0: κόσμος. Σε πιάνει εκεί ο εχθρός και σε έχει. Θα κάνεις αυτά που θέλει τελικά. Μάρκος 3:7 και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς την θάλασσα. Και ακούστε, ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από τις Γαλιλαίες. Συγγνώμη, νομίζω ότι έπρεπε να πάμε εμείς έξω. Κοιτάξτε τώρα πώς αντιστρέφονται οι όροι. Ποιος ακολουθεί ποιον. Το πλήθος. Όταν ο κόσμος καταλάβει ότι έχει εκτεθεί η δύναμη του Θεού, η αληθινή, και αρχίζουν και βλέπουν αυτά που έβλεπαν στην πρώτη εκκλησία, αδελφοί, θα γυρίσουν όλα, θα πω, από την καλή. Μην πω από την ανάποδη, από την καλή. Ερχόντουσαν από τη Φινίκη, από το Λίβανο, με τα πόδια, στην Ιερουσαλήμ. Ή στην Γαλιλαία που ήταν ο Κύριος. Από τη Συρία κατέβαιναν οι άνθρωποι για να ακούσουν τους λόγους του Χριστού, να θεραπευτούν και να λάβουν αυτό που έχει ο Θεός. Να βάλουμε διαφημίσεις, να κάνουμε, αμήν. Εντάξει, δεν είμαι εναντίον, αμήν. Και χαίρομαι που γίνεται. Αλλά αδελφοί μου, αυτή είναι η διαφήμιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν ντουμπλάρετε. Δεν μπορεί κανείς να το μιμηθεί αυτό το πράγμα. Το genuine, το αληθινό, αυτό που δίνει ο Κύριος για να σφραγίσει τη δόξα Του και το όνομά Του. Δεν θα το ανταλλάξουμε αυτό. Και εδώ είναι το υλικό του Θεού. Εδώ είναι αυτό που ο Θεός έχει. Τώρα πρέπει να γεμίσουμε. Να ξεχυλήσουμε. Θα σου δώσει ο Θεός ευκαιρίες εκεί που είσαι, λέμε, ενδιαφέρει στο σχολείο, στη δουλειά, μες στο σπίτι, στους συγγενείς, στον δρόμο, στην καφετέρια, όπου είσαι. Θα σου δώσει ο Κύριος πόρτα. Και πρέπει να έχεις τα αισθητήρια γυμνασμένα για να μπεις. Μπορούμε, παρακαλώ, να διαβάσουμε ξανά το βιβλίο των πράξεων. Μπορούμε. Το ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα. Πώς είναι να το κάνουμε, για να δω. Αμήν. Κι εγώ μαζί. Το έχω πάρει πολλές φορές, το ξέρετε. Αλλά κάθε φορά ο Θεός κάτι καινούριο σου δείχνει. Κάτι χτυπάει μέσα στην καρδιά σου. Και από Ιερουσαλήμον και από τις Ιδουμαίας, νότια Ιορδανία, και από πέραν του Ιορδάνου, η Ιορδανία, όλα και τα μέρη, υπερ την Τύρων, Σιδώνα, η Φινίκη, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατεν ήλθον προς αυτόν. Να πώς θα επηρεάσουμε έθνη ολόκληρα. Και είπε προς μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτό εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου. Έκανε άμβονα το πλοιάριο του Πέτρου γιατί πέφτανε οι άνθρωποι επάνω στο Χριστό για να θεραπευτούν και θεραπευόντουσαν. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να αγγίσωσιν αυτών ως είχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε θεωρούν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού!» Και πολλά επαιτήματα αυτά για να μην φανερώνονται εις αυτόν. Ξέρετε ο Κύριος τι είπε. Περισσότερα τούτον θέλετε κάμει εσείς. Τι χάνουμε, αδελφοί. Το έχεις σκεφτεί, τι χάνουμε. Γιατί. Τι λείπει, αδελφοί μου. Για να γίνει ένα θαύμα, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει. Πες το δυνατά. Πίστη. Για να γίνει όμως ένα θαύμα, δεν φτάνει μια σταλιά πίστη. Εντάξει, τώρα, δεν φτάνει αυτό, ξέχνα το. Να σας πω όμως πώς δουλεύουν αυτά και πώς ο Κύριος θα το κάνει. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκχέει τη δόξα Του σε μεμονωμένα άτομα και αρχίζει να λειτουργεί το σώμα, στην αρχή σποραδικά. Ένα άτομο εδώ, ένα άτομο εκεί, γίνεται αυτή η θεραπεία, θα ακουστούν ομολογίες. Η Εκκλησία αμέσως τι καταλαβαίνει. Κινείται ο Κύριος. Ο... Ανεβαίνει η στάθμη. Μόλις ανεβεί η στάθμη, αρχίζει ο Κύριος και δίνει πολύ περισσότερα. Δίνει πολύ περισσότερα, ανεβαίνει πιο πολύ η πίστη. Και γίνεται η άνοδος αυτή σκαλοπάτια. Έχω δει, σας το έχω πει, το ξέρετε, θα έρχονται άνθρωποι και μόλις μπαίνουν μέσα τους θεραπεύει ο Κύριος. Θα σώζουν, θα δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το πνεύμα των ανθρώπων διψά, είναι φτιαγμένο από τον Θεό για να βρει τον Θεό του, να βρει τον τόπο που ανήκει. Και μόλις το νιώσει, παραδίνεται. Παραδίνεται. Μπορούμε, αδελφοί, να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα έλεγα, Κύριε, άλλο δεν ξέρουμε εκτός από Σένα. Δεν λατρεύουμε κανέναν άλλον. Ό,τι ξέρουμε από Σένα, από το Λόγο Σου το ξέρουμε. Ό,τι κάνουμε μέσα από το Λόγο Σου είναι. Η καρδιά μας είναι να γνωρίσουμε Εσένα όλο και περισσότερο. Σε Σένα ανήκουμε. Έλα. Και θα έρθει ο Κύριος, να το θυμάστε. Θα έρθει. Θα έρθει. Στο Λουκά 6:17 λέει το ίδιο πράγμα. Στο 19 προσθέτει κάτι, λέει, «Και πας ο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, να εγγύζει αυτόν, διότι δύναμη εξήχθη παρά αυτού και ιάτρευε πάντα». Ο πρώτος άνθρωπος τώρα στην εποχή μας, ο οποίος τόλμησε να πιστέψει ότι ο Θεός μπορούσε να θεραπεύσει και να κάνει θαύματα σε τεράστιο πλήθος. Μια. Δια μιας. Ξέρετε ποιος ήτανε. Το όνομά του είναι D.L. Osborne. Αυτός είδε τη διακονία του William Branham, του προφήτη. Πόσο ο Θεός τον κινούσε. Τι γινότανε και άνοιξε η καρδιά του και άφησε η εκκλησία ο άνθρωπος. Άφησε την εκκλησία του γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και άρχισε να ταξιδεύει στην Αφρική. Και εκεί μαζευόταν κόσμος και άρχισε ο Κύριος να θεραπεύει τα πλήθη. Μια και έξω. Έκανε μια προσευχή και ο Κύριος έκανε τεράστιες θεραπείες. Για σκέψου τώρα να είσαι μέσα στο Ηράκλειο, να κηρύττεις, να έχει μαζευτεί κόσμος και να κατέβει και να τους θεραπεύσει όλους δια μιας. Τι θα γίνει. Τελείωσε. Το Ηράκλειο δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Αυτά που ο Κύριος μπορεί να κάνει σε μια μέρα, μπορεί να μην έχουν γίνει ούτε σε 1000 χρόνια. Αλλά ο Κύριος μπορεί όταν κατέβει εκείνος. Ματθαίος 21:14 και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί, χολοί, εν το ιερό και θεράπευεν αυτούς. Παράλληλα με το κήρυγμα. Παράλληλα με το κήρυγμα. Λέει ο Ιωάννης το 21:25, είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία εγγραφθώσει καθέν, ένα-ένα δηλαδή. Ούδε αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Τόσα πολλά. Τόσα πολλά. Άφησε τη σφραγίδα του ο Κύριος. Τη σφραγίδα του. Γι' αυτό ο Πέτρος την ημέρα σημαντικού σου λέει τον Ιησού τον οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά σε μια γωνία. Ήταν φανερά. Οι άνθρωποι ήταν το άκρο άτομο της υποκρισίας. Οι ιερείς. Γιατί έκανε τα θαύματα. Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς να κάνει ο Θεός τα θαύματα. Για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ένας από τους λόγους. Όταν κηρύξει τον Ιησού και μετά κατέβει η δόξα του και κάνει η μεγαλεία, που μπορεί ο Θεός ανάλογα να δει, βλέποντας τις ανάγκες του κόσμου, μπορεί να σου δώσει ποικίλες δυνάμεις και αντιλήψεις. Να έρχονται άνθρωποι μπροστά σου και να τους αποκαλύπτει το πρόβλημά τους, χωρίς να τους ξέρεις. Και είναι κάτι που το ζω όταν είμαι έξω σε άγνωστους ανθρώπους, το χρήσμα δουλεύει 100 φορές πιο δυνατά από ότι όταν είμαι εδώ. Το ίδιο θα δεις και εσύ. Γιατί δεν δουλεύει εδώ? Γιατί εδώ οι καρδιές είναι έτοιμες, δουλεμένες, έχουν ακούσει τον λόγο, είναι πιστοί άνθρωποι. Όπου χρειάζεται ο Κύριος κάνει ενέργεια, αμήν. Αλλά έξω, έξω, είναι το κάτι άλλο, αδερφοί. Είναι το κάτι άλλο. Και θέλω να το γευθείς. Να γευθείς τη δόξα του Κυρίου. Δεν υπάρχει καμιά αίσθηση, καμιά ευχαρίστηση που να μπορεί να παραλληλιστεί με αυτό που νιώθεις όταν ο Κύριος δουλεύει μέσα από σένα. Και βλέπεις το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Ιωάννης έστειλε τους μαθητές του, ο βαπτιστής, και του λέει στο Ματθαίο 11:2, λέει, εσύ, στο 3, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο? Γιατί κάπου έφυγε από πάνω το χρήσμα, λέει, εγώ πρέπει να ελαττώνω με εκείνος να αυξάνεται. Και άρχισε να δημιουργούνται ερωτηματικά μέσα του. Τι του απάντησε ο Κύριος, θυμάστε? Στο 5, τυφλή αναβλέπωση, πέσε στον Ιωάννη, τυφλή αναβλέπωση, χολή περιπατούσε, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσε, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτά όλα θέλει ο Θεός να τα κάνει τώρα στη γενιά μας. Αμήν. Από τον κάθε έναν. Θυμάμαι μια προφητεία του Ρικ Τζόινερ, πολύ παλιά. Και έλεγε ότι θα σηκώσει ο Κύριος νεαρούς πιστούς που θα κάνουν τέτοια σημεία και τεράστια που θα εκπλαγεί ο κόσμος. Και οι πιστοί. Αμήν, Κύριε, αμήν. Αμήν. Το πνεύμα του Κυρίου γιατί έρχεται πάνω στον πιστό, γιατί ήρθε πάνω στον Χριστό? Ισαΐας 61:1. Πνεύμα Κυρίου του Θεού επί με, διότι ο Κύριος με έχρισε. Τι ωραία. Για ποιο λόγο? Ο πρώτος, για να ευαγγελίζουμε τους πτωχούς. Γιατί έχει έρθει το χρήσμα επάνω σου? Για να ευαγγελίζεις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Και σταμάτησε εκεί ο Κύριος όταν αποστήθησε αυτό το εδάφιο μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ. Εκεί σταμάτησε. Γιατί τι λέει μετά? Και η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό είναι από πίσω. Τα έρθει και αυτό, αλλά στην ώρα του. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης, έλεον εφροσύνης, αντί του πένθους. Ακούστε την καρδιά του Θεού. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης. Θύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Έτσι βλέπει την Εκκλησία ο Κύριος, αδελφοί. Όταν λέει ότι την βλέπει χωρίς μόμο και σπήλο να είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού, έτσι την βλέπει. Λέει στον Ιωάννη 2:11, ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Πώς πίστεψαν? Τα θαύματα. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να πιστέψει ο κόσμος είναι αυτός. Ο πιο γρήγορος. Προσέξτε λίγο. Γιατί, θα δούμε, ο Παύλος λέει ότι δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο εν λόγω μόνον. Όταν κηρύξεις έτσι το Ευαγγέλιο, χωρίς καμιά προοπτική για θαύματα κλπ. Πού απευθύνεσαι στο ποιόν του ανθρώπου? Πού απευθύνεσαι? Στη διάνοιά του. Απευθύνεσαι στο συνειδητό του. Ναι, αλλά το πρόβλημα που είναι, στο συνειδητό περισσότερο ή στο ασυνείδητο? Πού είναι το πνεύμα μας, η συνείδηση? Πού είναι το πρόβλημα? Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διαφερμένη και ποιος μπορεί να τη γνωρίζει? Πού είναι αυτό, στη διάνοιά σου είναι ή μες στα βάθη του πνεύματος? Μέσα είναι, κρυφό, δεν το ξέρεις. Μπορείς λοιπόν να καταγίνεσαι με τη διάνοιά του και να προσπαθείς και μέσα να υπάρχουν τέτοιες σκοτεινές δυνάμεις που να αντιδρούν συνέχεια και ο άνθρωπος να μπουν να έρθει στο Χριστό. Εάν απορρίζεις γιατί πολλοί ακούνε και δεν έρχονται, γι' αυτό. Γιατί ο Κύριος θέλει τα θαύματα. Γιατί θέλει το άγγιγμα του υπερφυσικού να έρθει πάνω στον άνθρωπο. Πώς άγγιξε τη Σαμαρίτισσα. Μέχρι κάποιο σημείο μιλούσανε διανοητικά. Πού να λατρεύουμε, εκεί, εδώ. Ε, ποιος εσύ που είσαι Ιουδαίος ήταν εδώ. Πότε μπήκε ο Κύριος μέσα στο υπερφυσικό και άγγιξε το πνεύμα της. Πότε. Όταν της αποκάλυψε τη ζωή της. Φέρε μου τον άνδρα σου. Δεν έχω. Σωστά είπες, γιατί πέντε έλαβες και αυτός που έχεις πάλι είναι δικός. Ω, άνοιξε αμέσως. Πού χτύπησε. Στο πνεύμα μέσα. Όταν είσαι γεμάτος από το πνεύμα του Θεού και ο άνθρωπος πάρει μια τέτοια εμπειρία και ξέρει ότι είναι ο Κύριος, δεν είσαι εσύ, θα ανοίξει. Θα σπάσει, θα αρχίσει να κλαίει. Ουερά. Πώς θα ευαγγελίσουμε, αδερφοί μου. Πώς θα μιλήσουμε στους ανθρώπους. Όλο εξαρτάται από τη σύνδεση που έχεις με τον Κύριο. Γιατί τίποτα και καμιά κατάσταση δεν είναι η ίδια. Δεν είναι κάτι που να το μιμήσει και να το κάνεις το ίδιο. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει κάθε φορά να είσαι ανοιχτός και να οι αντένες σου να είναι ανοιχτές και να δεις τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Πώς θέλει να κινηθεί. Βλέπεις ανθρώπους, μην τους βλέπεις με τα αρχικά μάτια. Κοίταξε μέσα, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Αν ο Κύριος θέλει, θα σου δείξει. Αν θέλει. Πολλές φορές, πριν του ζητήσεις, εκείνος σου δείχνει πράγματα. Για να τα υπηρετήσεις και οι άνθρωποι να σωθούν. Σας έχω πει για τη Γεωργία, σε μια από τις συναθρήσεις που είχαμε, όταν ο Κύριος μου λέει, προσευχήσου για όλους, ένα θέατρο, εκατοντάδες κόσμο. Και καθώς μου έδινε πέντε λόγους προφητικούς για τον καθέναν, τους χτυπούσε, ένιωθα, χτυπούσε το πνεύμα τους και σοριαζόντουσαν οι άνθρωποι κάτω. Με κλάματα. Με κλάματα. Έρχεται μια κυρία 40 χρονών, 35 κάπου εκεί. Και μόλις έρχεται, αμέσως ο Κύριος μου δείχνει ότι είχε άρρωστο στο σπίτι. Λέω, έχεις άρρωστο στο σπίτι. Ναι, ναι, είναι ο πατέρας μου. Ωραία, έλα να προσευχθούμε να το θεραπεύσει. Μου δείχνει ότι έχει πρόβλημα με τη μέση της και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Λέω, έχεις πρόβλημα με τη μέση σου. Ναι, ναι, έχω πρόβλημα. Αμέσως αρχίζει και σπάει. Γιατί? Ξεφεύγει από εδώ. Μιλάει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Του λέει, κοίτα, εδώ είμαι. Τη βάζω, κάθεται, ισιώνουν τα πόδια της και αρχίζει και κλαίει και της λέω, θες να δώσεις την καρδιά σου στον Κύριο. Αυτός τα κάνει γιατί σε αγαπάει. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Τελείωσε, το ήτανε. Γρήγορα, μέσα σε 3-4 λεπτά, όλο. Και αυτή ήταν η υφυπουργός της παιδείας και των θρησκευμάτων της Γεωργίας. Δεν ξέρει ποιον θα υπηρετήσεις. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Ο Κύριος έστειλε τον Φίλιππο στη Γάζα και υπηρέτησε τον Υπουργό Οικονομικών της Κανδάκης, της Αιθιοπίας. Είσαι έτοιμος. Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε κάτι άλλο πολύ πιο πολύτιμο. Είναι ένα έργο μπροστά μας. Ο Κύριος έχει φτάσει στα άκρα, θέλει να ξεκινήσει και πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Από τον πιο νέο μέχρι τον πιο μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός εργάζεται με όλες τις ηλικίες. Τα θαύματα ήταν μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου και του Ευαγγελίου που κήρυτει. Τελείωσε. Άλλαξε αυτό. Πέστε μου, αδελφοί. Δεν άλλαξε ποτέ. Οι άνθρωποι το χάλασαν. Μετά τον 3ο αιώνα, μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα, ακούμε θαύματα να γίνονται δυνάμεις, προφητείες με τον Μοντανό και στην κεντρική Μικρά Ασία. Μετά έκανε μάχη η αυτοκρατορική εκκλησία και τα πέταξε έξω όλα. Τα πέταξε έξω, γιατί ήθελαν εξουσία. Να μπουν αυτοί να εξουσιάσουν τον κόσμο. Και το Πνεύμα του Θεού φεύγει. Έφυγε. Περάσαμε στο Μεσαίωνα. Σκοτάδι, τίποτα από λόγο. Αντίθετα γέμιζε κόμμας μάγους, μάγισσες, μαυρίλα, ακαθαρσία, βρωμιά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λατρεία, που είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, να λατρεύουν ξύλα που ήταν κάποια εικόνα εκεί πάνω, αλλά δεν φαινότανε. Αυτό είμαι μάρτυρας ο ίδιος. Της Μαρίας, τη μαμά, είχε μια γειτόνισσα που ήταν πολύ θρησκολήπτη. Και ήρθε εκεί και λέει, «Α, εγώ, λέει, έχω μια παλιά εικόνα. Πολύ παλιά που έχει ξεθοριάσει τελείως. Και την πηγαίνω στον παπά και μου την διαβάζει. Γιατί, για να πάρει καινούργιες δυνάμεις, να ανανεωθεί η εικόνα. Και λέω, και ποια, τι εικόνα είναι εκεί, ποιος είναι εκεί. Λέει, δεν φαίνεται τίποτα. Α, δηλαδή, λατρεύεις ένα ξύλο. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, λατρεύεις το ξύλο. Εάν δεν βούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, οι άνθρωποι και τα ξύλα και τις πέτρες θα προσκυνήσουν, γιατί μέσα τους είναι φτιαγμένοι να προσκυνήσουν. Έτσι μας έφτιαξε ο Κύριος. Μέσα το πνεύμα του ανθρώπου έχει ανάγκη να σπάσει, να ανοίξει, να δώσει λατρεία, να δώσει προσκύνηση. Είναι ανάγκη πιο μεγάλη από το φαγητό, πιο μεγάλη από το ποτό. Η λατρεία. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό. Και κοιτάξτε τι έκανε. Δεν είμαι Θεός, τώρα θα δεις. Θα τους κάνω όλους Θεούς. Και άρεσε από τον Αδάμ και την Εύα. Θα γίνετε σαν Θεοί. Και αρχίζει να διδάσκει το πάνθεο. Βάλα, Στάρτη, ο Αμορά, Ίσης, Όσιρης, κάτω στην Ιδία, από τα ίδια, μια από τα ίδια εδώ στην Ελλάδα. Γέμισε τον κόσμο θεούς, θεές, δαίμονες, νηρίδες, γέμισε νύμφες, γέμισε ό,τι θέλεις. Να σκεπάσει τι. Τον ένα Θεό. Και αυτό το κάνει τώρα το σύστημα αυτό που λέγεται Βαβυλώνα. Και ο Κύριος λέει, παιδί μου, σήκω. Οπλίσου. Και εγώ θα σε γεμίσω με τη δόξα μου. Θα δεις τη δόξα μου. Θέλει να δείξει ο Κύριος την καταστροφή του Σατανά. Ω, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω, όχι στα δικά μου πόδια βέβαια, στο Κυρίου τα πόδια πέφτουνε. Και το έχουμε δει αυτό. Άνθρωποι, του, κάτω. Α, ελέμονες, τσιρίζουνε, φωνάζουνε. Ευχαριστώ, Κύριε. Αμήν. Κάτω! Είμαστε κυρίαρχοι με τον Κύριο. Θα βασιλεύσουμε πάνω σε αυτή τη γη, χώρια αιώνια μέσα στη δόξα Του. Θαύματα, γιατί ο Ιησούς έχει εξουσία πάνω στο κακό. Πρέπει να φανεί αυτό. Πρέπει να δουν οι άνθρωποι. Μας έλεγε ο αδερφός ο Εμίλ, το θυμάστε, ο αδερφός ο Εμίλ από την Αίγυπτο. Είναι με τον Κύριο τώρα ο αδερφός. Τον κάλεσαν μια εκκλησία στο Αμάν για να τους ποιμάνει. Και πήγε ο αδερφός. Ξαφνικά έρχεται η αστυνομία, τον πιάνει και τον βάζει μέσα στη φυλακή. Έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Μέσα στη φυλακή ήταν ένας γίγαντας. Πανύψηλος. Και ήταν ο αρχηγός των φυλακισμένων. Και μόλις μπαίνει ο Εμίλ μέσα, σηκώνεται αυτό το τέρας και πάει κοντά του. Και σηκώνει το τυχερού κλατού να του δώσει μια για να τον καθυλώσει. Μόλις σήκωσε το χέρι του, λέει ο αδερφός Εμίλ, «Στοπ στο όνομα του Ιησού Χριστού!» Κοκάλωσε το χέρι του, δεν κατέβαινε. Σε λίγο άσε να τρέμει ολόκληρος. Σε παρακαλώ, προσευχήσου να κατέβει το χέρι μου. Προσεύχεται, κατεβαίνει. Ευαγγέλισε όλη τη φυλακή. Και τον δέχτηκαν. Αν δεν ευαγγέλισε μια φυλακή, θα σηκωθώ. Τι είναι αυτά που λέτε, θα σηκωθώσεις. Όταν όμως είναι εκεί η δύναμη του Θεού, τους πιάνει τεταρτιαίος. Γέμισε. Γέμισε. Αυτό είναι το κάλεσμα. Γέμισε με τη δόξα, με το μεγαλείο του Θεού. Τα θαύματα δείχνουν ότι ο Ιησούς ήρθε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από τα βάσανα και το θάνατο. Θα δεις ανθρώπους που βασανίζονται χρόνια να τους ελευθερώνει ο Κύριος. Δείχνουν ότι ο Ιησούς είναι ο χορηγός της ζωής. Ότι έχει πολύ συμπόνια για τον καταβλημένο λαό, όπως τους πεινασμένους, τους άρρωχους, άρρωστους φτωχούς, που δεν έχουν ούτε χρήματα να πάνε στο γιατρό. Το είδα αυτό στην Αφρική. Ήταν στο κρεβάτι, άνθρωπο που τον έπιασε ξαφνικά, τον έπιασε λονοσία και άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι στο κρεβάτι. Πειμένας. Θυμάμαι και το όνομά του, Τζόσουα. Λέει, ο αδερφός ο Τζόσουα έχει, τον έπιασε λονοσία. Και ήταν υπεύθυνος για το φαγητό και όλα αυτά για να μπορώ να κηρύξω στους εργάτες. Πάω κάτω, προσεύχομαι, διατάσσω την ενωσία να φύγει από πάνω του, στο όνομα του Ιησού Χριστού και μου δείχνει ο Κύριος Άρης ένα άγγελο, ούτε ένα, και λέω, Κύριε, ευχαριστώ. Ανεβαίνω πάνω, λέω, ο Κύριος τον θεράπευσε και συνεχίσουμε το μάθημα. Σε λίγο τον βλέπουμε να τρέχει ανεβαίνοντας επάνω και να λέει, εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε εκείνο. Λέω, βλέπετε, ο Κύριος τον θεράπευσε. Όλοι φωνάζανε. Αμήν. Αμήν. Στη Βουλγαρία αυτή η κοπέλα σας το έχω πει. Κάτι έγινε, έκανε δίδυμα και δεν μπορούσε να σταματήσει αιμορραγία από τη μήτρα. Και οι γιατροί κάνανε ό,τι μπορούσαν και μετά της είπα να πάει στο σπίτι για να πεθάνει. Μου έκανε εντύπωση όταν μπήκαμε με τον Ιουλιάν μέσα, μύρισα τον θάνατο. Ο Θεός έχει να σου δώσει υπερβολικές αισθήσεις έξοχες από το πνεύμα του που δεν τις γνωρίζεις. Θα ξέρεις, ξέρεις όμως τι είναι. Ήταν εκεί πνεύμα ακάθαρτο που θέλει να σκοτώσει τη γυναίκα αυτή. Και ο άντρας της με τα δύο μωρά, αγκαλιά. Κερί, γυναίκα, πετσί και κόκαλο, κάτασπρη. Και της λέμε, έχεις πίστη να προσευχηθούμε, ο Κύριος να σε κάνει καλά. Ναι, μου λέει. Ωραία, έλα μαζί να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε, επιτιμήσαμε το θάνατο, διατάξαμε την αιμορραγία να σταματήσει και προσευχηθήκαμε με γλώσσες και ησυχάσαμε, νιώσαμε ότι ο Κύριος εργάστηκε. Φύγαμε. Πάω μετά από 1,5 μήνα στη Βουλγαρία, πάμε σε αυτό το χωριό. Στο Γκούρκοβο, το χωριό Γκούρκοβο. Και βλέπω μια, στο τέλος μια κοπέλα με κοιτάει επίμονα. Και να γελά, μου χαμογελά, λέω, Ιουλία, ποια είναι αυτή η κοπέλα εκεί. Λέει, δεν την ξέρεις, μου λέει, δεν την ξέρω, ποια είναι. Είναι, λέει, αυτή που θεράπησε ο Κύριος με τα δίδυμα. Μια πανέμορφη κοπέλα. Αμέσως τη θεράπευσε. Λέει, ο Κύριος με θεράπευσε. Αμήν. Πες μου τώρα αυτό με τι πληρώνεται αυτό το πράγμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θαύματα για να δείξει ότι η δύναμη και η παρουσία Θεού ήταν μαζί του. Θα σε υποστηρίξει ο Κύριος. Κηρύττεις το Ευαγγέλιο, θα αποδείξει ότι είναι μαζί σου. Γιατί θέλει και εσύ να αποδειχθείς. Γιατί είστε παρέα. Αμήν. Είσαι συνεργάτης του. Πώς έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πώς τους έστειλε. Κοιτάξτε. Ματθαίος 10, 5 εδάφιο. Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε σε αυτούς λέγον. Αυτή την εκκλησία εδώ ο Κύριος την απέστειλε και της παραγγέλνει τώρα λέγον. Τα ακούμε. Η είσοδο εθνών μη υπάγεται, μας λέει πηγαίνετε στα έθνη. Σε πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Γιατί ήταν πρώτα να ακούσει ο Ισραήλ. Τιμούσε το λαό του ο Κύριος. Εμάς μας λέει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα. Σε αυτούς είπε το οίκο Ισραήλ. Και οι πάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Έτσι κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Στο Λουκά 9:2 και απέστειλε αυτούς δια να κηρύττωσι τη βασιλεία του Θεού και να ιατρεύωσι τους ασθενούντας. Μαζί. Δεν ξεχωρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τα θαύματα της δυνάμεις της θεραπείας. Στο 9 λέει και θεραπεύεται τους εναυτοί ασθενείς και λέγεται προς αυτούς επλησίασιν εις εσάς βασιλεία του Θεού. Θεραπεία και Ευαγγελισμός. Θαύματα και Ευαγγελισμός μαζί. Διεκδίκησε το. Όλες οι επαγγελίες του Θεού δίνονται πώς. Πώς δίνονται αδελφοί. Διαπίστεως. Διαπίστεως. Θα πάρετε τη γη Χαναάν, σας την έχω δώσει. Προς. Όσοι πίστεψαν, μπήκαν. Όσοι πίστεψαν. Να η Χαναάν μπροστά μας, αδελφοί. Τα πολύτιμα του Θεού είναι εκεί έξω. Είναι εδώ αυτά που είναι, δόξα τον Κύριο. Αλλά τα πολύτιμα είναι έξω. Είναι οι ψυχές αυτές που λαχταρούν να γνωρίσουν τον Κύριο. Και να σας πω κάτι. Πολλοί που θα έρθουν, αδελφοί, θα κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει όλοι εμείς μαζί. Αμήν. Ο Παύλος ήρθε αργότερα. Διώκτης. Αλλά έκανε πολύ περισσότερα από κάθε άλλον Απόστολο. Έχει εκπλήξεις ο Κύριος. Εβραίους 2:3 λέει, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Ακούστε, η οποία άρχισε να αλλαλείται δια του Κυρίου, η σωτηρία, το Ευαγγέλιο. Εβεβαιώθηση μας υπό τον ακουσάντων. Έχεις ισχυρή ομολογία ότι ναι, ζω με τον Κύριο, ανήκω σε Αυτόν, ήρθε στη ζωή μου, με άλλαξε. Είμαι μάρτυρας της παρουσίας Του. Ζει, είναι αναστημένος ο Κύριος. Τι είναι η δική σου μαρτυρία. Λέει, όταν ανεβαίνουν οι Άγιοι στην αρπαγή και αυτοί ενίκησαν αυτόν τον διάβολο δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της μαρτυρίας του στόματος αυτών. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάσεις του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Προσέξτε το αυτό. Κατά την θέληση αυτού. Γι' αυτό πρέπει να είναι συντονισμένος. Συμμαρτυρούσε ο Θεός. Θα συμμαρτυρήσει με σένα. Θα συμμαρτυρήσει. Γιατί ο Θεός, πώς ξέρουμε ότι θα μας συμμαρτυρήσει και με εμάς. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ανοίγεις όπως και εκείνη, θα σου δώσει και σένα τέτοια πράγματα. Θα πω αυτό σαν κατακλίδα Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα λέγαμε είναι το πρότυπο που έχει βάλει ο Θεός για μας τους εθνικούς. Πώς κήρυτε το Ευαγγέλιο. Α Κορινθίους Β 4. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Όχι. Αλλά πώς. Με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Αυτό που σας έλεγα. Η πίστη στηρίζεται στα μη βλεπόμενα και πρέπει να πάρουν ενέργεια μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι που αλλάζει τη ζωή τους. Α Κορινθίους 4:20. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Ρωμαίους 15:18. Διότι δεν θέλω τολμήσει να είπε ότι εξεκείνουν τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός διεμού προς υπακοή των εθνών λόγο και έργο. Δεν μας έλεγε πράγματα άλλων, μας έλεγε αυτά που ο Θεός έκανε μέσα από τον ίδιο. Που ήταν αυτό που της μάρτης. Πώς? Με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας. Ποια είναι η Ιλυρία? Αλβανία. Η Αλβανία. Το Ιλυρικό. Μέχρι εκεί πάνω πήγε. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Το εξεπλήρωσα. Ένιωθε ήσυχος μέσα του. Κήρυξα. Ακούσανε οι άνθρωποι. Ακούσανε. Πράξη 19:10. Έγινε δε τούτο επί δύο έτη. Εδώ τώρα ήταν στην Έφεσο ο Παύλος. Δίδασκε δύο έτη σε ένα σχολείο κάποιου ονόματι Τύρανο. Ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν τον λόγο του Κυρίου, οι Ιουδαίοι και οι Ελλήνες. Και ακούστε τώρα, και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από του σώματος αυτού μανδύλια και περιζώματα και έφευγαν από αυτόν ασθένειε και τα πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα κάνει ο Θεός με τη δύναμή του. Τι εμβέλεια, τι βάθος. Και τι παράξενα πράγματα ο Θεός μπορεί να κάνει για να αγγίξει και να φέρει τους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πιάσαν τους μαθητές και τους βάλαν φυλακή. Ήρθε ο άγγελος, τους άνοιξε την πόρτα. Και τι τους είπε? Παιδιά, εντάξει, πήγαινε να ξεκουραστείτε λίγο σπίτι και μετά ξαναρχίζουμε πάλι. Τι τους είπε, έρευε? Ακούστε τι τους είπε. Υπάγεται και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς το λαόν πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Μη χάνετε χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι σε κάποια πράγματα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ποιμένος είμαι, τι θα πω. Λίγο πίσω έχουμε μείνει. Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι ώρα γι' αυτό. Κήρυτα στην Τουρκία και ένιωθα τις ψυχές των ανθρώπων άδειες. Ήθελα να πω για τον Αχάβ. Και λέω, ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Και μου κάνει ο ποιμένας... Δεν ξέρανε ποιος είναι ο Αχάβ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Αν ξέρουμε. Μας έχει βγει ο λόγος από τα ρουδούνια, από τα αυτιά. Έχουμε γεμίσει και την ευχαριστούμε. Και θέλουμε κι άλλο, περισσότερο. Γιατί έτσι πρέπει. Ναι, τώρα τι θα κάνουμε όμως με αυτό. Τι θα κάνουμε. Ο Φίλιππος κατέβηκε στη Σαμάρια, ευαγγέλισε, έκανε θαύματα, σημεία, τέρατα. Όλη η πόλη ήρθε στα πόδια του Χριστού. Ένας άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που τους έλκυσε? Μέχρι ελκύστηκε και ο μάγος, ο Σίμων. Τι τον έλκυσε? Οι δυνάμεις. Και θα φέρουν τέτοιους ανθρώπους. Γιατί αυτοί είναι ερωτευμένοι με δύναμη. Για να έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού θα σου το... Άτομο αυτό θα το απομονώσει και θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Κύριο. Θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα, εξεπλήτε το ο Σίμων. Σημεία και θαύματα μεγάλα. Τέλος, πάμε Μάρκος 16 στο 20. Κοιτάξτε τι λέει. Πού είμαστε εκεί. Αφού τώρα τους είπε ο Κύριος, πάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίξε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, όποιος πιστέψει και θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία δε εις πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθά αυτά εν το ονόματι μου, θέλουσι να εκβάλει δαιμόνια, θέλουσι να είναι νέας γλώσσας, σημεία είναι αυτά. Όφης αρούσι, όπως ο Παύλος. Και αν θα ανασημειών την πίεση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Και λέει στο 20, εκείνη δε, είναι δηλαδή η ώρα πριν να αναλυφθεί ο Κύριος. Εξερθώντες, εκήρυξαν πανταχού, σημειώστε αυτή τη λέξη, συνεργούντος του Κυρίου. Σε στέλνει έξω και δεν σε στέλνει μόνος σου. Θα συνεργήσει μαζί σου. Θα αρχίσει να σου μιλάει, να σε οδηγεί και θα είναι αυτό καθημερινότητα για σένα. Θα ξυπνάς με οράσεις, θα κοιμάσαι, θα βλέπεις ενύπνοια, θα ακούς τη φωνή του Κυρίου στον ύπνο σου, στον ξύπνιο σου. Δεν σε αφήνει έτσι. Αν δεν γίνεται, είναι γιατί είμαστε αλλού. Είμαστε φορτωμένοι με άλλα πράγματα. Συνεργούντος το Κύριο και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούν των θαυμάτων. Πρέπει το κήρυγμά σου να επιβεβαιωθεί από τα θαύματα που θα επακολουθούν τη διακονία σου. Το θέλουμε, αδελφοί. Λοιπόν, ελάτε με απλότητα. Μας μιλήσε με απλότητα. Με απλότητα να το ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι λέτε, θα μας το δώσει. Τώρα μας βάζει στα δύσκολα. Όχι, αδελφοί μου, δεν σας βάζω εγώ στα δύσκολα. Και εγώ μαζί σας είμαι. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την περπατήσουμε. Πρέπει να την περπατήσουμε. Για να είμαστε αντάξει της κλίσης του Κυρίου και του ονόματος που έδωσε και το έχουμε πάνω μας. Το όνομα του Ιησού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, συγχώρησέ μας για τι έχουμε παραμελήσει Κύριε το έργο Σου. Συγχώρησέ μας γιατί έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά. Γιατί έχουμε ανοίξει τα μάτια μας στα του κόσμου, έχουμε δεχθεί το φρόνημα του κόσμου και έχουμε βάλει αυτό μπροστά σε τόσα θέματα, Κύριε. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και ζητάμε σήμερα να ξεκινήσεις, Κύριε, ένα βαθύ εξονυχιστικό έργο μέσα μας. Κύριε Ιησού, να πιάσουμε το ημάτιό Σου και να μη Σε αφήσουμε μέχρι να έρθει η ευλογία Σου επάνω μας. Κύριε, ζητάμε Εσένα, ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, ζητάμε τη συμμαρτυρία Σου. Είμαστε συνεργοί Σου, Κύριε, και θέλουμε Εσύ να μας αλλάξεις, να βγάλεις από μέσα μας κάθε απιστία, κάθε ολιγορία, Κύριε, κάθε αργοπορία Ιησού Άγιε που έχουμε. Αμέλεια και να βάλεις το ζήλο Σου μέσα καυτό, Κύριε Ιησού, να καταφάγει την ψυχή μας, Χριστέ μου Άγιε. Να μας δώσεις το θάρρος του λέοντα, Κύριε, να βγούμε έξω και Εσύ θα ανοίξεις θύρες, θα ανοίξεις οίκους, θα ανοίξεις τρόπους, Κύριε, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Σου. Θα φανεί η δόξα Σου γιατί θα συμμαρτυρήσεις με τα παιδιά Σου, Κύριε. Έλα τώρα και γέμισε μας. Είμαστε τα αγκία Σου, Κύριε. Σαν εκείνη τα αγκία του Ελισέ και θέλουμε να μας γεμίσεις με το έλεον του Πνεύματός Σου, Κύριε. Πλημμύρισε μας, Ιησού. Έλα και άλλαξε τον κάθε ένα από μας, Κύριε. Είσαι εδώ παρόν αυτή την ώρα και το χέρι Σου το Άγιο είναι γεμάτο από ευλογία, γεμάτο από δύναμη, γεμάτο από χαρίσματα, γεμάτο από δόξα, Κύριε. Και θέλεις κάθε παιδί Σου, το οποίο σε πιστεύει και ανοίγεται, να πλημμυρίσει με αυτή τη δόξα, Κύριε. Το ζητάμε και το λαμβάνουμε με πίστη αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα. Γέμισε την Εκκλησία Σου. Κάνε μας στράτευμα τρομερό με σημαίες. να τρέμει ο εχθρός μπροστά στο στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί εσύ έχεις θέσει το όνομά σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ανέβασε την πίστη μας, Κύριε. Ανέβασε μας σε άλλο μέτρο πίστης, το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορείς να κινηθείς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμενοι σου μας, Κύριε μας, για αυτή την ευλογημένη ώρα. Είμαστε εδώ μπροστά σου, Χριστέ μας Άγιε, να γνωρίσουμε εσένα πιο πολύ, Κύριε. Να δοξάσουμε το όνομα σου, το Άγιο Χριστέ μου. Το υπέρ παν όνομα, Κύριε, όπως εψάλαμε. Γιατί είναι αυτόν το όνομα, Κύριε μας, που ανοίγει τους ουρανούς και μας χαρίζει την αιωνιότητα, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Στην Αποκάλυψη, σε μια από τις επιστολές προς την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στο 3:8, λέει ο Κύριος, «Ξέρω τα έργα σου, ιδού έχω δώσει μπροστά σου θύρα ανοιγμένη που κανείς δεν δύναται να την κλείσει. Γιατί έχεις μικρή δύναμη, αλλά τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου». Βλέπουμε ότι ο Κύριος υπόσχεται αυτή την ανοιχτή πόρτα, θύρα, και σε εμάς που ζούμε, γιατί είναι γραμμένα τα λόγια αυτά και προφητικά για εμάς. Είναι μια προφητική γραφή που πρόκειται να εκπληρωθεί. Γιατί ζούμε μαζί με όλον τον λαό του Θεού σε αυτή την περίοδο της Φιλαδέλφειας, που άρχισε στις αρχές του 1903, που πέσε το Πνεύμα του Άγιο στην Αζούζα, και πρόκειται να τελειώσει με την αρπαγή. Τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα είναι ακριβώς η ημερομηνία λήξεως, γιατί ο Κύριος δεν μας αποκάλυψε την ημερομηνία που θα έρθει. Αυτός ξέρει την ώρα και τη μέρα. Και βέβαια κάποιοι θα πούν, μα αυτά τώρα ήταν γραμμένα για τις εκκλησίες τότε εκεί στην Ασία που τις γράφει, τις 7 εκκλησίες, άρα εμείς τι σχέση έχουμε. Ήταν πριν 2.000 χρόνια. Ο Κύριος, αδερφοί, γράφει το λόγο του μέσα και ξέρουμε ότι πολλά είναι διαχρονικά. Πολλές προφητείες ήταν και για τότε και σε προέκταση είναι και τώρα. Και άλλα κομμάτια του Λόγου του Θεού ήταν για τότε και συνεχίζουν και ισχύουν για τώρα. Και γιατί να το καταγράψεις το Λόγο του? Γιατί η Αποκάλυψη είναι πράγματα τα οποία μέλλονται να γίνουν. Και ισχύει για όλη την Εκκλησία, για όλους αυτούς που πληρούν τους όρους που περιγράφει εδώ. Άρα και εμείς μπορούμε δικαιωματικά να διεκδικήσουμε αυτήν την υπόσχεση. Και μπορεί να το δούμε και στη χώρα μας ή στην πόλη μας ακόμη, ότι έχουμε μια ανοιχτή πόρτα. Και οι όροι αυτής της υπόσχεσης βρίσκονται στα εδάφια που λέει «Γιατί φύλαξες το λόγο μου». Είναι δηλαδή όρος. Δεν είναι απλά να λέμε «έγινα χριστιανός και θα τα έχω όλα». Κάθε φορά που μαζευόμαστε, τι κάνουμε, υψώνουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Γιατί ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι. Γιατί το όνομα Ιησούς, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινο. Έχει θεία σημασία. Ιησούς σημαίνει ο Γιάχουε είναι σωτήρας. Το έδωσε αυτόν το όνομα. Και είναι ο μόνος που πραγματικά εκπληρώνει την έννοια αυτού του ονόματος. Γι' αυτό υψώνουμε το όνομα του Ιησού. Γι' αυτό ψάλαμε και ψάλουμε ύμνους δοξολογίας σε Αυτόν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού. Λατρεύουμε στο όνομα του Ιησού. Επιτιμούμε, εκβάλλουμε δαιμόνια στο όνομα του Ιησού. Διατάζουμε θεραπεία στο όνομα του Ιησού. Βαφτίζουμε στο όνομα του Ιησού. Γιατί όλα αυτά, γιατί Κολοσσέις 3:17 κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγια ή με έργα, όλα στο όνομα Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα μέσω αυτού. Όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Είτε είναι λόγος, είτε είναι έργο. Η Εκκλησία λοιπόν για την οποία μιλάμε, δεν έχει αρνηθεί το όνομα του. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, όχι απλά να μην αρνηθείς, πρέπει να αγαπάς τον Κύριο, να αγαπάς το όνομα του Ιησού. Όχι μόνο ηχητικά, ότι είναι ένα ωραίο Ιησούς, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει και να έχουμε πίστη σε αυτό. Και αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε δεχθεί τον Κύριο στη ζωή μας. Είναι μεγάλο προνόμιο, όπως είπα και άλλες φορές, δεν το κατανοούμε, λέμε και εμείς άνθρωποι είμαστε όπως οι υπόλοιποι. Ο Κύριος, βλέπουμε, έχει κάνει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή και λέει η δική μου και του κόσμου. Ναι, αγαπάει όλο τον κόσμο, και εμάς και τους άλλους, αλλά λέει, όσοι τον εδέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είσαι γιος μου, είσαι θυγατέρα μου, λέει ο Κύριος, που δεν το λέει αυτό στους υπόλοιπους. Εάν ο Κύριος κάνει αυτόν τον μεγάλο διαχωρισμό σε όλον τον κόσμο, η δική μου και αυτή που δεν είναι δική μου, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άλλη γνώμη. Υπάρχει ευλογία και μακαρισμός για αυτούς που δεν έχουν αρνηθεί το όνομα του Ιησού. Είναι πολλές φορές που βλέπουμε την Εκκλησία μας ότι είμαστε λίγοι, είμαστε λίγα άτομα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το όνομα του Ιησού και δεν το έχουμε αρνηθεί. Εκεί τώρα είναι η βάση μας. Άσχετα αν είμαστε λίγοι ή πολλοί, ο Κύριος βλέπει στην καρδιά του κάθε παιδιού του. Αρνήθηκα τον Κύριο? Όχι. Πιστεύω στο όνομα του ακράδαντα? Είμαι ένα κομμάτι από αυτό, κατοικεί μέσα μου με το πνεύμα του? Γιατί όλη η εξουσία και η δύναμη στον ουρανό είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ματθαίος 28:18. Λίγο πριν φύγει ο Κύριος, μίλησε και είπε, «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη». Και έφυγε ο Κύριος. Ποιος έχει τώρα την εξουσία? Ο Κύριος την έχει, αλλά μέσα από τα παιδιά του ενεργεί. Επομένως, μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό για θαύματα, μπορούμε να προσευχόμαστε για τους ασθενείς, μπορούμε να έχουμε εξουσία ενάντια στο διάβολο, όχι εμείς γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μπορούμε να κηρύξουμε τα καλά νέα της σωτηρίας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου, με ο Κύριος που είναι μαζί μας. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να στεναχωριόμαστε για ό,τι δεν έχουμε και να κοιτάξουμε τι πραγματικά διαθέτουμε. Να είμαστε απλοί άνθρωποι, τι διαθέτουμε? Έχουμε αυτό που πολλοί άλλοι δεν έχουν. Το όνομα του Κυρίου Ιησού. Θυμάστε την ιστορία του Χολού στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαιναν στον ναό για να προσευχηθούν, και τι έκανε αυτός ο Ζητιάνος? Ήταν εκεί ανάπηρος και άπλωσε το χέρι να πάρει χρήματα. Αυτό ήξερε, δεν ήξερε τίποτε άλλο. Πράξεις 3:6. Τότε ο Πέτρος του είπε, «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Πέτρος και ο Άννης μπορεί να μην είχαν χρήματα να δώσουν, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά τι είχαν? Είχαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν είπε ο Πέτρος, «Έχω», τι, δεν ήταν ότι το όνομα του Ιησού ήταν στην τσέπη του, να βγάλει ένα χαρτί που γράφει Ιησούς, ή απλώς να το πει με λόγια, γιατί Ιησούς μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Να σταματήσεις ένα στο δρόμο και να του πεις, «Πες μου Ιησούς, Ιησούς». Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει κάτι στον πνευματικό κόσμο επειδή ακούστηκε η λέξη αυτή. Όταν λέει ο Πέτρος, «Αυτό που έχω σου δίνω», το είχε μέσα του. Ο Κύριος ήταν μέσα του. Και αυτή ήταν η δύναμη που βγήκε. Όταν είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα, δεν ήταν η δύναμη του Πέτρου, ήταν ο Κύριος που κατοικούσε μέσα του, που το σήκωσε τον χολό. Και βλέπουμε ότι μπορούσαν οι μαθητές να προσεύχονται στο όνομά του και να βλέπουν θαύματα. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός, ο ταλέπορος, ήθελε χρήματα και αυτοί του δώσαν τη θεραπεία του. Ούτε σκεφτόταν για τη θεραπεία του, ούτε του περνούσε από το μυαλό. Αλλά εμείς ποιο από τα δύο θα θέλαμε να έχουμε? Τα πλούτη του κόσμου ή το όνομα του Ιησού? Βλέπετε, το ένα είναι πνευματικό, το άλλο είναι υλικό. Και το ένα έχει δύναμη και το άλλο έχει δύναμη. Γι' αυτό ονομάζει τα χρήματα ο Μαμμονάς, ότι είναι Κύριος. Δεν μπορεί να έχετε δύο Κυρίους, ή τον Μαμμονά, είτε τον Κύριο. Γιατί με τα χρήματα είναι ένας σε εισαγωγικά Θεός. Πάει στο γιατρό και παίρνει τη θεραπεία σου από ανθρώπους όσο γίνεται. Έχεις φαγητό, έχεις σπίτι, έχεις να δώσεις στους φτωχούς. Τέλος πάντων, είναι μια δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Ασφαλώς θέλουμε τον Κύριο όμως. Και αν η Εκκλησία χρειάζεται χρήματα, ο Κύριος θα τα προμηθεύσει και αυτά. Αδερφοί, το κλειδί για τον Ευαγγελισμό δεν είναι τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε ψυχές με τα χρήματα. Τι θα πας, θα πας να δίνεις λεφτά για να έρθεις στην εκκλησία, να τους πληρώνεις. Δεν γίνεται. Και να έρθουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν μετά. Θα κερδίσεις τις ψυχές με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Τι είχαμε δει πριν στην Αποκάλυψη? Δεν έχουμε αρνηθεί το όνομά του, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Τήρησες το λόγο μου. Άρα είναι ένα πράγμα να μην αρνηθείς το όνομα του Κυρίου και είναι άλλο να τηρείς το λόγο, να κρατάς το λόγο. Το λόγο, η γραφή, τις εντολές, αυτό που ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό πρέπει να υπακούμε στο λόγο του Θεού. Τώρα βέβαια το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο, ανάμεσά μας είναι απαραίτητο. Αλλά χρειαζόμαστε το λόγο του Θεού για να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Αμήν, ο λόγος είναι τέλειος και το χρειαζόμαστε, αλλά λέει το γράμμα σκοτώνει. Το πνεύμα ζωοποιεί. Δεν μπορείς όμως να έχεις το πνεύμα χωρίς τον λόγο. Πάλι δεν μπορεί να κρατηθείς. Γιατί δεν είναι απλά να έχεις μια δύναμη ουράνια, η οποία ποια θα είναι η βάση της. Όταν θα έρθει ο διάβολος να πειράξει, πώς θα σταθείς. Θυμάστε ο Κύριος στους πειρασμούς στάθηκε πάνω στον λόγο. Εκεί είναι η ασφάλειά σου. Έστω και αν εμείς που είμαστε πιστοί έχουμε γραμμένο τον λόγο μέσα στις καρδιές μας, πάντα χρειαζόμαστε σαν δείχτη ασφαλείας το γραμμένο λόγο, τα ρήματα. Ούτως ώστε αν πάει να ξεγελαστείς από κάτι, έχεις το λόγο. Μη αυτό, μη εκείνο, κάνε εκείνο, μη το κάνεις αυτό. Εκεί είναι η βάση μας. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τον λόγο του Θεού, όχι απλά να τον τηρούμε, να τον θέλουμε. Δεν μπορούμε, αδερφοί μου, να διδάξουμε κάτι ενάντια στο λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι, μας το απαγορεύει ο Κύριος. Γιατί στις μέρες μας υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες και παράξενες πολλές φορές και παραδόσεις που δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι διδάσκουν ό,τι θέλουν. Αν βρουν ακροατές που τους αρέσουν τα λόγια και ακούνε, ένας καλός ρήτορας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα. Αλλά διδασκαλίες που δεν υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να τις κηρύττουμε, έστω και αν φαίνονται ελκυστικές. Δευτέρα Τιμοθέου 4.2. Πρέπει να παραμείνουμε μια εκκλησία που μιλάει την αλήθεια των Άγιων Γραφών. Τι είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο? Κήρυξε το Λόγο. Επέμεινε σε κατάλληλο, ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Γιατί θα υπάρξει καιρός, πότε, στο μέλλον, δηλαδή και σήμερα, που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους δασκάλους κλπ. Συνεχίζει. Δηλαδή πρόκειται για εντολή για αυτούς που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να κηρύξουμε τα προσωπικά μας πιστεύω και τις φιλοσοφίες μας, αλλά πρέπει να κηρύξουμε το Λόγο. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον πολιτισμό μας ή τους νόμους που γίνονται τώρα ή τις παραδόσεις μας. Πρέπει να κηρύξουμε τον Λόγο. Αν είναι αντίθετα, εμείς θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτά μας έδωσε ο Κύριος και αυτά μας έστειλε να κηρύξουμε. Η Βίβλος λέει ότι είμαστε στο κάτω-κάτω ξένοι και πάρικοι από αυτόν τον κόσμο. Περαστικοί. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Εκεί είναι ο προορισμός μας. Εκεί είναι που θα πάμε μια μέρα. Πώς? Διαφυλάττοντας τις Άγιες Εντολές. Είναι εκεί ο λόγος γραμμένος και δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει επειδή περνούν τα χρόνια. Πρέπει πάντοτε, καθώς αποφασίζουμε κάποια πράγματα, να ρωτάμε ο λόγος τι λέει. Η Αγία Γραφή τι λέει πάνω σε αυτόν το θέμα. Και με ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά, με αυτό θέλει ο Κύριος, αυτό θα κάνουμε. Δεν πρέπει να ακολουθούμε μια διδασκαλία επειδή μας φαίνεται καλή ή επειδή μας βολεύει. Μα μπορεί να πει κάποιος αν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι κάτι που ήταν κρυμμένο και ο Κύριος το φέρνει στην επιφάνεια τώρα. Ωραία. Κάθε φορά που ακούμε μια καινούργια διδασκαλία, ένας σοβαρός, πιστός άνθρωπος του Θεού θα πει: Κύριε, ωραία, ήρθε αυτή η διδασκαλία. Μπορεί να από σένα, μπορεί να από τον διάβολο. Μπορεί να είναι μια ανθρώπινη. Ακούγεται λογικοφανής, θα μπορούσε να στηριχθεί. Μπορεί να βασίζεται και σε εδάφια. Αλλά και ο διάβολος όταν πείραξε τον Κύριο, σε εδάφια βασιζότανε. Πρέπει να την εξετάσεις προσεκτικά, δώσε χρόνο, νίστεψε προσευχή σου και αν συμφωνεί, τότε μπορείς να την ακολουθήσεις. Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν έχει να δώσει και νέα πράγματα στην Εκκλησία ή αυτά που είναι κρυμμένα από αιώνες να τα φέρει στην επιφάνεια. Πάμε γίνεται. Πίσω εκεί στη Δευτέρα Τιμωθέου 4:3 που είδαμε πριν. Θα υπάρξει, λέει ο Παύλος, καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Το αρχαίο λέει «επισορεύσουσιν διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί τους μύθους εκτραπήσονται». Γιατί να θέλουν να πάνε στους μύθους? Γιατί είναι ωραία τα παραμύθια, οι μύθοι. Όταν είμαστε παιδιά δεν μας αρέσαν τα παραμύθια. Γιατί έχουν ωραίο τέλος. Μιλάει ο άλλος, σου λέει την ιστορία μια φορά και ένα καιρό και μπορεί να βάλεις και τον εαυτό σου μέσα και τελειώνει ωραία και δεν έχεις ευθύνη. Δεν έχεις να τηρήσεις κάτι. Ο λόγος όμως είναι μαχαίρι. Σου υπόσχεται ένα σωρό και σου λέει όμως, αλλά για να τα κρατήσεις πρέπει να κάνεις αυτά. Έχεις μια τάξη, έχεις έναν δρόμο να κρατήσεις. Γιατί δεν είναι δικά σου λόγια, είναι του Κυρίου λόγια. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα διατηρήσουμε μέσα μας. Αυτός ο καιρός λοιπόν έχει έρθει, γιατί μπορούμε να δούμε από το γεγονός ότι συμβαίνει παντού. Οι άνθρωποι ακολουθούν δασκάλους, κηρύττοντάς τους αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ξέρετε ότι έχει εκκλησίες ολόκληρες που όταν δεν τους αρέσει ο κήρυκας, δηλαδή αυτά που λέει ή είναι αυστηρά ή δεν ταιριάζουν με αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν, έχουν συμβούλια, το βγάζουν και βάζουν άλλο. Βάζουν το δικό τους που τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Τους αρέσουν οι δάσκαλοι αυτοί γιατί δικαιολογούν τις αμαρτίες με διάφορους τρόπους, με διάφορα τρίκ και μέσα από το Λόγο του Θεού. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Η χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος τα έκανε όλα. Θέλουν δασκάλους που θα αισθάνονται άνετα μαζί τους να εφησυχάζει τη συνείδησή τους. Γιατί αν είμαι εγώ σε ένα ακροατήριο πιστών και έχω κάποιον από τον Άμβωνα που είναι ο άνθρωπος του Θεού και μου λέει ότι δεν πειράζει, μπορεί να κάνεις και αυτόν και εκείνο, ο Κύριος είναι καλός, ο Κύριος καταλαβαίνει, μην ανησυχείς, νιώθω ωραία. Και λέω, αφού τα λέει ο άνθρωπος του Θεού, και δεν ελέγχω τη συνείδησή μου βαθιά, δεν ελέγχω με τον λόγο, και λέω, αφού τα λέει έτσι είναι, αφού χρησιμοποιεί και εδάφια. Εμείς αδερφοί δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε έτσι. Αντίθετα πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να τον μελετάμε. Και προσωπικά δηλαδή. Ωραία είναι τα κηρύγματα που ακούμε από εδώ ή οπουδήποτε από αλλού. Αλλά δεν μας θέλει ο Κύριος να είμαστε όπως τους πίθηκους. Δηλαδή αφού το είπε ο Α και ο Β και ο Γ αυτό θα κάνουμε και εμείς να μην ψάχνουμε ποτέ μας γιατί τα λένε οι άλλοι. Είναι σαν ένα βρέφος που σου παίρνει το κουταλάκι η μαμά και σου δίνει το φαγητό, μάλιστα χυλό, έτοιμο, να μην χρειαστεί καν να το μασίσεις. Και σε ταΐζει και σε ταΐζει και μεγαλώνεις, αλλά δεν ξέρεις αυτό που σου δίνει τελικά. Είναι αγνό, καθαρό από τον λόγο ή είναι απλά να σε χαϊδεύει, να περάσει ο καιρός. Γι' αυτό ωραία είναι οι εκκλησίες και οι θέσεις κλπ, αλλά ο Θεός θέλει από το κάθε παιδί του να είναι και το ίδιο υπεύθυνο για τον εαυτό του, γιατί στο κάτω-κάτω, στο τέλος, λέει ο κάθε ένας θα δώσει λόγο στο Θεό για τον εαυτό του. Επομένως, έχω γραφή και όλοι μας έχουμε Αγία Γραφή. Και στο κομπιούτερ και σαν βιβλίο και στο κινητό κλπ. Κανείς δεν σε εμποδίζει να ανοίξεις την καρδιά σου και να διαβάσεις το λόγο απευθείας. Δόξα στο Θεό, γράφτηκε στη γλώσσα μας. Μπορείς να διαβάσεις και να ελέξεις και αυτά που ακούς στην Εκκλησία, αλλά και προσωπικά. Τώρα, αν έχεις μια διαφορά, κάτι που δεν καταλαβαίνεις, αμήν. Θα το συζητήσεις με έναν πνευματικό αδερφό και θα προχωρήσεις. Αλλά χρειάζεται να μελετάς το λόγο, όχι απλή ανάγνωση, μελέτη. Να τον πιστεύεις, να τον υπακούς. Όσον τον μελετάς και τον πιστεύεις, είναι άλλο σκαλοπάτι να τον υπακούσεις, γιατί είναι κάποια που είναι δύσκολα. Η σάρκα θέλει τα δικά της, άλλοι θέλουν τα δικά τους και ο Κύριος θέλει τα δικά του, που πρέπει να δικά μας. Εκεί τώρα είναι που θα έρθεις καμιά φορά σε κόντρα με το εαυτό σου και θα πεις τι θα κάνω τώρα, το δικό μου θέλημα ή το δικό σου, Κύριε. Αν μελετάς, πιστεύεις, υπακούς, τότε θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι για τη σωτηρία σου και τη χριστιανική σου ζωή. Αλλά όπως είπαμε, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του Λόγου και του Πνεύματος του Θεού μέσα μας. Δηλαδή πρέπει να δεχόμαστε τον Λόγο με πίστη, αφήνοντας τον μαζί με το Πνεύμα να συνεργάζονται στη ζωή μας. Γιατί όπως είπα, μόνο το μη, ενώ είναι άγιο και καλό, και ο Κύριος το θέλει, είναι σκληρό για τον άνθρωπο, τον απλό, Όταν όμως το Πνεύμα του Άγιου κατοικεί μέσα σου, αυτό το απαλύνει. Γιατί ανοίγει η καρδιά σου και λες «θέλω τον Λόγο» και σου δίνει τη δύναμη να τον εκτελέσεις και μάλιστα με χαρά. Τότε πραγματικά μπορείς να δεις και να δω αναζωπήρωση στη ζωή μου και στις εκκλησίες μας. Προσέξτε, όχι εισρωή πολλών ανθρώπων, αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση μπορεί να γίνει και σε ένα, δύο άτομα, τρία άτομα, πέντε άτομα. Και να είναι ο Κύριος ανάμεσά τους και να. Βεβαίως θα έρθουν οι ψυχές, αλλά θέλω να πω, γιατί υπάρχουν λεγόμενες mega churches, μεγάλες εκκλησίες, με χιλιάδες κόσμο, και λες, για να είναι τόσο πολύ κόσμο, ο Κύριος είναι εκεί. Δεν λέω ότι ο Κύριος δεν είναι εκεί, αλλά μπορεί όμως να ακούν αυτό που είπαμε. Γαργαλιζόμενοι την ακοή και πάνε και νιώθουν ωραία γιατί. Πήγα και στην εκκλησία, έκανα το καθήκον μου. Δεν μου λέει να κάνω τίποτα που δεν μου αρέσει και προχωρούμε. Πρέπει όμως, αδελφοί, να κρατήσουμε το λόγο του Θεού και να μην αρνηθούμε το όνομα του Ιησού. Όπως είδαμε στην Αποκάλυψη. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να αποχωριστείς από τον κόσμο. Γιατί λέει η Γραφή, ο κόσμος αγαπά το δικό του, τα δικά του πράγματα. Εφόσον δεν αρνείσαι το όνομα, θα έρθει η ώρα που θα κοντράρεις, θα έρθεις σε εναντίωση με την αμαρτία, με το ψεύδος. Ίσως χρειαστεί να αποκοπείς και από ορισμένους αδελφούς. Όχι γιατί δεν τους αγαπάς, αλλά γιατί δεν θέλουν να κρατήσουν την αποκάλυψη του ονόματός του. Αν δεις ότι είναι έναν κούρπο ανθρώπων που αποστασιοποιούνται από αυτό που πιστεύεις για το όνομα του Ιησού Χριστού, λες, εντάξει, ευχαριστώ. Σας αγαπώ, δεν σας εχθρεύομαι, αλλά κρατώ μια απόσταση. Είναι και αυτό μέσα στο κόστος της χριστιανικής ζωής. Θυμάστε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Όπως ο Ιωσήφ, έτσι και ο γιος ο Άρσεν στην Αποκάλυψη, θα αποβληθεί από τα αδέλφια του. Θυμάστε, οι αδερφοί του τον πούλησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν μάλιστα, και τον πούλησαν σκλάβο, λέει να μην τον σκοτώσουμε. Η εκκλησία της αρπαγής πώς θα βγει, μέσα από το σώμα των αναγεννημένων θα βγει η νύμφη. Μέσα από αυτόν το σώμα θα βγει. Και όπως τελικά ο Ιωσήφ υψώθηκε και έγινε δεύτερος μετά το Φαραώ και έγινε ο τροφοδότης του τότε κόσμου, θυμάστε με την πείνα που ήρθε όχι μόνο στην Αίγυπτο, σε όλη την περιοχή τη γύρω, έγινε τροφοδότης του Λόγου του Θεού σε όλους τους πεινασμένους, έτσι θα γίνει και τώρα. Παρόλο που οι αδελφοί του τον απέβαλαν, θυμάστε τι έγινε. Ο Θεός τον ύψωσε και χρησιμοποίησε τον ίδιο για να διατηρήσει τη ζωή των αδελφών του μετά. Έκανε τον κύκλο του, ήρθαν αδελφοί και τον προσκύνησαν. Και τελικά είδαν ότι τα όνειρα που τον κοροϊδεύαν και δεν τον ήθελαν, βγήκαν όλα αληθινά, γιατί ήταν από τον Κύριο. Αυτό θα γίνει και με τον ιό Άρσεν αυτές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν άτομα σε αυτή την περίοδο της Εκκλησίας, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής, που θα σταθούν για το όνομα του Ιησού. Και αυτό θα έχει κόστος και για τους ίδιους, ανάλογα τι σχέση έχεις με τον Κύριο, γιατί αν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου δεν θα σε νοιάζει καθόλου. Με χαρά θα το κάνεις, αλλά ως προς τους άλλους θα πούν τι κάνει αυτός. Ρισκάρει τα πάντα για τον Κύριο. Μη μιλάς να περάσουμε που λέμε. Μα κάποιος πρέπει να σταθεί και να μιλήσει. Όσοι δεν σταθούν για το υπέρπαν όνομα, για τη μαρτυρία του, δεν θα αντέξουν τους πειρασμούς, τη λιδωρία, τους διωγμούς εξαιτίας του όνοματός του. Και κινδυνεύουν να χάσουν αυτήν τη θαυμαστή θέση που έχουν κοντά του. Γιατί ο Κύριος μας τα λέει καθαρά. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου. Προσέξτε, δεν λέει είμαστε αδύνατοι, αλλά σε σύγκριση με τη δύναμη του κόσμου, έτσι τώρα, το παγκόσμιο σύστημα, αυτό είναι το σύστημα του Αντίχριστου που προχωράει, που γιγαντώνεται γύρω μας. Στο φυσικό μάτι εμείς τι είμαστε τώρα. Έχουμε μικρή δύναμη, λέει, για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είμαστε λίγοι σε σχέση με τον κόσμο. Όμως πρέπει να εμπιστευτούμε τη δύναμη του Κυρίου Ιησού μέσα μας, έστω και αν εμείς ήδη δεν την πολυπιστεύουμε, δεν την βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια. Αυτή η δύναμη είναι που θα νικήσει τον κόσμο και την αμαρτία. Και όπως τις πρώτες μέρες η Εκκλησία είχε δύναμη, έτσι και τώρα η Εκκλησία θα έχει αυτή τη δύναμη. Ξέρουμε ότι θα γίνουν μεγάλα και τεράστια και σημεία. Λέει ο Κύριος, μεγαλύτερα θα δείτε από όσα έχουν γίνει. Και ξέρουμε, τουλάχιστον στις πράξεις των Αποστόλων και Ευαγγέλια, βλέπουμε πόσα ο Κύριος είχε κάνει και οι Απόστολοι μετά και μας λέει ότι μας περιμένουν ακόμη μεγαλύτερα. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Κυρίου θα εκδηλωθούν μέσα από ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατοι. Γιατί δεν είναι να πεις «έχω δύναμη». Θυμάστε τον Σαμσόν. Δεν ήταν κανένας όπως το Γολιάθ, 3 μέτρα, τεράστιος, με μυς, για να τον βλέπουν οι άλλοι και να τον φοβούνται και να τους νικάει. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ήθελαν να τον πιάσουμε μπαμπεσιά από τη Δαλιδά, πες του, πού βρίσκεται η δύναμή του, ποιο είναι το μυστικό. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος σαν τους άλλους, εξωτερικά. Αλλά ήξεραν ότι υπήρχε ένα μυστικό. Αν ήταν εμφανισιακά τεράστιος, δυνατός, δεν θα ρωτάς ποιο είναι το μυστικό. Α, μυστικό είναι η δύναμή μου. Όχι. Ήταν κρυμμένη δύναμη μέσα του και εκδηλωνόταν την ώρα που ο Θεός ήθελε. Και σκότωνε εδώ και εκεί και δεν τους άφηνε να σταθούν. Άρα, ξέρουμε ότι η δύναμη που έχουμε δεν είναι δική μας. Είναι του Κυρίου που επιτρέπει να είναι μέσα μας. Και αυτή η μικρή δύναμη που έχουμε εμείς, η δική μας, για τον Κύριο είναι ανεκτίμητη, γιατί μας κρατάει ταπεινούς. Είναι η ελπίδα που έχει για αυτήν την περίοδο της Εκκλησίας. Διότι ο Κύριος μπορεί αυτήν τη μικρή δύναμη να την πολλαπλασιάσει και να την κάνει πολύ πολύ αποτελεσματική. Νομίζετε ο Πέτρος και ο Άννης και ο Παύλος ήταν τίποτα σούπερ άντρες. Ήταν στην πίστη, αλλά εξωτερικά δεν είχανε. Τι είχανε? Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς δεν ήταν κανένας μεγαλειώδης εξωτερικά. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν ήθελαν να τον συλλάβουν, επλήρωσαν τον Ιούδα για να τους αποκαλύψει όχι πού ήταν, πού κρυβόταν, αλλά ποιος είναι. Δεν ήταν ότι θα σας πω πού είναι γιατί κρύβεται. Λέει αυτό που θα φιλήσω, αυτός είναι. Άρα δεν ξεχώριζε ανάμεσα στους μαθητές του. Και πρέπει να το φιλήσει, και λέμε το φιλί του Ιούδα, για να πούν αυτός είναι, πιάστε τον. Ήταν το σημάδι τους. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος, αλλά η δύναμη που ήταν μέσα του ήταν που τον ξεχώριζε. Και όταν είπε, ποιον ήρθατε να πάρετε, τον Ιησού, τον Ναζαρέο, εγώ είμαι, το εγώ είμαι αυτό, το αιώνιο που βγήκε από μέσα του, τους έριξε κάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός είναι ικανός να πάρει τα μη όντα και να κατεσχύνει τα όντα, αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτι. Στοιχεία που για τη σάρκα φαίνονται μικρά και εξασθενημένα, ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει ένδοξα. Γιατί? Για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Γιατί θα γίνει. Η εκκλησία αυτή της αρπαγής της Φιλαδέλφειας θα κάνει τη δουλειά που ο Θεός την έχει ορίσει. Αδελφοί, μπροστά στον Κύριο έχει ήδη γίνει, το έχει δει. Απλά εμείς περιμένουμε στον χρόνο να το δούμε. Λουκάς 12:32. Μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο, γιατί ευαρεστήθηκε ο πατέρας σας να δώσει σε εσάς τη βασιλεία. Δηλαδή, παρόλο που ο κόσμος φαίνεται να βαδίζει σε άλλο δρόμο, μη φοβάστε. Εγώ σας οδηγώ με ασφάλεια. Εγώ θα σας χρησιμοποιήσω. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος. Μη φοβάστε. Κάνετε ό,τι σας λέω και τα άλλα είναι δουλειά δική μου. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν λέμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, δούλοι του Κυρίου. Μας στέλνει ο Κύριος τους δούλους του να κάνουμε τη δουλειά του. Δεν μας ανησυχεί εμάς αν θα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε ή όχι. Αυτός είναι από πίσω μας. Εμείς είμαστε απλώς μπροστά, απεσταλμένοι, σαν Απόστολοι. Αυτό είναι όλο που ζητά ο Κύριος από εμάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός μας κοιτάζει, βλέπει ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά λέει: έχεις μικρή δύναμη. Μην ανησυχείς για ό,τι δεν έχεις. Αναγνώρισε αυτό που έχεις. Ακόμα και αν έχεις λίγη δύναμη, αυτό είναι αρκετό για μένα, λέει ο Κύριος. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας ικανότητες, αλλά τη δύναμη του Κυρίου μας. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές λέμε για να έχουμε μια πολύ ωραία συνάθρηση, χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Δεν φτάνει μόνο μια μικρή αίθουσα και λίγες καρέκλες και, ξέρω εγώ, ο κήρυκας και το μικρόφωνο. Πρέπει να έχουμε μεγάλη αίθουσα, να έχουμε πολλά χρήματα, να έχουμε πολλά μουσικά όργανα, να έχουμε πιστούς με διάφορα ταλέντα, ο άλλος να παίζει βιολί, ο άλλος να παίζει πιάνο, ο άλλος να παίζει τα τύμπανα. Και ίσως επειδή δεν τα έχουμε όλα αυτά, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ευαγγελίσουμε, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Είναι λογικό. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο Ιησούς όμως είπε: έχεις λίγη δύναμη και αυτή είναι αρκετή. Εγώ θα ανοίξω θύρα μπροστά σου, λέει. Πώς όμως? Υπάρχουν οι όροι. Αν κρατήσεις το λόγο μου και αν δεν αρνηθείς το όνομά μου. Γιατί δεν είναι όλα, είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι δωρεάν. Με την έννοια του ότι υπάρχει όρος. Κράτησε το λόγο μου, αμήν, μην αρνηθείς το όνομά μου. Άρα μην περιμένεις πρώτα να έχεις πολύ δύναμη να περπατάς και να πέφτουν όλοι κάτω. Μην περιμένεις να έχεις όλη τη γνώση, να μάθεις το λόγο τέλεια, να τα ξέρεις όλα τα εδάφια απ' έξω. Να έχεις εφράδια, να φτιάξεις την καλύτερη χοροδία. Έχει εκκλησίες που, αμήν, δεν είναι κακό, που έχει, βλέπεις εκεί πίσω μια χοροδία 60 άτομα. Ντυμένη, ωραία, όμορφα, με τις πρόβες τους και ψάλλουν στον Κύριο. Δεν είναι κακό, είναι καλό, αλλά μην περιμένεις να το έχεις αυτό για να μπορέσεις να ευαγγελίσεις. Μην να μάθεις πρώτα να παίζεις τέλεια κάποιο μουσικό όργανο, ας πούμε. Και πόσο καλός οργανοπαίχτης είσαι, ούτως ώστε να ελκύσεις τις ψυχές. Όχι, ευαισθητοποιήσου στη φωνή του Θεού. Γιατί η δύναμη είναι από Αυτόν που έρχεται. Όπου ο Κύριος σε οδηγεί, ακολούθησε Τον. Όπου σε καλεί, δούλεψε εκεί, ταπεινά, με τη μικρή σου δύναμη. Φιλαδέλφοι, αδελφοί, τι σημαίνει? Φίλος των αδελφών, αδελφική αγάπη. Και αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα της Εκκλησίας της Αρπαγής. Και οι μέρες που ζούμε είναι αυτές που ο Κύριος υποσχέθηκε την ύφη του να την τελειοποιήσει. Να μας φέρει όλους σε ενότητα πίστης. Αν είναι δυνατόν να έχουμε μια φωνή, μια πίστη μεταξύ μας. Να μην έχουμε δηλαδή διαμάχες. Εγώ πιστεύω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι το πιστεύω αλλιώς. Εσύ ποιος κηρύγας σου αρέσει, ο τάδε? Α, εμένα δεν μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει ο τάδε. Και υπάρχουν μικροδιαφορές και μικροδιχόνιες ανάμεσα. Ο Κύριος θέλει την ενότητα μαζί, ένα σώμα. Θυμάστε την προσευχή του? Όπως εγώ, ο πατέρα μου, μαζί σου είμαστε ένα, έτσι και αυτή να είναι ένα, για να είμαστε όλοι ένα, η ενότητα. Είναι πιο πολύ σημαντικό από αυτό που πιστεύουμε, η ενότητα της πίστης. Κάπου λοιπόν είμαστε προς το τέλος της περίοδου της Φιλαδέλφειας. Όπως είπα, δεν ξέρουμε το τέλος. Ξέραμε την αρχή, πότε άρχισε. Μέρος της πέρασε, είναι ήδη παρελθόν. Και μέρος της πρόκειται να εκπληρωθεί. Που σημαίνει ότι αυτές οι συμβουλές που δίνει το Πνεύμα σε εμάς είναι γεμάτες αλήθεια και μας αφορούν άμεσα. Είναι για μας σήμερα, όχι αύριο μεθαύριο, σήμερα και αύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γιατί έτσι μαθαίνεις να πιστεύεσαι τον Κύριο και όχι τη δική σου ισχύ. Σκεφτείτε το. Αν έχεις μεγάλη δύναμη, θέση στην κοινωνία, μόρφωση, να μπορείς να έχεις επιχειρήματα, να απαντήσεις τον άλλο, χρήματα, γνωριμίες και λες εγώ θα πάω να ευαγγελίσω, κανείς δεν μπορεί να μου σταθεί, θα τα καταφέρω. Μπορεί να μιλάς, μπορεί να πείθεις, ο άλλος να κουβαλάει το κεφάλι του, αλλά να μην πιστέψει κανείς. Όταν πας όμως με φόβον Κυρίου και με τη βασική γνώση, με τη λίγη δύναμη που έχεις, τότε ο Κύριος είναι που ελκύει. Και να σας πω ένα επιχείρημα που θα σας πείσω. Οι μεγαλύτεροι ευαγγελιστές, οι καλύτεροι που σώζουν ψυχές, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και ενώ τι ξέρουν από το λόγο του Κυρίου, τίποτα, απλά έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα τους, την πρώτη αγάπη, και αγαπάνε όλους την ίδια ώρα και δεν τους νοιάζει για τίποτα και πάνε και μιλάνε στους φίλους τους, στις φίλες τους. Έλα, σας πω ότι γνώρισα, έλα εδώ εκεί. Και τους τραβάνε και τους φέρνουν στις εκκλησίες. Ή τέλος πάντων συμμερίζονται αυτήν την εμπειρία που είχαν, που τι είναι στην εμπειρία που έχει ένας που είναι 20-30 χρόνια πιστός. Καλός ευαγγελιστής που ξέρει πώς να διαλεχθεί, πώς να απαντήσει. Μπορεί να τους ρωτάει και λέει δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω το άλλο, αλλά ξέρω αυτό. Ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Όπως στην περίπτωση εκείνη του τυφλού. Το έχω δει πολλές φορές σε πολλές εκκλησίες. Ένας παναγεννάται να φέρνει όλο την παρέα του, το σώιν του, τη συγγένειά του. Ειδικά αν έχει γίνει κανένα θαύμα, όλοι μέσα. Τι ήξερε από τον λόγο, σχεδόν τίποτα. Αλλά μιλάει για την εμπειρία του. Και μετά που μπαίνουν στην εκκλησία, μαθαίνουν το λόγο σιγά σιγά και κτίζονται και μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο και όχι στη δική σου δύναμη. Μαθαίνεις να εξαρτάσαι από το Θεό. Γονατίζεις και λες, Κύριε, εγώ δεν ξέρω. Εμένα όταν με ευαγγέλισαν, πολλά πράγματα μου είπαν εκ των υστέρων, ανακάλυψα ότι ήταν λάθος. Δεν μου τα είπαν επίτηδες. Έτσι ξέρανε οι αδερφοί. Λέγαμε για τον Αντίχριστο ανόητα πράγματα που δεν βγαίνουν, που δεν θα γίνουν ποτέ. Αλλά μιλήσαμε για τον Κύριο και ελκύστηκα. Και άρχισα να πηγαίνω εκκλησία και πίστεψα αμέσως και προχώρησα. Άρα δεν λέω να λέμε ανοησίες, αλλά θέλω να πω ότι μέσα στο ζήλο σου, στην προσπάθεια σου να μοιραστείς αυτό που ο Κύριος σου έδωσε, ο Κύριος θα σκεπάσει και τα λάθη που θα πεις και τις κουβέντες που θα πεις και θα φέρει την ψυχή. Μήπως ο Κύριος διάλεξε χιλιάδες για να φέρουν το μήνυμα. 12 μαθητές πήρε. Μπορούσε να καλέσει 30, 40, 50. Βασικά ήταν οι 12, τις οποίες απέστειλε μετά και έφεραν το μήνυμα. Διάλεξε τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε και στη χώρα μας. Και ένας άνθρωπος λέει, εσείς είσαστε που διατεράσετε την οικουμένη όλη. Κάνε τον κόσμο άνω κάτω. Πού τι ήταν οι μαθητές στο κάτω-κάτω, πόσοι ήταν. Και τότε γνωστός κόσμος που δεν υπήρχε ίντερνετ, Facebook και αυτά, να πεις ότι ο ένας θα διαδώσει με τον άλλο, πώς έφτασε η φήμη τους τόσο μακριά. Διατάραξαν την οικουμένη όλη, φαντάσου. Δηλαδή, είμαστε παραπάνω από αρκετοί για να ευαγγελίσουμε την πόλη μας, τη χώρα μας. Δεν είναι οι πολλές χιλιάδες που θα βγουν έξω για να αγγίξουν τις πολλές χιλιάδες. Να μην ανησυχούμε λοιπόν για όσα δεν έχουμε, αλλά ας κοιτάξουμε τι έχουμε. Βάζεις κάτω μια λίστα και λες τι έχω Κύριε. Έχω λίγη δύναμη. Έχω όμως το Λόγο του Θεού που τον ξέρουμε αρκετά καλά. Έχουμε το όνομα του Ιησού, το όνομα, το υπέρπαν όνομα που ανοίγει κάθε πόρτα. Έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος μέσα μας. Μα δεν εκδηλώνεται. Είναι εκεί ο Κύριος και θα έρθει η ώρα του που θα φουντώσει και θα κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Φτάνει που τηρείς τους όρους. Το Λόγο και δεν αρνείσαι το όνομα. Άρα μπορούμε να περάσουμε την πόρτα που ο Ιησούς λέει ότι έχει ανοίξει μπροστά μας και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι το διάβολο, μη φοβάσαι τις παραδόσεις των ανθρώπων, μη φοβάσαι αυτούς που θέλουν να σε σταματήσουν, ανθρώπους σε θέσεις που θα προσπαθήσουν να μειώσουν την εκκλησία, αλλά μπες από την πόρτα που ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά σου. Σκέψου, νοερά μια πόρτα και λες πρέπει να την περάσω αυτή την πόρτα. Και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Αυτός έχει τα κλειδιά. Όταν ανοίξει αυτός την πόρτα να περάσεις, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Θα περάσεις. Όταν κλείσει την πόρτα, κανείς δεν μπορεί να μπει. Αυτός διαλέγει. Εμείς πρέπει να είμαστε κοντά του, να γνωρίζουμε το θέλημά του ότι είναι η πόρτα. Κύριε, θα περάσω. Αμήν, πέρασε. Ματθαίος 24:14. Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία, σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Ψευτοκηρύχθηκε. Σε πολλούς τόπους κηρύχθηκε, αλλά δεν κηρύχθηκε σωστά. Κηρύχθηκε από θρησκείες ανθρώπων, με τα λάθη τους, τα στραβά τους, τις παραδόσεις τους, ανακαταμένα με μύθους και ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται και τι του γίνεται. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί τώρα παγκόσμια σωστά. Μια εκκλησία, η νύφη θα φανεί. Θα φανεί ότι αυτοί είναι οι χριστιανοί. Μπορεί να μην τους αρέσουν, όπως είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει αυτό, ο διαχωρισμός. Αλλά λέει, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία. Σε όλα τα έθνη, για μαρτυρία, θα γίνει μαρτυρία. Θα γίνουν τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια. Θα ακουστεί το όνομα, θα μαρτυρηθεί. Δεν θα πει κάποιος, μα δεν ξέρω, δεν ήξερα. Και τότε θα έρθει το τέλος. Ακούμε για διάφορες αναζωπηρώσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά λέμε εμείς δεν έχουμε εδώ. Όχι μόνο εδώ. Γενικά στην Ευρώπη, έτσι είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα. Ο Κύριος θα φέρει αναζωπήρωση και εδώ, αδερφοί, πριν έρθει να πάρει την εκκλησία του. Αλλά η αναζωπήρωση δεν έρχεται απλά έτσι. Μαγικά, να το πω, θαυματουργικά πέστε το, είναι η μικρή δύναμη μέσα μου, η μικρή δύναμη μέσα σου, η μικρή δύναμη στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο, η εμπιστοσύνη στον λόγο, να κρατήσουμε τον λόγο, να μην αρνηθούμε το όνομα και θα έρθει η ώρα που θα φουντώσει και θα γίνει. Γιατί από εμάς θα έρθει και θα πάει παρακάτω. Και από εμάς και από άλλα αδέρφια, κάθε πιστός που αγαπάει τον Κύριο και είναι ανοιχτός, ο Θεός είναι πατέρας του και αυτό που είπα για την ενότητα της πίστης. Ένα σώμα θα ευαγγελίσει όλο τον κόσμο. Και θα έρθει όπως ο Κύριος το θέλει. Άρα να μην απογοητευόμαστε ή να νιώθουμε ότι μα τι κάνουμε, είμαστε λίγοι, περνάει ο καιρός, δεν βλέπουμε πολλή αλλαγή. Ναι, κάποιοι σώζονται, κάποιοι απομακρύνονται, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν και περνάει ο καιρός. Αδερφοί, το έργο είναι του Κυρίου. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί εδώ που μας θέλει, να τηρήσουμε τις όρους, πέστε ότι είναι μια συμφωνία, είναι μια διαθήκη. Πού είναι μια διαθήκη? Να μείνουμε με τον Κύριο, να μην αρνηθούμε το όνομά Του, να κρατηθούμε ταπεινοί, ήσυχοι και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο Του, την ώρα που θέλει να το ανεβάσει απότομα δηλαδή. Αλλού το κάνει ήδη. Είμαστε εδώ πιστοί και περιμένουμε. Αμήν. Ευχαριστούμε Κύριε μας, γιατί Εσύ είσαι αγαθός Κύριε. Μας μιλάς μέσα από το Λόγο Σου. Μας δείχνεις, Κύριέ μας, το θέλημά Σου και μας ζητάς να κρατήσουμε τους όρους, Κύριέ μας. Να μην αρνηθούμε το όνομά Σου, Κύριέ μας. Να τηρήσουμε το Λόγο Σου, Χριστέ μας, μέχρι τέλους, Κύριε. Να μην αποκάμουμε, πράττοντας το σωστό, το ορθό μπροστά Σου. Φύλαξε μας, Κύριε, φύλαξε όλο το σώμα Σου, όλη την νύμφη Σου, Χριστέ μας, Άγιε. Διόρθωνε μας, Κύριε, όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Φτιάξε Εσύ, Κύριέ μας, κάθε τι που έχει χαλάσει. Οτιδήποτε χρειάζεται αύξηση, Κύριέ μας, επίσης, Χριστέ μας Άγιε. Εσύ είσαι ο Μέγας Ιατρός, Κύριέ μας, και των σωμάτων και των ψυχών μας και του πνεύματος μας μέσα μας, Κύριε. Τα πιστεύω μας, Κύριέ μας, το πώς βλέπουμε πράγματα Ιησού μας. Εσύ είσαι που ζωοποιείς την πίστη μας, Κύριε. Και ακόμα ένα κόκκο μικρό πίστεως να έχουμε, Εσύ μπορεί να το κάνεις δέντρο μεγάλο, Χριστέ μας, γιατί δεν είναι η δική μας, Κύριε μας, δύναμη, αλλά ο δικός Σου ο λόγος που μπορεί να αφυτρώσει μέσα μας και να γίνει δάσος. Και Σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε, γιατί έτσι αναγνωρίζουμε ότι δικό Σου είναι το έργο και Εσύ είσαι που το κάνεις όπως το θέλεις και όποτε το θέλεις την ώρα του, Χριστέ μας. Απλά όσον αφορά εμάς, Κύριε, βοήθησε μας να μένουμε σταθεροί εδώ, χωρίς να αποκαμπτώσουμε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε, θυμάστε, για τους καλούς βασιλιάδες αυτούς του Ιούδα, οι οποίοι έφεραν αζωπήρωση. Και το θέμα μας είναι να δούμε τις καρδιές των ανθρώπων, όλους αυτούς τους καλούς που ο Θεός χρησιμοποίησε και που μας λέει τι είναι αυτό που τους έκανε να είναι ξεχωριστοί. Γιατί είπαμε και ξανά πάμε μέχρι να το εγκολποθούμε ότι όλα αυτά γράφτηκαν παράδειγμα και νουθεσία για μας. Το ξαναπούμε. Όλα γράφτηκαν νουθεσία για μας. Η ζωή των προφητών όλων. Παράδειγμα για μας. Αυτή τη ζωή είναι που μελετούσε ο Κύριος. Αυτό το λόγο μελετούσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μέσα από εκεί έβλεπε αυτό που ο Θεός καλούσε τον ίδιο να κάνει. Και αυτό καλούμαστε και εμείς σήμερα παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Και θα δούμε σήμερα την ιστορία ενός μικρού παιδιού, ενός νεαρού άνδρα. Ξεκίνησε σαν μικρό παιδί. Και θα μιλήσουμε για τον Ιωσία, ο οποίος έγινε βασιλιάς όταν ήταν 8 χρονών. Με άλλα λόγια, στη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι σαν να λέμε, αντί να ξυπνήσεις το πρωί, να πας στο σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού, να σε καλέσουν να σε κάνουν πρόεδρο της Αμερικής. Παράδειγμα. Αυτό ήταν. Αντί να σηκωθείς να πας να παίξεις με τα παιχνίδια, να πρέπει να πας και να διοικήσεις ένα λαό. Και διαβάζω στην Β' Χρονικών, 2 Χρονικών, κεφάλαιο 34. Και λέει, 8 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωσίας όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 31. Θα έλεγε κανείς, τι περιμένεις από ένα παιδί 8 χρονών. Ένα παιδί είναι ανάμεσά μας 8 χρονών, συνήθως οι μεγαλύτεροι δεν δίνουν και πολύ σημασία. Τι να κάνει τώρα αυτό το παιδί. Ο Κύριος τους έδινε σημασία, αδερφοί, έδινε σημασία στα παιδιά. Όλα. Και μάλιστα τα έθεσε σαν παράδειγμα αυτών που θέλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Αμήν. Να επιστρέψουμε να γίνουμε σαν αυτά. Αμήν. Και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, νέωσον έτη, ήρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εν το 12ο έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και λέει στο 4. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλήμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε. Και ελέπτυνε η σκόνη και έριψαν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Θέλω να δούμε κάποιους παράγοντες για να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή του Ιωσία. Ποιος ήταν ο κόσμος του Ιωσία. Για να κατανοήσουμε, αδερφοί, το τι συνέβαινε τότε, αν πάμε λίγο πίσω μερικές εκατοντάδες χρόνια, έχουμε... Θυμάστε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε τον Σαούλ, έχουμε τον Δαβίδ, έχουμε τον Σολομώντα. Μετά από αυτόν διαχωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο Ισραήλ. Και 10 από τις φυλές γίνεται ο βόρειος Ισραήλ και μένουν 2 φυλές, ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, οι οποίοι μένουν στο νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα. Και όταν ο Ιωσίας ανέλαβε το θρόνο, λίγο πριν το 650 π.Χ., το Βόρειο Βασίλειο που ήταν. Δεν υπήρχε. Το Βόρειο Βασίλειο το 722 π.Χ. ήρθε σε Σεναχηρήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας και το εξαφάνισε. Έκανε γενοκτονία, σκότωσε τους περισσότερους και αυτοί οι οποίοι έμειναν τους πήρε εχμάλω τους. Και έφερε... πήρε άλλους λαούς, τους έφερε μέσα στη Σαμάρια και έκανε μία ανάμιξη λαών. Δεν υπήρχε Βόρειο Βασίλειο. Είχε καταστραφεί. Και όλο αυτό για ποιο λόγο έγινε. Για ποιο λόγο ο Θεός

0: επέτρεψε η Σαμάρια όλο το βασίλειο αυτό να συμβεί, να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε. Εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της ειδωλολατρίας, εξαιτίας όλων αυτών στα οποία στράφηκε η καρδιά των ανθρώπων, ο Κύριος έφερε το Σεναχηρήμ, τους εξαφάνισε, όσοι δεν πέθαναν τους σκόρπισε και εξαφανίστηκε το Βόρειο Βασίλειο και έμεινε μόνο ο Ιούδας. Τώρα, εάν είσαι εκεί και βλέπεις ότι έρχεται μια τέτοια κρίση, γιατί ο Σεναχηρήμ, η Ασσύρη ήταν τρομακτικό έθνος, δεν ήταν δηλαδή τρομακτικά κακό έθνος, σκληρό έθνος. Εάν έβλεπες όλη αυτή την κρίση η οποία έγινε και όλη αυτή η καταστροφή που ήρθε σαν συνέπεια της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας ενός λαού, τι θα έπρεπε να κάνεις. Τι θα έπρεπε να κάνεις. Κανονικά όλες οι καρδίες του Ιούδα θα έπρεπε να είναι γεμάτες από φόβο και να προσπαθούν οι άνθρωποι να ευθυγραμμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μην τυχόν και τους συμβεί κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, αυτό είναι το σωστό και πνευματικά το λογικό. Γιατί θα έλεγε κανείς, και εμείς σήμερα σαν λαός του Θεού, έχοντας δει όλη την ιστορία της Εκκλησίας, έχοντας δει όλα τα παραδείγματα, έχοντας δει όλη την καταστροφή που έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία του σκοτεινούς αιώνες, πώς η Εκκλησία σηκώθηκε, τι καταστροφή έκανε ο διάβολος, τι διχόνοια έφερε, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Ή μάλλον να πω, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Έχοντας δει ότι ο Θεός ζητάει ένα λαό, ο οποίος να είναι ολοκληρωτικά δοσμένος εκείνων, γιατί θα δούμε τι είναι αυτό που ξεχώρισε τον Ιωσία από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ιωσίας δεν ήρθε 8 χρονών να αναλάβει βασιλιά γιατί του άρεσε. Σαν ένα παιδί 8 χρονών τι του άρεσε. Να παίζει. Ο Ιωσίας απλά γεννήθηκε μέσα στη γενιά του Δαβίδ. Και επειδή ήταν μέσα από τη γενιά του Δαβίδ, τον πήραν και τον έβαλαν να γίνει βασιλιάς. Αλλά υπήρχε κάτι μέσα στη ζωή του αδερφή που ξεχώρισε ο Κύριος. Και τον χρησιμοποίησε για να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Και έρχεται τώρα ο Ιωσίας 8 χρονών, ένα παιδί στο θρόνο του Ιούδα και κληρονομεί ένα βασίλειο που η αναρχία και η ειδωλολατρία ήταν το σύνηθες. Ο κόσμος ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία, ήταν γεμάτη με είδωλα, ήταν γεμάτη πάσης φύσεως ακαθαρσία. Και αν δούμε λίγο την προσωπική του ιστορία, πάμε λίγο β' χρονικών 33 κεφάλαια, να δούμε λίγο τον παππού του, ο οποίος παππούς ήταν ο γιος του βασιλιά Εζεκία. Άνθρωπος γεμάτος με τη δύναμη και τη δόξα του Θεού. Και λέει, 12 ετών ηλικία ή το Μανασίς ούτε βασίλευσε και βασίλευσε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρα αυτού κατέστρεψε, ανήγειρε θυσιαστήρια στους Βαλίμ, έκαμε άλση, προσεκίνησε όλη τη στρατιά του ουρανού και τη λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια μέσα στον οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπε, «Εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε το όνομά μου στον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε όλη τη στρατιά του ουρανού, μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαβίβασε τους γιους του δια του πυρός εν τη κοιλάδη του Ιού του Ενόμ. Ξέρετε τι σημαίνει διαβίβασε τους Ιούς του δια του πυρός. Δια του πυρός. Τους θυσίαζε. Πρόσφερε θυσία στον Μολόχ, ανθρωποθυσίες δηλαδή. Έκανε ο άνθρωπος αυτός. Γέμισε θυσιαστήρια στα είδωλα μέσα στο ναό του Κυρίου. Πρόσφερε τα παιδιά του στην πυρά. Και λέει και προεμάντευε καιρούς. Τι έκανε, ξέρετε τι ήταν, μάγος. Προεμάντευε καιρούς, έκανε αιωνισμούς, μαγείες, εσύστησε ανταποκριτές δαιμονίων επαϊδούς και πολλά πονηρά έπραξε ενώπιον του Κυρίου για να παροργήσει αυτό. Αυτός ήταν ο παππούς του. Ο παππούς του. Ο οποίος έπραξε όλα αυτά τα οποία έπραξε, στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, εξαιτίας όλων αυτών που έπαθε και της κρίσης που ερχόταν επάνω του, αν διαβάσετε την ιστορία, μετανόησε, αλλά το κακό αυτό που είχε κάνει είχε απλωθεί. Γι' αυτό όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο γιος του Μανασία, ο μπαμπάς του Ιωσία, ο Αμών, μας λέει ότι περιεπάτησε στα χνάρια του πατρός του Μανασί και έκανε χειρότερα από τον πατέρα του. Κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Αν έπιανε δηλαδή ο Ιωσίας να διαβάσει την ιστορία, γιατί τη γράφαν την ιστορία, ήταν γραμμένη η ιστορία, και έπιανε να διαβάσει την ιστορία των προπατώρων του, ξέρετε τι θα διάβαζε. Κοιτάξτε τι λέει, Β' Βασιλέων, 21 κεφάλαιο, εδάφιο 16, ΚΑΑ, εδάφιο 16, λέει, «Και αίμα έτη αθώ έχησε ο Μανασής πολύ σφόδρα, εωσού ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκριος άκρου, εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδα να αμαρτήσει πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου». Αυτή και ο πατέρας του μετά, ο γιος του Μανασί, ο Αμών, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του Μανασί και ο οποίος βασίλευσε 2 έτη, γιατί μετά τον δολοφόνησαν, τον Αμών, οι υπηρέτες του παλατιού, όλη η κληρονομία ήταν, που είχε ο Ιωσίας, ήταν αυτή, και χωρίς να έχει κανένα θεϊκό πρότυπο να ακολουθήσει, έρχεται η ώρα που υποχρεωτικά πρέπει να ανέβει στο θρόνο, γιατί τον πατέρα του τον δολοφόνησε. Σε όλα αυτά έχει ένα λαό ο οποίος είναι εκτός ελέγχου, λατρεύει την αμαρτία, λατρεύει τα είδωλα, και πάει σούμπιτος στην κρίση. Να έρθει η κρίση του Θεού. Τι θα μπορούσε να κάνει, αδερφοί, ένα παιδί 8 χρονών κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αυτόν τον άνθρωπο, να οδηγήσει το λαό του Θεού σε μία από τις μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις της ιστορίας του. Ένας αδύναμος άνθρωπος από κάθε άποψη για το έργο του Θεού, στο οποίο ήρθε να περπατήσει μέσα σε ένα τόπο γεμάτο εμπόδια, γεμάτο προβλήματα, και οδήγησε ένα ολόκληρο έθνος πίσω στο Θεό, ο Ιωσίας. Και ξέρετε τι ήταν αυτό που τον έκανε, να πούμε, μεγάλο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά. Αυτό μας λέει. Αυτό μας λέει. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, χωρίς να αφήσει τίποτα απ' έξω, ο Ιωσίας. Όχι με τη μισή καρδιά. Ξέρετε, αυτό είναι σήμερα αυτό που είχε ο Ιωσίας, με αυτό που υπάρχει σήμερα στο χριστιανισμό, είναι, γιατί σήμερα στο χριστιανισμό το πιο δημοφιλές είδος χριστιανισμού στις μέρες μας έχει χάσει την αφιέρωσή του και λειτουργεί με βάση τον ήπιο ενθουσιασμό, μερική υπακοή, και ο χριστιανισμός αποτελείται από χριστιανούς οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν, αλλά αυτό που μας καθοδηγεί στο να υπηρετήσουμε είναι η ευκολία. Κάποιος αδερφός, αυτός ονομάζεται Κάρσον, όρισε, λέει, το χριστιανισμό της εποχής μας. Και λέει, πορευόμαστε προς τον συμβιβασμό και τον ονομάζουμε ανοχή. Πορευόμαστε προς την ανυπακοή και την ονομάζουμε ελευθερία. Λατρεύουμε την απειθαρχία και την ονομάζουμε χαλάρωση. Κουλουριαζόμαστε προς την μη προσευχή και αυταπατώμαστε νομίζοντας ότι έχουμε ξεφύγει από τον νομικισμό. Οι άνθρωποι ολισθαίνουν στην απιστία και πείθουν τους εαυτούς τους ότι ζουν ελεύθεροι. Αυτή είναι, αδερφοί, Αυτό είναι το ίδιο του χριστιανισμού, το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζούσε ο Ιωσίας. Και το να βαδίσει με τον Κύριο, θα δούμε, με όλη του την ψυχή, σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα, δεν αφήνεις τίποτα πίσω. Δεν κρύβεις τίποτα πίσω. Δεν κρατάς τίποτα πίσω. Είναι μια ζωή η οποία δεν είναι προσποιητή, είναι γεμάτη δύναμη, είναι γεμάτη φωτιά, είναι πλήρως δοσμένη, ολόψυχα προσιλωμένος ο άνθρωπος στον Κύριο και δεν κρατάει καμία επιφύλαξη, δεν κάνει κανένα συμβιβασμό και δεν έχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Θυμάστε ποια είναι η μεγάλη εντολή, αδερφοί. Ποια είναι η μεγάλη εντολή. Ήρθε κάποιος διδάσκαλος του νόμου στον Κύριο και τον ρώτησε, Κύριε, ποια είναι η μεγάλη εντολή. Και ο Κύριος του το είπε, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Και θέλεις να αγαπά, Κύριο, το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεως σου. Κοιτάξτε τώρα, αυτή η εντολή είναι η αφετηρία για όλες τις υπόλοιπες εντολές. Αυτή είναι η αρχή. Και εάν δεν την κάνουμε σωστά αυτή την εντολή, σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει την κεντρική βάση στη ζωή μας μέσα. Δεν είναι αυτός στον οποίο είμαστε δοσμένοι και αφιερωμένοι. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχει σημασία οτιδήποτε άλλο και αν κάνεις. Εάν δεν αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε στην εκκλησία της Εφέσου. Που έκανε έργα. Και αν έκανε έργα η εκκλησία της Εφέσου. Κήρυξε παντού, άπλωσε το Χριστό σε όλο τον κόσμο τότε, άνοιξαν εκκλησίες, σώθηκαν άνθρωποι και ο Κύριος τι της είπε. Λέει, πλην έχω κατά σου, της λέει. Δεν λέει, πάμε, Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, το δύο, τον κόπο σου, την υπομονή σου. Κόπος, υπομονή. Ότι δεν δύνασε να υποφέρει τους κακούς. Δοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες. Και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Πάμε στο κείμενο, το τέταρτο εδάφιο. Λέει, αλλά έχω κατά σου. Και τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος είχε εναντίον της εκκλησίας της Εφέσου. Λέει, έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Δηλαδή, όλα ξεκινούν από το αν ο άνθρωπος κρατάει την πρώτη και μεγάλη εντολή. Το να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου τη δύναμη. Κοιτάξτε τώρα μια περίληψη της βασιλείας του Ιωσία. Διαβάζω Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 23, Κ' Γ', εδάφιο 25. Β' Βασιλέων, Κ' Γ' 25. Λέει τον Ιωσία. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προαυτού βασιλεύς. Ώστις επέστρεψε εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας. Και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως. Τι είναι αυτό? Λέει, δεν υπήρξε κανένας σαν αυτόν. Κανένας σαν αυτόν. Επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη, κατά πάντα τον νόμο του Μωυσέως. Ουδέ εγέρθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι που ο Θεός καλεί την Εκκλησία να μπει μέσα προκειμένου να δούμε τα ίδια πράγματα που ο Κύριος έκανε και στη βασιλεία του Ιωσία. Το ίδιο πράγμα. Μας καλεί ο Κύριος να αφιερωθούμε σε Εκείνον με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή. Όπως ακριβώς μας έδειξε το παράδειγμα ο Κύριος Ιησούς. Αλλά βλέπετε, ο Θεός σήκωσε ανθρώπους πριν για να μας δείξουν το αποτέλεσμα αυτού του βαδίσματος. Την έζησε τη μεγάλη εντολή. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν ότι ήταν τέλειος, θα δούμε. Αυτό έκανε στο τέλος. Όπως και οι προηγούμενοι. Αλλά αν βάλεις μια πηξίδα στη ζωή του, η πηξίδα, η ζωή του έδειχνε πάντα προς το θρόνο του Θεού, στην αγάπη του Θεού μέσα. Εκεί ήταν δοσμένος ο Ιωσίας. Και ξεκίνησε από εκεί που ήταν και έδωσε όλο του τον εαυτό στον Κύριο. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα, πλήρως αφιερωμένος. Και θέλω να διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο να μας συνδέσει μια φοβερή υπόσχεση, αδερφοί. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13 και 14. Και ο λαός μου, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνει βροχή και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάλει τη γη και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου και ο λαός μου, τον οποίο εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους δρόμους τους πονηρούς, τότε εγώ θέλω επακούσει από τον ουρανό και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει τη γη τους. Να ρωτήσω κάτι. Εάν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, αδερφέ, θέλω να δεις κάτι στη δήλωσή μου, γιατί ξέρω εγώ να δούμε αν είναι σωστή. Τι θα του πω? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ας να ψάξω και άμα βρω κάτι θα σου πω. Ξέρετε τι θα πει? Άστε, θα ρωτήσω κάποιον άλλο. Να είμαι σίγουρος. Είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί. Και αυτές είναι οι αλήθειες πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχτεί η ζωή μας. Να επιστρέψουμε, να προσευχηθούμε, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος θα ακούσει, θα συγχωρήσει την αμαρτία και θα θεραπεύσει τη γη μας. Και θέλω να διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Αυτό το κρατήσαμε, το θυμόμαστε? Β' Χρονικών 7, 13 και 14. Θα διαβάσουμε Β' Χρονικών κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 9. Και λέει, το διαβάσουμε μαζί. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου πεντητρέχουσι δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτών. Μέχρι εδώ. Ήταν εδώ, είναι ο προφήτης που έρθε να μιλήσει στον Ασά για αυτό που είχε κάνει. Αλλά μπορείς να ακούσεις αυτό το εδάφιο χωρίς να γεμίσει μέσα η καρδιά σου από επιθυμία να είσαι έτσι. Γιατί, κοιτάξτε κάτι που έχει μέσα το Κύριος. Τι κάνει? Τρέχει στο πρόσωπο της γης, λέει, το μάτι του επάνω. Όχι βέβαια ότι ο Θεός έχει μάτια, αλλά πληρεί τα πάντα, είναι παντού. Και ο Κύριος εξετάζει κάθε καρδιά. Εξετάζει κάθε καρδιά για να δει αν λέει, τι λέει, για να δει εάν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο και όταν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει για τον άνθρωπο αυτόν? Δείχνει τον εαυτό του δυνατό και ισχυρό προς τον άνθρωπο. Όπου ο Θεός βρει καρδιά η οποία είναι δοσμένη σε εκείνον, φανερώνει την ισχύ του και τη δύναμή του πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ρωτάω, το θέλουμε, αδερφοί? Το προσευχόμαστε. Κύριε, εσένα θέλουμε. Κύριε, τη δύναμή σου θέλουμε. Ο Κύριος τι λέει? Κοίτα, εγώ ψάχνω. Κοιτάω για να δω η καρδιά σου αν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη σε μένα. Ολοκληρωτικά δοσμένη. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Θεός είναι πρόθυμος. Αυτό είναι που επιθυμεί, αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Θέλει τόσο πολύ, αδερφοί, να δείξει τον εαυτό του ισχυρό για κάθε δικό του παιδί. Και όταν βρήκε αυτό το παιδί, 8 χρονών, να έχουμε λίγο, αδερφοί, όταν ο Λόγος Θεού μας μιλάει, βάλει λίγο, πάρε τον νου σου από τα γύρω που τρέχει και δες την εικόνα που ο Λόγος Θεού σου δείχνει. Ένα παιδί 8 χρονών. 8 χρονών. Και ο Κύριος πέφτει τα μάτια του πάνω σε αυτό το παιδί και βρίσκει μέσα του μια καρδιά αφιερωμένη σε εκείνο. Αν δείτε την ιστορία, θα τη δούμε. Η Ιωσία είναι το παράδειγμα της δύναμης του Θεού που εργάζεται μέσα από ένα απλό άνθρωπο. Το τι ο Θεός κάνει. Αλλά κοιτάξτε, να δούμε τις επιλογές του Ιωσία. Τι επιλογές έκανε? Ο οποίος έβαλε τα μάτια του σε ένα στόχο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Πάμε Β' χρονικών 34 εδάφιο, κεφάλαιο εδάφιο 2. Λάμδα Δέλτα εδάφιο 2 λέει «Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά». Δηλαδή, έπραξε, λέει ο Ιωσίας, το σωστό μπροστά στον Κύριο. Άφησε τα παραδείγματα της οικογένειάς του, του παππού του και του πατέρα του, ξεπέρασε όλο αυτό το πνευματικό κενό που υπήρχε στο σπίτι του, γιατί σήμερα οι άνθρωποι τι λένε? Εσύ ξέρεις σε τι καταστάσεις μεγάλωσα εγώ. Μα το θέμα δεν είναι που μεγάλωσες. Το θέμα είναι την προοπτική που ο Θεός σου δίνει μπροστά σου να ζήσεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να μεγάλωσε σε ένα σπίτι κάτω από κάποιες καταστάσεις. Αλλά έχεις ένα Κύριο ο οποίος έδωσε το είναι του ολόκληρο για να σου δώσει τα πάντα. Και ο ίνιος αυτός που λέει, πώς τον ψάλαμε? Ποιος, για βάλ τον λίγο να διαβάσω κάτι. Έχεις ένα Κύριο ο οποίος έκανε τα πάντα, εδώ. Ντυμένος πανοπλία, με μάχαιρι δίστομαι αυτός, συντρίβει τους εχθρούς μας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα, το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Ο λόγος του λέει ότι ο Κύριος έχει βάλει κάτω από το πόδι του τους εχθρούς του, αλλά λέει ότι θα βάλει τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας. Έχεις λοιπόν ένα Κύριο ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει κερδίσει τα πάντα για σένα. Ο Θεός δια του Χριστού λέει μας χαρίζει τα πάντα και απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, τη δικαιολογία, τη χριστιανική. Εγώ ξέρεις τι έχω περάσει. Έχουμε και το άλλο. Εγώ ξέρεις τι περνάω. Τι περνάς, για πες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να σε κρατήσει από την αγάπη του Χριστού. Ο Παύλος τι λέει? Ρωμαίους 8 κεφάλαιο νομίζω, το 35. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Χρέη, υπερορίες, φασαρίες, τσατίλα, παρεξηγήσεις, κουτσομπολιό. Τι άλλο είναι που σου αρέσει? Αυτά είναι τα αρνητικά. Βάλε αυτά που σου αρέσουν. Λέει θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα. Δηλαδή να σε χυγάει κάποιος με το μαχαίρι να σε σκοτώσει, αυτό θα σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένε κάσου θανατούμε θα όλη την ημέρα, λογίστημε ως πρόβατα σφραγής. Ως πρόβατα σφαγής. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Και στέκονται οι άνθρωποι στις δυσκολίες, στα προβλήματα και δεν στέκονται σε αυτό που λέει εδώ πέρα. Ποιος θα σε χωρίσει από την αγάπη του? Την αγάπη του. Που δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την αγάπη του. Αμήν. Σας είπα την τρίτη λίγο από την ιστορία της αυτής της που την πιάσανε μοιχευωμένη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Λέει, ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήρθε στο ιερό και πάσο ο λαός ήρθε προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτό. Και έρχονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πρωί-πρωί, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν κατασταλάξει με αποδείξεις ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας. Ήταν σίγουροι. Ξέρεις τι έκανε, τι. Ήταν εκεί στην Κολυμπήθρα κάποιος και ήταν παραλυτικός 38 χρόνια. Ναι και. Και πάει ο Κύριος και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής. Και τον έκανε καλά. Τον έκανε. Μη μου λες βρε παιδί μου. Αλλά τι έγινε. Τι. Σάββατο το έκανε. Υπάρχει, ο άνθρωπος είναι δαιμονισμένος. Το χειρότερο που να ακούσεις. Το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο. Του είπε να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ξεχάνουμε αυτό. Όλα λάθος θα κάνει. Αμαρτωλός. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πρωί-πρωί πιάνουμε επαυτοφόρο μια γυναίκα να μοιχεύει. Θα πει κανείς, πού το ξέρανε και τη στήσανε, την πιάσανε. Και ποιος ήτανε ο άνδρας ο οποίος ήταν μαζί της. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν στημένη η δουλειά και μπορεί να ήταν και κάποιος φαρισαίος. Με τους φαρισαίους δεν παίζεις. Δεν κάνεις παζάρι με φαρισαίους. Πρόσεξε τους φαρισαίους, τους νομικιστές. Και ξαφνικά από το σκηνικό εξαφανίζεται ο άνδρας και μένει η γυναίκα και πρωί-πρωί τη φέρνουν στον Κύριο. Και τα έχουν κάνει και πλακάκια, πάμε. Και θα πούμε. Την πιάσαμε μοιχευωμένη επ' αυτοφόρο. Ο νόμος του Μωυσή λέει ότι πρέπει να λιθοβολείται. Πες μας τι να κάνουμε. Θα μας πει, αν μας πει ότι αφήστε τη γυναίκα να ζήσει ρε παιδιά πρωί-πρωί, κάντε της λίγο χάρη, θα πούμε παρανομή στον νόμο του Μωυσή. Εάν πει πιάστε να τη λιθοβολήσουμε, θα βρει τον πελάτα τους Ρωμαίους, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο, μόνο οι Ρωμαίοι. Στημένη δουλειά. Του φέρνουν τη γυναίκα. Και μόλις τη φέρνουν και του λένε στον νόμο του Μωυσή, μας προσέταξε να λιθοβολούν αυτές, εσύ λοιπόν τι λες, και έλεγον δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό. Δεν τους ενδιέφερε. Αλλά η καρδιά αυτής της αγάπης. Ο Κύριος έσκυψε κάτι και άρχισε να γράφει. Και τους είπε, γιατί λέει, ενώ ο Κύριος έγραφε δια του δακτύλου στη γη, κανείς δεν ξέρει τι έγραφε, οι κασίες υπάρχουν. Πιθανό να έγραφε τις εντολές. Την πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της δυνάμεως σου, με όλους σου το είναι. Και όταν το είδαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λέει, επέμεναν να τον ρωτάνε. Επέμεναν. Και επειδή επέμεναν να το ρωτάνε, ο Κύριος σηκώνεται και λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτο στο λίθο. Και ο Κύριος δεν περιμένει να δει τι θα κάνουν. Ξανάσκυψε κάτω και άρχισε, συνέχισε να γράφει. Και εκείνη την ώρα, αυτός ο λόγος είχε τέτοια δύναμη, αδερφή, που έπεσε. Αν ο Κύριος έγραφε τις εντολές κάτω του νόμου και άκουσαν αυτό που ο Κύριος τους είπε και διάβασαν και τι έγραφε, εκείνη την ώρα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής τους. Γιατί τους επισκέφτηκε ο Θεός με το πνεύμα του εκείνη την ώρα. Και τι έγινε. Λέει, ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχοντο εις έκαστον αρχίσαντες από τον πρεσβυτέριον έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή ισταμένη εν το μέσο. Φύγανε οι Φαρισαίοι, φύγανε οι γραμματείς, φύγανε όλοι και μετά ο Κύριος σηκώνεται και της λέει, πού είναι εκείνη η οποία σε καταδίκασε. Και σκέφτομαι αυτή την εικόνα, αδερφή, όταν ο Κύριος θα σήκωσε το βλέμμα του και θα κοίταξε τη γυναίκα. Με αυτά τα μάτια τα οποία δεν είχαν αμαρτήσει ποτέ. Ποτέ. Ενώ αυτή τη γυναίκα που ήταν πόρνη, πώς την έβλεπαν. Όχι μίασμα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, με το που θα την έβλεπαν, θα την έκδιναν και θα την έντυναν. Δεν είχαν κάτι άλλο στο νου τους. Την αμαρτία μόνο. Και αυτή η γυναίκα στέκεται πρώτη φορά μπροστά σε αυτόν ο οποίος είναι ο Άγιος. Και της λέει ο Κύριος, πού είναι αυτή η κατηγορία. Και εκείνη είπε, στο 10, λέει, πού είναι εκείνη η κατηγορία σου, δεν σε καταδίκασε κανένας. Και εκείνη είπε, κανένας Κύριε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να την καταδικάσει. Αυτός ήταν ο μόνος αναμάρτητος, ο οποίος είχε το δικαίωμα να πάρει την πέτρα και να την πετάξει στη γυναίκα να τη σκοτώσει. Και κοιτάξτε αυτή την καρδιά της αγάπης της, λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πηγαίνει και μην αμάρτανε πλέον. Δεν σε καταδικάζω. Ενώ είσαι άξιος αμαρτίας, είσαι άξιος θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας σου, βάσει του νόμου, η αγάπη μου σκεπάζει. Και έχουμε αυτή την αγάπη που λέει ο Παύλος, ποιος θα σε χωρίσει από αυτή την αγάπη. Και ασχολούμαστε με τι. Κύριος θέλει η καρδιά μας να στραφεί ολοκληρωτικά σε εκείνον. Έπραξε το ευθές. Ξεπέρασε ο Ιωσίας όλη την πίεση της αμαρτίας που υπήρχε γύρω του, όλη τη βρωμιά, όλη τη δυσοδεία της ειδωλολατρίας και πάνω απ' όλα ζήτησε το να κάνει το θέλημα του Θεού, το να ζήσει για εκείνον, το να αγαπήσει το Θεό με όλο του το είναι. Και μας λέει στο τρίτο εδάφιο, κοιτάξτε την πρόοδο, την πνευματική που είχε ο Ιωσίας, λέει, στο 8ο έτος της βασιλείας του, πόσο χρόνο ήταν, 8ο έτος, 16. Το 8ο έτος της βασιλείας του, νέος ον έτη, άρχισε να εξητάει το Θεό του Δαβίδ, του πατρός του. Πρώτο βήμα. Αρχίζει να εξητεί τον Κύριο με όλο του το είναι. 16 χρονών. 16 χρονών. Και εν το 12ο έτη, πόσο είναι, 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε ο Ιωσίας σημάδεψε όλο το έθνος του. Όλο το έθνος του. Και μέχρι τα 20 γενέθλιά του είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε, πνευματικό χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει κάθε ειδωλολατρία μέσα από τον Ιούδα. Και μέσα σε 6 χρόνια κατέστρεψε όλα τα ψεύτικα, τα είδωλα που έβλεπε ο κόσμος και όταν ήταν 26 χρονών, διαβάζουμε στο 8 εδάφιο, λέει, εν δε το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε το Σαφάνιον του Αζαλίου και του Μαασία, τον άρχοντα της πόλης και τον Ιωάχιον του Ιωάχας των υπομνηματογράφων, για να επισκευάσουν τον οίκο Κυρίου του Θεού αυτού. Σε αυτή την ηλικία, 26 χρονών, στέλνει να επισκευάσει τον οίκο του Κυρίου. Σε κάθε στάδιο της ζωής του, αδερφή. Από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ο Ιωσίας. Μετά στην ενήλικη ζωή του, 26, ποια ήταν η επιδίωξή του. Ήθελε να ευαρεστήσει το Θεό. Και λέει, αν πάμε πίσω στο 2, κοιτάξτε, λέει, τι συνήθειες είχε, μας δείχνει ο λόγος του, τι συνήθειές του, λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κύριου και περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του. Δηλαδή έπαιρνε και έβλεπε ποια ήταν η ζωή του Δαβίδ και δεν εξέκλεινε, λέει, δεξιά ή αριστερά. Και ρωτάω, τη ζωή του Δαβίδ, έχεις πιάσει ποτέ να μελετήσεις τη ζωή του Δαβίδ μέσα από τους ψαλμούς. Πέρα από τα ιστορικά βιβλία που λέει τι έκανε. Έχεις ψάξει να δεις τι ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Δαβίδ στη ζωή του. Λάτρευε. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Λάτρευε. Όλες του τις δυσκολίες, όλες του τις ευκολίες, όλες τις χαρές, όλες τις λύπες. Ο Δαβίδ τι έκανε. Έψαλε. Ρωτάω, αδερφοί. Ποιο βιβλίο είναι που μας δείχνει τη μεγαλύτερη σχέση αγάπης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Πώς το λένε? Άσμα. Άσμα. Είναι ύμνος αγάπης. Αυτή είναι η λατρεία που ο Κύριος θέλει. Όταν στεκόμαστε και ψάλουμε, αυτό είναι που ο Θεός περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης της καρδιάς σου περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης μας περιμένει. Και εδώ που λέει, έπραξε το ευθέως ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδείς Δαβίδ, αναφέρεται στον τρόπο της ζωής του, το πώς έζησε ο Ιωσίας. Ο Δαβίδ αγαπούσε, αδελφοί, το λόγο. Διάβασε Ψαλμό 119, πέρα από τα υπόλοιπα. Να δεις πού ήταν ο λόγος του Θεού στο Δαβίδ, μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Πώς ζούσε? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τι έκανε ο Δαβίδ? Προλαμβάνουν, λέει, οι οφθαλμοί μου τους νυχτοφύλακες. Η προσευχή του πώς ήταν του Δαβίδ? Ξέρετε κάθε πότε προσευχόταν ο Δαβίδ? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 7 φορές τη βδομάδα. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησε και ο Δανιήλ. Βλέπετε τι σημαίνει να περιπατήσεις τους δρόμους του Δαβίδ. Ζούσε μέσα στο λόγο. Ζούσε μέσα στην προσευχή. Και όταν τον έβαζε να δει τι είναι το πιο πολύτιμο στη ζωή του, τι είπε στους ψαλμούς? Λέει, ο ύμνος που ψάλουμε κι εμείς, που λέει, ήθελον δε προτιμήσει στον οίκο σου θυρωρός, μη εν σκηνές πονηρίας και να πλανιέ με ικτρός. Λέει, καλύτερα μία μέρα μέσα στις αυλές του Κυρίου, παρά χιλιάδες μέσα στις σκηνές της αμαρτίας. Ναι, αλλά άμα δεν γνωρίσουμε λίγο να μην γευτούμε, είναι σαν να λες, άμα δεν βάλω λίγο το χέρι μου πάνω στη φωτιά, στο μάτι της κουζίνας, πώς θα το καταλάβω τι καίει? Βάλ το. Ο Κύριος θέλει να σε προλάβει. Και ο Δαβίδ αυτό είπε. Αυτό που προτιμώ είναι να είμαι θυρωρός καλύτερα στις αυλές του Κυρίου. Αυτό μου φτάνει. Και η σύγκριση, ξέρετε ποια είναι? Μία μέρα στον οίκο του Κυρίου θυρωρός είναι καλύτερη από χιλιάδες μέρες μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία. Βάλε δηλαδή, τι έχει ο κόσμος να σου δώσει? Ξέρω εγώ. Να είσαι όμορφος και εμφανίσιμος και να, ή όμορφη και εμφανίσιμη και να έχεις κατακτήσεις. Να είσαι, ξέρω εγώ, ζάμπλουτος. Να είσαι πετυχημένος με φήμη και δόξα. Κοιτάει ο κόσμος όλη τη φήμη. Άλλοι, θυμάμαι όταν ήμουν εγώ λίγο πριν πιστέψω, όλη η δύναμή μου ήταν πώς θα φύγω το βράδυ να πάω στο ξενύχτη και όταν γυρίσω πίσω να με πάρει χαμπάρι ο πατέρας μου. Όταν έμπαινα, άνοιγα λίγο την πόρτα και έβαζα μόνο το ένα αυτή μέσα. Γιατί ο πατέρας μου κοιμόταν με θόρυβο. Και όταν άκουγα το θόρυβο, όλα καλά. Και ο Δαβίδ λέει, βάλε όλες τις ευχαριστήσεις του κόσμου, βάλτα όλα. Μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι ωραιότερη από όλα αυτά και πολύτιμότερη. Μέσα σε αυτήν την καρδιά, αδερφή, μέσα σε αυτό το βάδισμα της ζωής, βάδισε ο Ιωσίας. Λέει, περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Καθόλου όμως. Καθόλου. Δεν εκφραζόταν η καρδιά του μονάχα το Σάββατο το βράδυ. Όχι. Γέμισε ο Ιωσίας. Όλη η μέρα του ήταν γεμάτη με τον Κύριο. Ήταν δοσμένος στο να κρατηθεί το μονοπάτι της ζωής του γεμάτο αγνότητα, καθαρότητα για να ευαρεστήσει τον Κύριο στη ζωή του. Αυτό. Και βλέπουμε ότι, κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Λέει, έστειλε μετά, όταν έστειλε να καθαρίσουν τον ναό, μέσα στον ναό βρήκαν τον νόμο του Κυρίου. Που ο νόμος του Κυρίου είχε χαθεί. Ο Μανασσής είχε εξαφανίσει τον νόμο. Δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού εκεί πέρα. Είχε χαθεί. Και βρίσκουν αντίγραφο του νόμου καθώς καθαρίζουν τον ναό και το φέρνουν στον Ιωσία. Και καθώς ο Ιωσίας διαβάζει τον νόμο, αμέσως τι κάνει? Κοιτάξτε τι έκανε. Καλεί όλο το λαό. Καλεί όλο το λαό. Λέει, βρίσκει ο Χιλκίας τον νόμο και απεκρίνεται στο 15, βρήκαμε το βιβλίο του νόμου, πάμε στο 16, φέρνει το βιβλίο στο βασιλιά, 17, στο 18, και απήγγειλε Σαφάνο γραμματέα προς το βασιλέο, λέγον Χιλκίας ιερεύς έδωκε σε μη βιβλίο, και το διαβάζει μπροστά στον Ιωσία. Και όταν ακούει ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διασχίζει τα ημάτια του. Διασχίζει, γιατί? Γιατί είδε μέσα τις επιθυμίες του Θεού, στις οποίες επιθυμίες ο λαός που βρισκότανε, αλλού. Και λέει στο 21, μόλις τα ακούει, λέει, πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το υπόλοιπο του Ισραήλ και του Ιούδα, για τους λόγους τους ευρεθέντας στο βιβλίο, γιατί είναι μεγάλη οργή του Κυρίου η οποία έπεσε πάνω μας. Γιατί οι πατέρες δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξουν κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Κοιτάξτε, η καρδιά του αμέσως. Μόλις διάβασε και είδε τι ο νόμος του Θεού λέει, όταν διαβάζεις και βλέπεις τι ο λόγος του Θεού λέει, η καρδιά σου τι κάνει? Ας διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο. Ή ακούμε το κήρυγμα και ανοίγουμε τη μία πόρτα και ανοίγουμε και την άλλη. Και πού πάει? Τη μία και από την άλλη. Ρωτάω καμιά φορά. Λείπω. Το κήρυγμα πάρα πολύ ωραίο. Ποιο ήταν ο τίτλος? Γιατί μίλησε? Δεν θυμόμαστε. Κύριε, τι, πες μου πώς με βλέπεις, γιατί βλέπω όλα αυτά τα οποία έγιναν. Και λέει πιο κάτω, πάμε στο 22. Πήγαν στην προφήτισσα την Όλδα και της τα είπαν όλα αυτά. Προσευχήσω, θέλω να σου δείξει, ζητάει ο βασιλιάς οδηγία από τον Κύριο, τι θα γίνει. Και τους λέει στο 23 η Όλδα, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε στον άνθρωπο ώστε σας απέστειλε προς εμέ, επιφέρω κακά στον τόπο αυτό για τους κατοίκους, τις κατάρες που είναι γεγραμμένες στο βιβλίο που αναγνώσατε, επειδή με εγκατέλειπαν, θυμίασαν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό θα εκγυθεί ο θυμός μου, στο 26. Προς δε τον βασιλέα του Ιούδα που σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριο, ούτω λέγει ο Κύριος. Επειδή η καρδιά σου απαλύνθηκε, επειδή ταπείνωσες τον εαυτό σου τον Κύριο, όταν άκουσες τους λόγους εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον των κατοίκων και ταπεινώθηκες ενώπιόν μου και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες, γι' αυτό και εγώ σε άκουσα. Σε άκουσα. Ειλικρινή καρδιά, τον ενδιέφερε, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, τον ενδιέφερε η γνώμη του Θεού, τον ενδιέφερε. Εμάς μας ενδιαφέρει. Και λέει στο 31, κοιτάξτε τι έκανε. Στο 30, ανεβαίνει ο βασιλιάς, όλος ο Ιούδας, γιατί αν δείτε το 29, αποστέλνει τους πρεσβυτέρους και μαζεύει. Αποστέλνει ανθρώπους και μαζεύει όλους τους πρεσβυτέρους από τον Ιούδα για την Ιερουσαλήμ. Και ανεβαίνει ο βασιλιάς, τους μαζεύει όλους από μικρού ως μεγάλου και διαβάζει ο ίδιος το λόγο του νόμου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους διάβασε όλο τον νόμο. Πόση ώρα διάβαζε? Διαβάζει Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Ίσως να διάβαζε μόνο το Δευτερονόμιο, να ήταν. Το διάβασε και λέει στο 31, και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού, έκανε διαθήκη ενώπιον του Κυρίου. Μόλις διαβάζει το λόγο και βλέπει τι ο Θεός του ζητάει να κάνει, τι κάνει? Διαθήκη. Ξέρετε τι σημαίνει διαθήκη? Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, στο θέλημα του Θεού. Τέρμα. Σας έχω ξαναπεί, διαθήκη στα εβραϊκά Η έκφραση «κάνω διαθήκη» σημαίνει «κόβω τη διαθήκη». Γιατί η διαθήκη είχε κόψιμο, θυσίαζαν ζώα. Και τα δύο μέρη της διαθήκης ήξεραν ότι όποιος δεν τηρούσε το μέρος του θα έπρεπε να γίνει όπως τα ζώα αυτά. Θυσία. Και μόλις διαβάζει τον νόμο, μαζεύει το λαό τους, διαβάζει τον νόμο και κάνει διαθήκη ενώπιον του Κυρίου, ποια είναι η διαθήκη? «Κύριε, κάνω διαθήκη, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θες». Όχι, λέει, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου. Να φυλάτει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της διαθήκης, τους διαγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και όλος ο Ιούδας έκανε διαθήκη. Τι είναι ένας οπύρος έρθει. Και όλος ο Ιούδας ορκίστηκε το ίδιο. Αποφάσισε ο Ιωσίας πριν έρθουν οι πειρασμοί ότι δεν θα επέτρεπε τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και στον Κύριο. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25. Σκέφτεστε λίγο όταν πήρε το βιβλίο του νόμου στα χέρια του ο Ιωσίας, από τότε και μετά τι έκανε. Τι θα έκανε, λέτε? Θα διάβαζε το λόγο κάθε μέρα. Θα διάβαζε το λόγο. Συνέχεια να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Στις παροιμίες λέει ο πάπους, ο Σολομώντας. Λέει, οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά, τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροσθέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου. Κοίταξε πώς περπατάς. Κοίταζε κάθε μέρα, αυτό που κάνω είναι στο θέλημα του Θεού ή εντάξει, με νοιάζει. Έτσι λες? Ή κοιτάς αυτό που θα κάνεις να είναι ακριβώς σε αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Ξέρεις που θα κατευθυνθούν? Ακριβώς εκεί που ο Θεός ευαρεστείται. Εάν σταθμίζεις, ποιος είναι η στάθμη? Ο Κύριος. Αυτός είναι το νήμα της στάθμης της ζωής μας. Και αν τον βάλεις και σταθμίζεις βάσει αυτού τη ζωή σου, ο Κύριος θα κατευθύνει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Λέει, οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε το πόδι σου από κακού. Ξέρετε, αδερφοί, σε όλη την Αγία Γραφή, για τους ευσεβείς ανθρώπους του Θεού, η οδός του Θεού είναι ευθεία. Είναι ευθεία. Και εδώ λέει, μην εκκλίνεις δεξιά, μην πας αριστερά. Ζήτησε τον Κύριο, τι διαθήκη έκανε ο Ιωσίας, τι διαβάσαμε. Έκανε διαθήκη να φυλάξει τις εντολές Κυρίου του Θεού και τα διατάγματά του και να μην εκκλίνει από αυτού ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Να υπηρετήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά, να ζήσει για εκείνον με όλο του το είναι, να κάνει το θέλημα του Θεού με όλη του τη δύναμη. Ένας άνθρωπος, αδερφοί, άλλαξε ένα ολόκληρο έθνος. Σκεφτείτε, ο κάθε ένας από εμάς, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Εάν ακολουθήσουμε το ίδιο παράδειγμα. Σκεφτείτε, ο Ιησούς τι έκανε βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Οι μαθητές τι κατάφεραν βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Τι έκαναν? Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Πριν βγουν οι μαθητές στα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τα έθνη σε τι κατάσταση ήταν? Τι λάτρευαν? Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι εδώ πέρα, τι λάτρευαν? Το δωδεκάθεο. Και όχι μόνο 12, πολλούς. Πολλούς είχαν. Σε όλο τον κόσμο πάνω, θεούς, όπως οι Αιγύπτιοι, για τις μύγες, για τις ακρίδες, για τον ήλιο, για τη βροχή, για τη σελήνη, για τη θάλασσα, όπως τα έχουμε και εμείς σήμερα. Για τον καθένα μια θεότητα. Και σηκώνει ο Κύριος τους Αποστόλους, τους μαθητές που στέλνει σε όλα τα έθνη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Βασιλεία του Θεού απλώνεται παντού. Είδατε που ψάλαμε πριν, νεοάσμα θα ψάλω στους δρόμους του Ιούδα και μέσα στις πόλεις του Ιερουσαλήμ και του Ρεθύμου και τα λοιπά. Η φωνή χαράς, η φωνή του θριάμβου και της νίκης. Ποιο είναι αυτό το άσμα που θα ψάλουμε? Τι λέει η φωνή της νύμφης? Ποιος είναι ο λόγος του θριάμβου? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι δύναμης Θεού. Ξέρετε πότε είναι δύναμης? Όταν κηρύτεται. Όταν το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται, δεν έχει καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Πας κάπου και είναι ένας άνθρωπος και δεν ανοίγεις το στόμα σου. Τι επιρροή υπάρχει πάνω από το Λόγο του Θεού όταν δεν ανοίγεις το στόμα του? Το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Ανοίγεις το στόμα σου, κηρύττεις το Ευαγγέλιο, εξέρχεται η δύναμη του Ευαγγελίου και μπαίνει μέσα στη ζωή του. Τι γίνεται μετά? Αλλάζει. Τι είναι η δύναμη του Ευαγγελίου? Αλλιώς το Ευαγγέλιο δεν έχει δύναμη, αδερφή. Δεν έχει νόημα να λέω ότι έχω τη δύναμη του Ευαγγελίου και να μην ανοίγω το στόμα μου να βγει έξω. Λέει στις παροιμίες, μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά στον κόλπο του, λέει, και να μην καούν τα ημάτια του? Μπορεί. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δύναμη όταν εξέρχεται. Αμός, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8. Λέει, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκηνή.

0: Την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να την ακολουθήσει, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε Εσύ να μας παρασύρεις μέσα στην υπακοή του θελήματός σου. Γιατί δεν αξίζει τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό πέρα από το να βαδίσουμε άγιοι καθαροί να κάνουμε το θέλημά σου. Και καθώς είδαμε το παράδειγμα αυτού του παιδιού που έγινε βασιλιάς γεμάτος με δύναμη που άλλαξε τη ζωή του έθνους του, Κύριε. Είδαμε ότι αυτό που βρήκες στον Ιωσία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε διαθήκη μαζί σου να περπατήσει με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη σε σένα μπροστά με υπακοή, Κύριε. Να εξητήσει το θέλημά σου με όλη την καρδιά του, Κύριε. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να μας βοηθήσεις να ξεκολλήσουμε από τα γήινα. Ξεκολλήσουμε από τα σταρχικά, να ξεκολλήσουμε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τις ανθρώπινες ιδέες και να ακολουθήσουμε την οδό σου, Κύριε. Κύριε, ο Ιωσίας βάδισε στην οδό που χάραξε ο Δαβίδ, Κύριε. Μια ζωή αφιέρωσης, προσευχής, μελέτης, διακήρυξης των θαυμασίων σου, Κύριε. Μια ζωή πολέμου ενάντια στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στο κακό. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ και θέλουμε να μην φύγουμε από τη ζωή αυτή, είτε πριν είτε την ώρα της αρπαγής, χωρίς να έχουμε αφήσει το στίγμα μας, Κύριε, πάνω στον τόπο αυτό. Το στίγμα της ευλογίας της ουράνιας, το στίγμα της σωτηρίας ψυχών, Κύριε. Να μην φύγει η ζωή μας σαν αέρας, Κύριε, και περάσει, αλλά να υπηρετήσουμε το θέλημά σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Ευλογώ την Εκκλησία σου, ευλογώ τα παιδιά σου. Τους Αγίους που τόσο αγαπάς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά σου το Άγιο Κύριε, ευλογούμε τη δόξα σου Κύριε Ιησού, ευλογούμε τα μεγαλεία σου, αλληλούια. Σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε Άγιε Πατέρα, γιατί εσύ είσαι η χάρη μας και το έλεος μας Κύριε. Εσύ είσαι η δύναμη και το άσμα μας. Εσύ είσαι ο πύργος μας, ο βράχος μας, αλληλούια. Και σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε μεγαλύνουμε. Και θέλουμε Κύριε αυτό βράδυ να ανοίξει το πνεύμα και η καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια σου Κύριε, λόγια τα οποία θέλουμε να χαραχτούν μέσα μας βαθιά και να τα ζήσουμε Κύριε Ιησού, να έχουμε μια σταθερή αναζωπήρωση, να έχουμε μια σταθερή σχέση αγάπης και κοινωνίας, επίγνωσης Κύριε, σχέση επίγνωσης Κύριε με εσένα Πατέρα Ουράνια, αλληλούια. Και αυτό όλο και περισσότερο να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται και να οριμάζει μέσα στην καρδιά τη ζωή μας, το πνεύμα μας Κύριε, ώστε εσύ ο Θεός να ευαρεστήσει και να μας χρησιμοποιήσει για το Άγιο σου θέλημα στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα, η παρουσία σου Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό βράδυ και εσύ ο Θεός να πάρεις όλη την δόξα, αλληλούια. Ας καθίσουμε αδέλφια, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Έχουμε σήμερα να λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Αμήν. Το κάνουμε όπου το Κύριος μας το βάζει στην καρδιά. Και είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, μια ιδιαίτερη συνάθρηση, γιατί μπορούμε, καθώς μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τους δίσκους, που ένας δίσκος έχει το ψωμάκι, τον άζυμο άρτο, και ο άλλος δίσκος έχει τα ποτηράκια με το κρασί, μπορούμε νοητικά και πνευματικά να μεταφορθούμε στο Γολγοθά, να μεταφερθούμε στην Σταύρωση του Κυρίου, ο Κύριος να μας ανοίξει μέσα στο πνεύμα μια δύναμη ώστε περισσότερο να νιώσουμε το τι έγινε εκείνη την ημέρα πριν 2000 χρόνια, όταν ο Κύριος αγαπώντας εμάς τους ανθρώπους έδωσε τη ζωή του για να πάρουμε απολύτρωση και σωτηρία. Αμήν. Και όλο αυτό να μας φέρει σε μια μεγαλύτερη κατάνοιξη, ώστε μετά καθώς θα πάρουμε τα σύμβολα, η καρδιά μας και το πνεύμα μας να είναι ανοιχτά, έτοιμα, δοξάζοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό για το έξοχο και μέγιστο έργο το οποίο έκανε για όλους τους ανθρώπους. Η θυσία είναι για όλους τους ανθρώπους. Απλά έχει αποτέλεσμα μονάχα σε αυτούς που την αποδέχονται, σε αυτούς που δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο και τον ονομάζουν Κύριο Θεό και σωτήρα της ζωής τους, της ψυχής τους. Σε αυτούς που μετανοούν και γνωρίζουν τον δρόμο, την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου του Θεού. Αμήν. Και σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η επίγνωση της θυσίας». Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Η γνώση που όχι μόνο είναι βαθιά, είναι ουσιαστική, αλλά είναι και μία γνώση που ο άνθρωπος την κάνει βίωμα στη ζωή του, τη ζει. Είναι μία πρακτική γνώση. Να γνωρίσουμε λοιπόν μέσα μας περισσότερο, πιο βαθιά, τον Κύριο, τη θυσία του, και όλο αυτό να το ζήσουμε θυσιάζοντας και εμείς τα όσα πρέπει να σταυρώσουμε ως άνθρωποι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίγνωση. Να εισέλθουμε πιο πολύ στην σφαίρα του ουρανού, πιο πολύ στην σφαίρα του πνεύματος. Να έχουμε μια μεγαλύτερη και ωριμότερη σχέση με τον Κύριο. Η θυσία, καθώς μέσα μας θα έχει σκιαγραφηθεί και θα έχει έρθει σε βάθος μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, να μας δώσει την δύναμη κάθε μέρα να ανανεώνουμε τη σχέση μας μαζί Του. Να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να κάνουμε το καλύτερο για τις χάριτός του που μπορούμε για εκείνον. Να θυσιάσουμε πράγματα. Να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έχοντας και νιώθοντας ευγνωμοσύνη μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε επίγνωση της θυσίας, πώς θα έχουμε ευγνωμοσύνη για την θυσία και για το πρόσωπο που θυσιάστηκε για εμάς. Άρα δεν πρέπει την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να την αναλύουμε καθημερινά κεφαλικά, φευγαλαία, επιπόλαια και ανεύθυνα, αλλά να την αναλύουμε σε βάθος, μέσα στο πνεύμα, για να καταλαβαίνουμε το έργο που έκανε, το τι έδωσε για εμάς τη ζωή του και το αποτέλεσμα αυτής της έξοχης και μέγιστης πράξης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 55, θα διαβάσουμε 6, 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ισαΐας 55, 6, 7 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριο ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Δόξα τον Κύριο, εμείς τον επικαλεστήκαμε μες στη ζωή μας. Δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πεταχθεί στον κάλαθο των σκουπιδίων. Ακούσαμε την φωνή του, ακούσαμε το κάλεσμά του και επικαλεστήκαμε αυτόν και εκείνος μας φανέρωσε την αγάπη του, μας έδειξε τα σταυρωμένα χέρια του. Αμήν. Και στο 7, ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδό αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος. Συγχωρεί. Ποιον? Αυτόν που επικαλεί το όνομά του. Τον ασεβή που μετανοεί και ζητάει έλεος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η θυσία του δεν έγινε για μερικούς ανθρώπους. Έγινε για όλη την ανθρωπότητα, από Αδάμ έως το τέλος. Ο Κύριος δεν ξεχωρίζει χρώματα, φυλές, έθνη, γλώσσες. Όλοι είναι ίσοι και όμοιοι. Δεν βλέπει αν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος ή φτωχός. Αν είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει η καρδιά. Γιατί αν ένας άνθρωπος δώσει την καρδιά του, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όποια και αν είναι η ηλικία του, αυτό μετράει τον Κύριο. Να ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και να δέχεται το σωτήρα εκείνον, αναγνωρίζοντας την αμαρτία και ζητώντας, όπως διαβάσαμε, ως ασεβής έλεος με μετάνοια μες στην καρδιά του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Και ο Κύριος έρχεται. Ακούει. Βλέπει. Και πόσο χαίρεται να βλέπει και να ακούει έναν άνθρωπο να τον φωνάζει. Κάθε φορά εδώ στην εκκλησία, όταν ένας άνθρωπος, μια γυναίκα δίνει την καρδιά του, γίνεται πανήγυρη, αδέλφια, στους ουρανούς. Χαίρεται ο Κύριος, χαίρεται η άγγελή του και εμείς χαιρόμαστε, γιατί μια ψυχή σώζεται και το όνομά της γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Πόσο χαιρόμαστε όταν μετά από λίγες εβδομάδες, ημέρες, αυτή η ψυχή που εδώ στην καρδιά της πηγαίνει στο νερό να βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφηση αμαρτιών και μέσα σε τόσο λίγο χρόνο σηκώνεται με το βάπτισμα, το βύθισμα, καθώς σηκώνεται τόσο γρήγορα μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα ένα νέο κτίσμα, καθαρός από το παρελθόν, από τις όποιες αμαρτίες. Τι θαυμάσεις που είναι ο Κύριος, τι ευλογημένος. Και ευχαριστούμε, όπως είπα πριν λίγο, που ακούσαμε την φωνή του, γιατί ο καθένας είναι μια ομολογία από εμάς. Το κάλεσμα του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό είναι μια ομολογία, το πώς μας κάλεσε, από πού μας έβγαλε, πώς τον ακούσαμε, από τι μας έσωσε. Αμήν. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Χρεώστης είμαι. Χρωστάω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθουμε ότι χρωστάμε στον Κύριο. Νιώθουμε ότι είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αμήν. Προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξει το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βαθιά να καταλάβουμε και το οποίο ακολουθεί το κάλεσμα του Κυρίου είναι να συντρίψουμε τον εγωισμό μας, τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τις ανθρώπινες μας αντιλήψεις, ώστε να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε την σχέση μας με Εκείνο. Η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό δεν χωράει προσωπικές πεποιθήσεις, ανθρώπινες αντιλήψεις ή οτιδήποτε ανήκει στην σάρκα και τον εγωισμό του ανθρώπου. Αυτά όλα συντρίβονται. Φεύγουν από τη μέση την εμπόδια, ώστε ο άνθρωπος να πάει πιο κοντά στην θυσία του Κυρίου και να γνωρίσει Εκείνον με επίγνωση. Αμήν. Και να εμβαθύνει την κοινωνία του πνεύματός του με το πνεύμα του Κυρίου. Πρέπει να καταλάβουμε το θέλημα και τον σκοπό του Θεού. Γιατί έδωσε το γιο του? Γιατί πέθανε ο Κύριος στην καλύτερη του ηλικία? Όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κάνουμε δικά μας, ώστε μετά να τα ζήσουμε πρώτα μέσα στη δικιά μας τη ζωή, μέσα στην δικιά μας την καρδιά, και μετά όλα τα εξωρητικεύσουμε μέσα από τη ζωή μας και στους ανθρώπους που είναι κύκλο γύρω μας. Χρωστάμε. Ο Παύλος λέει, είμαι χρεώστης. Χρωστάω. Του χρωστάμε, αδέλφια. Εκείνος αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Και με το παραπάνω. Έζησε αναμάρτητος για μας. Πέρασε γυνά, θλίψεις, πόνο, βασανισμούς για μας. Πέθανε για εμάς. Πήγε στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ, για μας. Αποχωρίστηκε τον πατέρα για 3 μέρες. Για μας. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε και τώρα είναι η σειρά μας. Και αυτό που μας ζητάει δεν είναι ούτε βαριά ούτε δύσκολα. Να τον αγαπήσουμε. Να του δώσουμε τη ζωή μας, την καρδιά μας και να τον υπηρετήσουμε. Να κάνουμε το θέλημά του. Με επίγνωση, αδέλφια. Γι' αυτό, όπως είπα πριν λίγο, ο τίτλος είναι «Επίγνωση στη θυσία». Αν γνωρίσουμε πραγματικά το βάθος της αγάπης του Κυρίου, τη θυσία του, θα αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη. Και ο Κύριος θα είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι, στον θρόνο, και θα ρίξουμε κάτω κάθε είδωλο και οτιδήποτε είναι σαρκικό και μας εμποδίζει να πλησιάσουμε περισσότερο Εκείνο. Αμήν. Χρωστάμε. Και το ότι ζούμε, το ότι μας αναγέννησε, το ότι ακούσαμε το κάλεσμά του, το ότι μας δίνει την αιώνια ζωή, όλα αυτά είναι δώρα. Δώρα, αδέλφια, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Είναι χαρίσματα, μας τα χάρισε. Και τώρα κι εμείς με τη σειρά μας, καθώς δημιουργηθήκαμε επί Εκείνον, πρέπει, αφού του παραδώσαμε τη ζωή μας και τις αμαρτίες μας, να τον ακολουθήσουμε κατανοώντας την κλίση μας και το κάλεσμά μας. Γιατί μας κάλεσε? Τι θέλει από μας? Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας? Ποια η θέση που έχει ο καθένας μέσα στο σώμα? Και ανάλογα να πράξουμε με ενότητα, με φιλαδέλφια, με σεβασμό. Αμήν. Με δύναμη να τον υπηρετήσουμε. Με αγάπη και σεβασμό. Προς Εφεσίους 1, 15, 19 εδάφιο, επαναλαμβάνω, Εφεσίους 1 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 15 έως το 19 εδάφιο. Για τούτο και εγώ ακούσα στην στον Κύριο Ιησού πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δε πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Τι προσευχόταν ο Παύλος? Ποια ήταν η προσευχή του Παύλου για την Εκκλησία στην Έφεσο, αλλά και για άλλους χριστιανούς? Ποια ήταν η προσευχή του Κυρίου και ποια πρέπει να είναι και η δικιά μας προσευχή για τον εαυτό μας, αλλά και για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους εκεί έξω? Ακούστε. Ακούστε τι προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος. «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού». Χρειαζόμαστε δηλαδή πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να έχουμε επίγνωση του Κυρίου, της δόξας του, της θυσίας του, της αγάπης του. Προσευχόταν ο Παύλος και πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε για εμάς και για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους που εκεί έξω χάνονται, λέει ο λόγος, διαέλειψη γνώσεως, επίγνωση, βαθιά εμπειρική γνώση, βαθιά γνώση που γίνεται πράξη στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε. Ποια είναι η δύναμη της επίγνωσης και ποιο το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίγνωσης? Το διαβάζουμε αμέσως στο επόμενο εδάφιο, στο 18. «Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοού σας και να γνωρίσετε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους». Ακούστε η επίγνωση τι φέρνει. Η επίγνωση θα μας δώσει φως στα μάτια του νοός μας για να γνωρίσουμε την ελπίδα της προσκλήσεως μας και τον πλούτο της δόξας που θα κληρονομήσουμε. Γιατί η επίγνωση της θυσίας μας ανοίγει τον ουρανό και βλέπουμε γιατί καλεστήκαμε και τι θα μας δώσει ο Κύριος που μας κάλεσε εκεί επάνω. Δεν ζούμε ξερά, φοβισμένα και μάταια. Αμήν. Έχουμε μέσα μας την επίγνωση που μας δείχνει τον ουρανό, το αποτέλεσμα της σωτηρίας, το αποτέλεσμα της θυσίας, τη δόξα του Κυρίου, την αιωνιότητα. Αμήν. Και όλα αυτά, καθώς η επίγνωση θα φωτίσει με την αλήθεια το μυαλό και το πνεύμα μας. Και στο 19, «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Τι κάνει η επίγνωση? Η επίγνωση της θυσίας μας γνωρίζει περισσότερο την υπερβολική σε μέγεθος δύναμη του Κυρίου σε εμάς που πιστεύουμε. Στο κράτος, την ισχύ, την κυριαρχία του. Στο τι μπορεί να κάνει, στο ποιος είναι, το τι θέλει. Αμήν. Και όλα αυτά είναι επίγνωση μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η τέλεια γνώση, να γνωρίσουμε τέλεια τον Κύριο. Όπως και ο Παύλος, θέλω να γνωρίσω σένα Κύριε. Τα πάντα είναι σκύβρα τα πετά από τη ζωή μου, γιατί θέλω να γνωρίσω εσένα και να σωθώ και με τη δικιά μου δικαιοσύνη, αλλά με την πίστη στη δικαιοσύνη που εσύ δίνεις μέσω της θυσίας. Έκραζε ο Παύλος στις επιστολές του στους Φιλιππισίους, στην προς Φιλιππισίου επιστολή. Επίγνωση, η εμπειρική γνώση του πνεύματος του Κυρίου, ώστε να μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα και κάθε μέρα η εικόνα και η ομοίωσή μας να αλλάζει προς το καλύτερο σε αυτό που είναι ο Κύριος. Αναγέννηση δυνατή, αυξανόμενη, σταθερή, αναζωπήρωση, ανανέωση κάθε μέρα, μια σταθερή σχέση, όχι με μεταπτώσεις, με εσωτερικές ή εξωτερικές αποστασίες. Δηλαδή πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι η αποστασία είναι μόνο εξωτερική όταν κάποιος έρχεται στην Εκκλησία. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές φορές και οι εσωτερικές αποστάσεις ανθρώπων. Είναι εδώ, αλλά λείπουν. Γιατί το πνεύμα είναι κλειστό, είναι άδειοι, ξεροί, απλά έρχονται για να έρθουν, δεν ανοίγουν. Δεν νιώθω τίποτα, δεν έχουν αφιέρωση, δεν έχουν αγιασμό. Άρα είναι σε μια μορφή επικίνδυνης αποστασίας που αργά γρήγορα θα τους απομακρύνει από τον Κύριο και την παρουσία Του. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ενδυναμώνει, μας προτρέπει, μας νοθετεί, μας συμβουλεύει, μας ελέγχει. Γιατί όλα αυτά είναι για το δικό μας καλό. τα μάτια του νους μας να φωτιστούν από τι? Από το φως. Το φως τι είναι? Η αλήθεια. Η αλήθεια θα μας δώσει την επίγνωση για να περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να ζήσουμε τη ζωή Του. Να ζήσουμε τη ζωή Του στα ίχνη του Χριστού. Αυτό για να γίνει χρειάζεται η καρδιά μας να ανοίξει και να παραδώσει τον Κύριο, ώστε Εκείνος με έναν υπερφυσικό τρόπο να κάνει τη ζωή Του αποκάλυψη μέσα μας. Η ζωή του Κυρίου πρέπει να αποκαλυφθεί μέσα μας. Η θυσία Του, η Αναστασή Του, η ζωή Του ολόκληρη. Αμήν, να αποκαλυφθεί μέσα μας. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος. Ούτε εμείς για εμάς. Ένας μπορεί να το κάνει. Ο Κύριος στην καρδιά μας. Και μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό κάλλιστα. Κολοσσαίς 3, προς Κολοσσαίς επιστολή 3, 1 έως 4. Παραλαμβάνω, προς Κολοσσαίς επιστολή 3 κεφάλαιο 1, 4 εδάφιο. Ακούστε. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Έχουμε αναστηθεί. Δεν άκουσα τίποτα. Έχουμε αναστηθεί με τον Κύριο. Τι πρέπει να ζητάμε? Τα άνω, τα ουράνια. Τα ουράνια. Όπου είναι ο Χριστός κασίμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε. Διότι έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Και στο 4, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό στη ζωή ενός πιστού. Η ζωή του αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Ο Κύριος δεν κρύβει πράγματα από τα παιδιά Του. Φανερώνει όσα πρέπει να φανερώσει και δείχνει όσα πρέπει να δείξει. Και αυτή η ζωή δεν είναι ανθρώπινες εικόνες. Ανθρώπινες ιδέες, προσωπικές εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική και μορφώνεται μέσα μας από Εκείνον με έναν απόλυτα και τέλειο κατασταλαγμό. Αμήν, Εκείνος το κάνει. Είναι η ζωή του χρίσματος που αλλάζει όλη την πνευματική μας κοσμοθεωρία. Βλέπουμε τα πάντα εντελώς διαφορετικά. Με αποτέλεσμα να παραδεινόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στον Κύριο. Και να μπορούμε μέσα από την καρδιά μας καθημερινά να λέμε εκείνο το έξοχο που είπε ο Υιός εκείνο το βράδυ. Όχι Κύριε το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα. Το πρωί, το μεσημέρι και να ευχαριστούμε το βράδυ. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό θέλει επίγνωση, να φωτιστεί το μυαλό μας. Να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, το πλούτο της δόξας της κληρονομίας μας. Να καταλάβουμε το βάθος της αγάπης που έχει ο Κύριος μες στην καρδιά Του για εμάς. Να Τον γνωρίσουμε περισσότερο, να έχουμε μια εμπειρική σχέση μαζί Του και όχι μια θρησκευόμενη σχέση. Αν η επίγνωση φέρει το φως μέσα μας, η σάρκα θα φύγει. Και θα δημιουργήσουμε ένα νέο πνευματικό περιεχόμενο μέσα στο βάδισμα το οποίο ζούμε στα πεπραγμένα αυτής της ζωής. Τι μας είπε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, καθώς το διαβάσαμε πριν λίγο? Είμαι χρεώστης. Χρωστού. Και ο Παύλος αυτό δεν το έλεγε με βάρος. Δηλαδή, με το ζόρι να κάνω κάτι για τον Κύριο. Όχι. Καταλάβαινε την αγάπη του Κυρίου, το βάθος της θυσίας Του, και όταν έλεγε χρωστό, το έλεγε με απόλυτη συνειδητοποίηση και ευγνωμοσύνη για το ότι είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Με απόλυτη συνειδητοποίηση. Είχε συνειδητοποιήσει το ότι είχε κάνει ο Κύριος. Και λέει, Κύριε, σε έκανες τόσα για μένα. Τούσα. Άρα, ευλόγησε και δώσ' μου χάρη να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ για εσένα. Αυτό σημαίνει Χριστό. Κύριε, ευλόγησέ με, καθώς εσύ μου έκανες τόσα, με τις χάρη τόσου, να κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για σένα. Αυτό σημαίνει Χριστό. Να δώσουμε στον Κύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις χάριτός Του. Και αυτό δεν γίνεται με βάρος, ούτε με το ζόρι, ούτε με συμπερεπισμό. Γίνεται με θέλω, με αγάπη, με ζήλο, με άγια και βαθιά συναισθήματα. Χρωστούμε στον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με θέληση και καρδιά ευγνωμοσύνης. Να είναι η καρδιά μας έτοιμη να επιτελέσει με σεβασμό από το ελάχιστο έως το μεγαλύτερο τον Κύριο. Να φέρω έναν αδερφό υπέρ τον Κύριο τον φέρω. Να καθαρίσω την αίθουσα υπέρ τον Κύριο όταν την καθαρίζω. Να φέρω την μπουκάλι νερό για να πίνουν τα αδέρφια όταν διψούν. Υπέρ τον Κύριο όταν το κάνω. Να φέρω έναν άνθρωπο από το αεροδρόμιο, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Να προσεύχομαι την Εκκλησία, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Και ούτω καθεξής. Από το ελάχιστο στο μεγαλύτερο, ό,τι κάνουμε, ο Κύριος το μετράει. Γιατί είναι έργο αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Ό,τι κάνουμε τους ανθρώπους, πρωτίστως γιατί το κάνουμε. Για τον Κύριο. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φιλοξενήσατε, ήρθατε στη φυλακή. Μα πότε το κάνατε. Το κάνετε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνετε και για μένα. Το έχετε διαβάσει? Είναι στα Ευαγγέλια. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος μπορεί να μας δώσει, να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Σε ευχάριστα, σπουδαία καθήκοντα ή σε δύσκολα, ευτελή, ασήμοντα καθήκοντα. Εμείς θα τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ό,τι και αν κάνουμε, έναν σκοπό έχουμε. Να δοξαστεί ο Κύριος. Και μέσα από αυτά που μας είπε και μας έβαλε να κάνουμε, να γνωρίσουμε εκείνον καλύτερα με το πνεύμα της υπηρεσίας που βάση έχει τον σταυρό του και τη θυσία του. Προς Εφεσίους 3:1. Προς Εφεσίους, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο, εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών. Ο Παύλος πραγματικά φυλακίστηκε, κυριολεκτικά πραγματικά σε φυλακή για τον Κύριο. Αμήν. Αλλά ήταν και φυλακισμένος με μια αγάπη ως προς τον Κύριο. Μην παρεξηγείτε την έννοια φυλακισμένος. Όταν λέμε φυλακισμένος, ήταν δηλαδή κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Το ήθελε. Το αγαπούσε. Και είχε υποτάξει τον εαυτό του έτσι θελικά κάτω από τον Κύριο, γιατί είχε γνωρίσει εκείνον και τη θυσία του. Είχε γνωρίσει την καρδιά του. Και ο Παύλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι δέσμιος ως προς τον Κύριο, κυριολεκτικά σε μια ανθρώπινη φυλακή, αλλά και πνευματικά να είναι κάτω από τον Κύριο και με αγάπη και σεβασμό να υπηρετεί εκείνον. Ήταν χαρά για τον Παύλο να υπηρετεί τον Κύριο. Ήταν χαρά για τον Παύλο να τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα σε τέτοιες και τόσες κακουχίες. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, καθώς ένιωθε ευγνώμων για την θυσία του Κυρίου. Το λιγότερο. Είχε μια τεράστια, μεγάλη πείνα και δίψα ο Παύλος τον Κύριο. Ποτέ δεν είπε έφτασα στο απόγειο μέχρι εδώ. Πάντοτε ήθελα να μεταμορφώνεται, να ανεβαίνει, να οριμάζει, να μαθαίνει, να έχει νέες αποκαλύψεις και να εργάζεται όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Να τρέχει δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, στο βορρά, στη δύση, να το λέει, στο νότο. Για το έργο και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί ήθελε να γνωρίσει εκείνον. Ήθελε να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του, την αγάπη, την καρδιά του. Και βλέπουμε ιδιαίτερα σε επιστολές με πόσο λεπτότητα, διακριτικότητα αλλά και έλεγχο μιλάει στους Αγίους του Κυρίου και σε εμάς. Τι λέει στους Κορινθίους? Η Εκκλησία δεν είναι του Απολλώ. Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι του Πέτρου. Είναι του Κυρίου. Αφήστε λοιπόν αυτά και ενωθείτε. Οι Κορίνθοι ήταν τα χαρίσματα. Είχαν αγαπήσει περισσότερο τα χαρίσματα από τον Κύριο. Και έτσι όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο χαρισματικό, τον ακολουθούσαν. Εγώ με τον Απολλώ μου φαίνεται καλύτερος. Όχι, εγώ με του Πέτρου μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Αλλά τώρα, εγώ πάω με τον Παύλο μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Και λέει ο Παύλος στους ανθρώπους αυτούς, μα τι κάνετε? Αφενός πρέπει να αγαπάει τον Κύριο πάνω από όλους και από όλα. Και τα χαρίσματα να τα ζητάτε για να υπηρετήσει σωστά τον Κύριο. Και όχι να βλέπετε ανθρώπους και να κάνετε φατρίες και ομάδες, διχοστασίες, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτός που αγαπάει τον Κύριο και έχει καταλάβει τη θυσία του, δεν αφήνει μέσα στην καρδιά του ίχνος, ίχνος κατάκρισης και κατηγορίας για κανένα αδερφό, καμία αδερφή. Αμήν. Γιατί η αγάπη του Κυρίου υπερισχύει και αυτή η καρδιά πια αγαπά, συγχωρά, ευλογεί, γιατί έχει κατανοήσει σε βάθος την θυσία και το σταυρό του. Ποιος θα μπορούσε πάνω στο σταυρό, μπροστά στους μαδιστές, στους υβριστές, στους σταυρωτές, να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι ανοίξει, δεν το έκαναν. Ποιος θα μπορούσε αυτόν τον Κύριο να το πει αυτό? Τι καρδιά. Γι' αυτό επίγνωση στην θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος είχε παραδώσει ανεφόρον τη ζωή του. Ανεφόρον. Δεν ζητούσε τίποτα. Κύριε, απλά σου παραδίνομαι. Απλά σου παραδίνω. Ανεφόρο. Και καθώς ο Κύριος βλέπει αυτήν την καρδιά, μέσα μας εισάγεται η αγάπη Του και πλέον είμαστε μέτοχοι αυτής της αγάπης. Μέτοχοι αυτής της αγάπης. Προς Γαλάτες 2.20, ένα γνωστό και θαυμάσιο εδάφιο, προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Αυτός που έχει επίγνωση του σταυρού του, της θυσίας του, της αγάπης του, της καρδιάς του. Αλλιώς δεν μπορεί να σταυρωθεί κάποιος. Δεν γίνεται. Και τι λέει παρακάτω? Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει ημί. Δεν ζει πια το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς αυτό είναι το θέλημά μου. Παύλος. Αλλά ο Χριστός ζει ημί, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Ας διαβάσουμε και το 21. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αυτός που έχει επίγνωση της θυσίας του Κυρίου δεν πάει να σωθεί με τον νόμο και τα έργα. Στέκεται στην θυσία του Ιησού Χριστού και τα έργα απλά δείχνουν την αναγέννησή του. Τον κρατάνε στον ίσιο δρόμο, γιατί τα έργα πίστης δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Τα έργα δεν σώζουν, αλλά δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Και χρειαζόμαστε τα έργα πίστης, γιατί χωρίς αυτά η πίστη είναι, όπως διαβάζουμε στην Ιακώβ επιστολή, κενή, άδεια, άχρηστη. Συνειδητά λοιπόν, η θυσία του Ιησού Χριστού, καθώς είναι μπροστά στους οφθαλμούς του πνεύματός μας, καθώς η επίγνωση μας έχει φανερώσει σε βάθος αυτή την υπέρτατη πράξη του Κυρίου, μας δίνει τη δύναμη να έχουμε μια σταθερή πνευματική πορεία με ζήλο και έργο στον αγρό του Κυρίου. Καμία περίσταση, ο χρόνος ή κάποια συναισθήματα δεν μπορούν να μας εμποδίσουν, γιατί πάνω απ' όλα ζει ο Κύριος, η θυσία Του, η αγάπη Του μες στην καρδιά μας. Βάζοντας στον Κύριο τη ζωή μας και αποβλέποντας σε Εκείνον τα πάντα στη ζωή μας, θα μας φαίνονται εύκολα. Γιατί θα έχουμε τέτοια πίστη σε αυτό που ο Κύριος μπορεί να κάνει στη ζωή μας, καθώς μας έχει υποσχεθεί ότι είναι δίπλα μας και έτοιμος να μας αναπαύσει και να μας ανακουφίσει από τα βάρη και τα φορτία της ζωής. Αμήν. Γιατί η θυσία άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, σύντριψε τις κατάρες, πήρε τις αρρώστιες, έλυσε τα προβλήματα, έδωσε ειρήνη, πήρε τους φόβους, τα άλλαξε όλα. Άρα η επίγνωση στην θυσία του Κυρίου θα αλλάξει όλη την πνευματική μας και ανθρώπινη κοσμοθεωρία για οτιδήποτε απασχολεί την καρδιά και τη ζωή μας. Ποιος μπορεί να φοβάται όταν έχει τον Κύριο μαζί του? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί και να έχει ανασφάλιση όταν ο Κύριος το σκεπάζει? Επίγνωση και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της θυσίας, της δύναμης του Σταυρού, της αγάπης του Κυρίου. Να κρατήσουμε λοιπόν ψηλά το ιδανικό της αγάπης του Κυρίου, για να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν κατά πάντα και θέλοντας πάντα μέσα από οτιδήποτε λέμε ή κάνουμε να λαμβάνει εκείνος την δόξα και την τιμή. Η ζωή μας να είναι έτσι ώστε ό,τι λέμε ή κάνουμε να δοξάζει το Κύριος. Να παίρνει την δόξα και τη λατρεία ο Κύριος. Και μέσα από τα καλά μας έργα, όπως λέει στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας. Αν θυμάμαι καλά στο 5ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, επιτρέπτε μου. Αλληλούια. Και κλείνοντας, θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, τα οποία είναι εδάφια που φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, καθώς τα έχουμε γνωρίσει εμπειρικά, με επίγνωση δηλαδή, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς Εφεσίους 3, 17-19 εδάφια. Όπως είπα, μερικά εδάφια, κλείνοντας, και θα προσευχηθούμε την επίγνωση, μετά, πριν λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Εδάφια λοιπόν τα οποία μας φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία λαμβάνουμε όταν η καρδιά μας ανοίγει με επίγνωση μπροστά στον Κύριο και νιώθει σε βάθος, αισθάνεται και μαθαίνει το μέγεθος της θυσίας και του Σταυρού του. Εφεσίους λοιπόν 3, 17, 10, 9. Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το κλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Επίγνωση. Και στο 19, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν είναι γνώση, είναι μια διαφορετική, τέλεια, ανώτερη πνευματική γνώση που κάποιος τη μαθαίνει όταν ανοίγει την καρδιά του, ώστε αυτό να γίνει επίγνωση, πράξη μες στη ζωή του. Μια γνώση που γίνεται πράξη, μια πνευματική γνώση που γίνεται πράξη, ένα βίωμα. Αλληλούια. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η γνωριμία μας, το άδειγμα της καρδιάς μας, η κοινωνία με τον Κύριο, θα μας δώσει φοβερά αποτελέσματα, και ένα από τα αποτελέσματα είναι να είμαστε πλήρεις με το πνεύμα του Κυρίου. Κατά Ιωάννη 16:22. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:22 εδάφιο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη. Έχετε λύπη τώρα, τους λέει ο Κύριος. Σε ποιος το έλεγε? Στους μαθητές του. Έτσι. Πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδιά σας και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας. Χαρά. Τι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο? Να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου. Η επίγνωση στην θυσία θα μας δίνει μια ανώτερη πνευματική χαρά που είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το τελευταίο για σήμερα εδάφιο, προς Ρωμαίους 5:5. Προς Ρωμαίους επιστολή 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Αυτή η ελπίδα που η βάση της είναι η θυσία του Κυρίου δεν θα μας ντροπιάσει ποτέ. Ποτέ δεν θα ενσχυνθούμε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, καθότι η αγάπη του Κυρίου, η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στην καρδιά μας. Και κάθε μέρα είναι η βάση για να συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε και να βγούμε νικητές. Και ο Κύριος να μας υποδεχθεί στη δόξα Του, λέγοντάς μας, έβγε δούλαγασέ, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Στεκόμαστε μπροστά σου, μπροστά στο θρόνο σου, βλέποντας, Κύριε, την Άγια Δόξα σου. Είναι τιμή μας, Κύριε, που μπορούμε να μιλάμε σε Σένα και είναι τιμή μας, Κύριε, που Εσύ ο Κύριος έρχεσαι και μας μιλάς. Μας λες Άγια Λόγια, λόγια πίστης, δύναμης, χρίσματος, Κύριε, και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε για όλη αυτή την ευλογία που ζούμε με Σένα, Κύριε, ο οποίος είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, αλληλούια. Το χρίσμα Σου, η δόξα Σου, το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Σε ευχαριστούμε για όλα, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί, και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος μας λέει ότι πίστη είναι η σιγουριά του ανθρώπου σε ενέργειες και πράξεις που επιτελούνται ασχέτως εάν εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τα φυσικά μας μάτια. Πίστη είναι η βεβαιότητα ότι κάθε υπόσχεση του Θεού έχει ήδη πραγματοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος και σε λίγο καιρό θα πραγματοθεί και στη δικιά μας σφαίρα. Κυριολεκτικά κάθε υπόσχεση του Θεού θα μας δοθεί, καθώς ήδη, όπως είπα, έχει δοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος. Και σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για τον Δημιουργό των πάντων, θα μιλήσουμε, αδελφοί, με στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την πίστη και παράλληλα να μας δώσει ο Κύριος εφόδια για να μπορούμε να μιλάμε σε ανθρώπους βοηθώντας τους ώστε να βγουν από την απιστία. Υπάρχουν ένα σωρό διδασκαλίες, ένα σωρό κοσμοθεωρίες, ένα σωρό φιλοσοφίες, ενώ η αλήθεια είναι μόνο μία. Ο δρόμος είναι μόνο ένας και η ζωή μονάχα αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που καθώς ζει στους αιώνες μας χαρίζει αυτήν την ζωή. Πρώτα την ζωή του Πνεύματος, καθώς ζούμε την επίγεια μας ζωή, μια Άγια καθαρή, ταπεινή, εν Χριστώ Ιησού ζωή, και μετά, αδελφοί, ο Κύριος μας παίρνει, θα μας πάρει μάλλον στην παρουσία Του, ώστε εκεί να ζούμε μέσα στην χάρη Του, μέσα στο άπλυτο φως Του, μέσα στην αιωνιότητα, τη δόξα Του, την παρουσία Του, την αιώνια ζωή. Στο Γένεσης 1:1 ο Λόγος μας λέει ότι ο Θεός εν αρχή επίησεν. Ο Θεός εν αρχή επίησεν. Και αμέσως κατανοούμε την ύπαρξη ενός ανώτερου πνευματικά όντος που είναι ο σχεδιαστής, ο πλάστης, ο δημιουργός ορατών και αοράτων. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε με τους ανθρώπινους μας οφθαλμούς, τα έχει κάνει με την δύναμη και την ενέργειά Του ο Κύριος ο Θεός. Εάν κάποιος αποδεχθεί με πίστη την διδασκαλία της δημιουργίας, τότε θα έχει θέσει ένα γερό θεμέλιο που θα τον βοηθήσει να σταθεί δυνατός και όρθιος, λαμβάνοντας κάθε υπόσχεση του Θεού. Αντίθετα, εάν κάποιος πιστός έχει έστω και μία μικρή αμφιβολία για το ποιος είναι ο δημιουργός, τότε πώς θα πιστέψει στο σχέδιο, στις υποσχέσεις του Θεού και πώς θα πάρει τις ευλογίες του Κυρίου. Β' προς Κορινθίους 4:4.

0: των οποίων απίστων όντων. Είναι μια φοβερή δήλωση μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, έχοντας ένα πνεύμα απιστίας, δεν μπορεί να δει την αλήθεια ότι ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δηλητηριασμένοι από το αιωσφορικό δηλητήριο ζουν μέσα στο σκοτάδι μια ζωή απιστίας, ακολουθώντας ένα σωρό κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες και διδασκαλίες, απορρίπτοντας με αυτούς τους τρόπους τη δόξα του Θεού και την επίγνωση της αληθείας. Ο διάβολος έχει ένα σωρό τρόπους, ένα σωρό δρόμους για να πλανήσει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους. Και αν είναι δυνατόν και τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι από την πρώτη στιγμή ο διάβολος ήρθε στην Εύα να διδάξει, να της πει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να της δώσει μια άλλη αντίληψη για τα πνευματικά. Μετά, ο Κάιν, μέσα του, δεν είχε και αυτός μια υγιή διδασκαλία. Ενώ οι γονείς του, ο Αδάμ και η Εύα, τον είχαν διδάξει για την υγιή διδασκαλία ως προς την θυσία που θα έπρεπε να προσφέρει, ο Κάιν, ακολουθώντας το αιωσφορικό πνεύμα και τη σάρκα του, άλλαξε την θυσία με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί ο Κύριος ο Θεός. Βλέπουμε, αδελφοί, οι άνθρωποι πόσο εύκολα πέφτουν στην παγίδα του σατανά. Για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, ο διάβολος έχει μία διδασκαλία που ταιριάζει γάντι στο θέλω του ανθρώπου. Και ο Κύριος να ευλογήσει τους ανθρώπους, να τους ελευθερώσει από όλα αυτά τα ψέματα και εμάς να μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας, δίνοντάς μας την δύναμη να βοηθήσουμε αυτούς εκεί έξω τους ανθρώπους να γνωρίσουν με επίγνωση το δρόμο του Θεού, τη ζωή του Κυρίου και την αλήθειά Του. Υπάρχουν πάρα πολλά που ο διάβολος έχει δώσει στους ανθρώπους, αυτές τις χιλιετηρίδες που υφίσταται η κτήση. Και αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, θα δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πιστεύω. Ξέρετε, μέχρι περίπου το 1600, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε άθεος άνθρωπος. Όλοι πίστευαν σε έναν Θεό. Είτε στον αληθινό Θεό, είτε σε ψεύτικους θεούς, κατ' επέκταση τον διάβολο. Από εκεί και μετά, άρχισε να υπάρχει και ο αθεϊσμός μαζί με όλες τις ψευδοδιδασκαλίες του διαβόλου. Και μιλάμε με πολλούς ανθρώπους, ακούμε την γνώμη τους, ακούμε τις αντιλήψεις τους, ακούμε το τι πιστεύουν. Και είναι λυπηρό που πιστεύουν τα όσα πιστεύουν, μην πιστεύοντας το Λόγο του Θεού και τη δόξα του Κυρίου. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και αυτά που θα σας πω, αδελφοί, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ακούσει και δυστυχώς μας έχουν στεναχωρήσει, καθώς οι άνθρωποι όχι μονάχα τα λένε, αλλά τα υπερασπίζονται. Φανατικά, δογματικά και πεισματώδη. Και ρωτώντας τους ανθρώπους, πες μου σε παρακαλώ, πες μου, καλέ μου άνθρωπε, Εσύ, ποια γνώμη έχεις ως προς την δημιουργία, ως προς το ποιος είναι ο δημιουργός? Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους αυτή την ερώτηση, μετά από το αρχικό σοκ, θα αρχίσει ο κάθε άνθρωπος να μας αναλύει τη δικιά του γνώμη, το δικό του πιστεύω, τη δικιά του φιλοσοφία, που αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα σας τα πω σε λίγο, ώστε να πάρουμε μια γνώση, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αντικρούσουμε τα πιστεύω, τα λανθασμένα των ανθρώπων, αλλά παράλληλα, αδελφοί, να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι το θέμα να τους αντικρούσουμε, το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε. Και η πρώτη θεωρία για την δημιουργία της κτήσης είναι ότι προερχόμαστε από εξωγήινους. Υπάρχουν άνθρωποι ανά τον κόσμο, και μάλιστα πάρα πολλοί, που πιστεύουν ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί και ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη προέρχεται από εξωγήινους. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες θεωρίες που αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν με απόλυτη βεβαιότητα. Κατά την προϊστορική λοιπόν περίοδο, εξελιγμένα όντα ήρθαν από κάποιον άλλο πλανήτη και ράντισαν την Γη με μικρόβια, με κάποιους λοιπόν μικροοργανισμούς, και το αποτέλεσμα ήταν να προέλθει η κάθε ύπαρξη. Από αυτόν τον μικροοργανισμό άρχισε να ζει η αγελάδα, από τον άλλον ο άνθρωπος, από τον άλλον μικροοργανισμό το πρόβατο και ούτω καθεξής. Αυτό λέγεται πανσπερμία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εξωγήινοι πέταξαν απόβλητα στο διάστημα, και καθώς σε αυτά τα απόβλητα επάνω υπήρχαν κάποιοι μικροοργανισμοί, ήρθαν στην επιφάνεια της Γης με αποτέλεσμα να γεννηθεί η ζωή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πριν 350.000 χρόνια μία φυλή εξωγήινων με το όνομα Ανουκάκη ήρθε στην Γη θέλοντας να εκμεταλλευτεί το πλούσιο υπέδαφος της. Έτσι αυτά τα εξελιγμένα εξωγήινα όντα συνευρέθησαν με ζώα. Η θεωρία λέει είτε γήινα ζώα είτε δικά τους ζώα, με αποτέλεσμα να γεννηθεί από αυτή τη συνέβρεση ο άνθρωπος που θα εργαζόταν ως δούλος αυτών των όντων το έδαφος της Γης υπέρ των εξωγήινων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες θεωρίες, αλλά το θεωρώ αστείο να πω κάτι περισσότερο. Β' Τιμωθέου 4:4. Και από μέν της αληθείας χέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους χέλουσιν εκτραπεί. Θα εκτραπούν στους μύθους. Και η δεύτερη θεωρία που θα ας αναλύσω μιλάει για τον τρόπο σκέψης των Ελληνιστών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνιστική μυθολογία αναλύουν το πώς δημιουργήθηκε η ζωή και αυτός ο κόσμος. Κατά αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, στην αρχή υπήρχε ένας θεός που ονομαζόταν Χάος. Ο θεός αυτός, καθώς κουράστηκε να είναι μόνος του, παρέθηκε. Έπλασε τα πάντα. Αρχικά έπλασε την θεά Γη, μετά τον φοβερό Τάρταρο, την μαύρη νύχτα και την όμορφη ημέρα. Η θεά Γη γέννησε με τη σειρά της κάθε τι που υπάρχει στην φύση. Σε αυτά που δημιούργησε υπήρχε και ο θεός Ουρανός, ο οποίος αφού παντρεύτηκε την θεά Γη γέννησε πολλούς θεούς, και οι θεοί με τη σειρά τους γέννησαν το ανθρώπινο γένος. Κάποια στιγμή και καθώς η Πανδώρα σκόρπισε όλα τα κακά στον κόσμο, ο Δίας εξόντωσε το ανθρώπινο γένος που ξαναδημιουργήθηκε όταν ο Δευκαλίωνας, ένας ημίθεος, και η Πύρα πετούσαν πέτρες πίσω τους. Σε αυτές του Δευκαλίωνα γίνονταν άνδρες, ενώ σε αυτές της Πύρας γυναίκες. Αυτή είναι η ελληνιστική θεωρία για το πώς δημιουργήθηκε η γη και ο άνθρωπος. Α Τιμοθέου 1.4. Μη δε να προσέχωσιν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους έτινες προξενούσι φιλονικίες μάλλον, παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού ούτω πράτε. Στο πέρασμα των χρόνων, αδελφοί, των αιώνων, άρχισε να υπάρχει και η εξελεκτική θεωρία, ο δαρβινισμός. Είναι θεωρία που λέει ότι προερχόμαστε από τους πιθήκους. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν τρεις υποθέσεις γύρω από την δημιουργία της ζωής κατά τους υποστηριχτές αυτής της θεωρίας. Η πρώτη υπόθεση μας λέει ότι η ζωή άρχισε στην γη από ένα μικρό σπέρμα που βρισκόταν επάνω σε έναν μετεωρίτη ή κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο έπεσε στην γη. Η δεύτερη κατά αυτούς υπόθεση υποστηρίζει ότι η ζωή εμφανίστηκε κάποτε αυτόματα με την αυτόματη γένεση σε ένα φρισμένο πρασινοπό κύμα στον ωκεανό. Και η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι μια μεγάλη αστραπή πέρασε την ατμόσφαιρα της γης και δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα ζωής στην γη. Ο μεγάλος μικροβιολόγος Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από λεπτομερείς μελέτες, είπε «εξ νυξίλο νυξίλη», που σημαίνει «από το τίποτα δεν μπορεί να προέλθει τίποτα». Και μάλιστα αντίκρουσε την θεωρία του Georges Lemaître το 1927, ο οποίος διατύπωσε την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως και της αρχής του σύμπαντος, το γνωστό Big Bang. Η εξελεκτική θεωρία λέει ότι στην αρχή η ζωή δημιουργήθηκε από την ένωση ατόμων αζότου, άνθρακα, υδρογόνου μαζί με λίγο θιάφη και μερικά άλλα συστατικά. Ακούστε σας παρακαλώ τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύουν όλα αυτά αντί να πιστέψουν ότι ο Κύριος ο Θεός έπλασε τα πάντα. Και τους ευλογάμε, αδελφοί, το φως να λάμψει στο μυαλό τους, το πνεύμα και την καρδιά τους, για να πιστέψουν τη μοναδική αλήθεια και να βγουν από τα δεσμά και τις αλυσίδες κάθε ψέματος και αναλήθειας. Η πρώτη λοιπόν μορφή κατά αυτού ζωής ήταν ένα στίγμα από αυτές τις ενώσεις. Το μικρό αυτό στίγμα μετατράπηκε σε αμοιβάδα. Η αμοιβάδα εξελίχθηκε σε ψάρι. Το ψάρι έγινε αμφίβιο ζώο. Το αμφίβιο ζώο έγινε ερπετό. Το ερπετό έγινε πουλί. Από το πουλί προήλθε το θηλαστικό και από το θηλαστικό ο άνθρωπος. Η μεταλλαγή των ειδών, λένε, έγινε γιατί εφαρμόστηκε τέλεια ο νόμος του ισχυρού. Και την εξελεκτική θεωρία την διατύπωσε ο Δαρβίνος κατά τη διάρκεια του πεντάχρονου εξερευνητικού του ταξιδιού με το πλοίο Beagle 1831 μετά Χριστό, 1836 μετά Χριστό, κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος. Ο νόμος του ισχυρού τι είναι? Ένα είδος το οποίο ήθελε να κυριαρχήσει και να επιβιώσει. Με την πάροδο του χρόνου και κάτω από φυσικές συνθήκες αφαιρούσε ασήμαντα άχρηστα οργανικά κομμάτια από πάνω του, από την φύση του, και πρόσθετε άλλα πιο ικανά. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν για την εμφάνιση του πρώτου ματιού τα παρακάτω. Πάνω λοιπόν στο σώμα ενός ζώου πριν εκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένα σημαδάκι, μια προεξοχή. Όταν το φως του ηλίου έπεφτε επάνω σε αυτό το ζώο, το δέρμα στο σημείο με την προεξοχή ήταν πιο ευαίσθητο. Έτσι το ζώο έστρεψε το σημαδάκι αυτό προς τον ήλιο, ώστε τα κύματα του φωτός να πέφτουν επάνω του. Έτσι και διαμέσου εκατομμυρίων ετών το σημαδάκι μεταβλήθηκε σε νεύρο, που στην συνέχεια έγινε το γνωστό μάτι. Το πόδι δε κατά αυτούς δημιουργήθηκε όταν κάποιο ζώο απέκτησε μια προεξοχή, ένα εξογκωματάκι τέλος πάντων στο σώμα του. Και αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εξόγκωμα θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα, με την πάρο των χρόνων αναπτύχθηκε το πόδι. Τέλος, αποπίθηκη γινήκαμε άνθρωποι κατά αυτούς ένεκεν της γενετήσιας επιλογής. Δηλαδή, οι πυθικίνες προτιμούσαν αρσενικούς πυθίκους με λιγότερο τρίχωμα. Και έτσι αυτό σιγά σιγά εξαφάνισε με την πάροδο των χρόνων το περίσσιο μαλλί στο σώμα, ενώ για την καλυτέρευση του ανθρώπου ως είδος έναν των πυθίκων λένε ότι ίσχυσε η θεωρία του ισχυρού. Αυτά που σας λέω είναι πράγματα οποία τα πιστεύουν άνθρωποι και τα ομολογούν ως αλήθειες. Είναι λυπηρό, αδελφοί. Πόσο πρέπει να νηστεύσουμε, πόσο πρέπει να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ας σπάσουν οι αλυσίδες, αδελφοί. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και στο 25, ήτινες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και στεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνες. Αμήν. Ας δούμε τώρα και κάποιες άλλες ανθρώπινες θεωρίες για τη δημιουργία. Οι Πολυνήσιοι έλεγαν ότι κάποιο πουλί γέννησε πρώτα ένα αυγό, από το οποίο προήλθε η ζωή. Οι Αιγύπτιοι και οι Ινδουιστές έλεγαν ότι οι θεοί τους έστειλαν ένα αυγό μέσω του οποίου ήρθαν στην ύπαρξη οι μορφές της ζωής. Στην αρχαία Ελλάδα, ο Θαλής ο Μιλήσιος το 600 π.Χ. έλεγε ότι όλα προήλθαν από το νερό. Ο Αναξίμανδρος από την Μίλητο την ίδια εποχή έλεγε ότι η ζωή ξεπήδησε από την πρωτόγονη λάσπη. Ο Αναξιμένης γύρω στο 550 π.Χ. θεωρούσε τον αέρα την μήτρα κάθε όντος. Τέλος, ο Ηράκλητος πίστευε ότι η ψυχή προερχόταν από την φωτιά. Πουθενά ο Κύριος ο Θεός. Η ύλη απ' την ύλη για την ύλη. Ψεύτικοι θεοί, εξωγήινοι, ένα σωρό φιλοσοφίες, αδελφοί, αλλά πουθενά η αλήθεια, ο Κύριος των δυνάμεων. Ψαλμός 14.1. Ψαλμός 14.1. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Ω, αδελφοί, είναι φοβερό εδάφιο. Είπε ο άφρονας στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, γίνεται ο χείριστος των ανθρώπων. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να πράξει το αγαθό. γιατί μέσα του δεν εργάζεται η κατά Θεόν συνείδηση, αλλά η κατά κόσμο συνείδηση. Γένεσης 1-1. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στην αρχή αυτός που ποίησε, που έφτιαξε, που δημιούργησε, που έφτιαξε, έκαμε, ευλόγησε, έδωσε, έκτισε τα πάντα, είναι ο Κύριος, ο Θεός. Μέσα λοιπόν από την φωτιά της ηλιστικής φιλοσοφίας που καταστρέφει στο πέρασμά της εκατομμύρια ψυχές, έρχεται το μοναδικό βιβλίο που μας μιλάει, αδελφοί, για τη ζωή, για την πρόλευσή της και φυσικά για τον προορισμό αυτής. Μας λέει για τη δημιουργία της ζωής, από πού προήλθαμε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται να αποκαταστήσει κάθε βλάβη, να ξυπνήσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη σωστή γνώση, οδηγώντας αυτόν στο σωστό δρόμο. Διαβάσαμε στο εδάφιο Γένεση 1-1 ότι ο ένας και μόνος Θεός, ο οποίος είναι αληθινός και ζωντανός, δημιούργησε τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το εδάφιο αντικρούμε, αδελφοί, ένα σωρό ψευδοδιδασκαλίες. Τον αθεϊσμό, τον πολυθεϊσμό. Ένας Θεός τα έκανε όλα. Τον φαταλισμό. Όλα έγιναν από μόνα τους. Φαταλισμός. Έγιναν τυχαία. Τον δαρβινισμό. Τον πανθεϊσμό. Ο Θεός είναι η ίδια η φύση. Δεν είναι η ίδια η φύση ο Θεός. Ο Θεός έκανε τη φύση. Και σίγουρα, αδελφοί, αντικρούεται και ο ηλισμός. Η ύλη επίησε την ύλη. Δεν έκαμε η ύλη την ύλη. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη. Για να ζήσει ο άνθρωπος τα όποια χρόνια της ζωής του, να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό, τον Σωτήρα της ψυχής του, να μετανοήσει, να δώσει την καρδιά του σε αυτόν, να τον υπηρετήσει και να οδηγηθεί στον ουρανό, στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε ούτε μία περίπτωση ζωντανού οργανισμού που δημιουργήθηκε από μόνος του. Η θεωρία των μαθηματικών καταδικάζει από πλευράς πιθανοτήτων την δημιουργία της ζωής από το μηδέν. Κάποιος μαθηματικός είπε, το να έχει γίνει το οτιδήποτε από μόνο του είναι σαν να βάλουμε έναν πίθηκο επάνω σε μια γραφομηχανή, να χοροπηδάει ο πίθηκος και να γραφτεί ένα τέλειο σε σύνταξη βιβλίο. Όσες πιθανότητες λοιπόν έχει ο πίθηκος πηδώντας επάνω στη γραφομηχανή να γράψει ένα τέλειο συντακτικά βιβλίο, τόσες πιθανότητες έχει και να δημιουργηθεί από το τίποτα οτιδήποτε και όσα, αδελφοί, βλέπουμε γύρω μας σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού για τις χιλιάδες προφητείες που εκπληρώθηκαν, για αυτές που εκπληρώνται σήμερα, για τις προφητείες τις μεσιανικές που μιλούν για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τις υπερφυσικές προσωπικές μας εμπειρίες, τα θαύματα του Κυρίου, τις νεκραναστάσεις, τις δυνάμεις, τα χαρίσματα, τις θεραπείες. Ακούστε αυτό. Μυτοχονδριακή εξέταση DNA σε 150 ανθρώπους από διαφορετικά μέρη έδειξε κοινό πρόγονο. Ξέρετε ποιον? Την Εύα. Ο παντοδύναμος Θεός έκανε να έρθουν στην ύπαρξη τα πάντα από το μηδέν. Με ξεχωριστό τρόπο ο Θεός δημιούργησε εσένα και μένα, δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε ολοκληρωμένος, γεμάτος αρετές, πρικισμένος, και αυτό βλέπουμε στο ότι ο Αδάμ ήταν πλήρης νοημοσύνης όταν έδινε ονόματα σε όλα τα ζώα. Δημιουργήθηκε ακέραιος ο άνθρωπος, καθώς πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και ήρθε σε ύπαρξη με τον Λόγο και την δύναμη του Κυρίου. Ο άνθρωπος ήρθε σε ύπαρξη με τον δημιουργικό Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Αφού εν ολίγης, αδελφοί, είπαμε ό,τι είπαμε, έτσι περιληπτικά πιάσαμε κάποιες φιλοσοφίες, κάποιες διδασκαλίες, κάποιες θεωρίες. Με λίγα λόγια επίσης θα πούμε για τον Κύριο, τον αληθινό δημιουργό, και ότι εμείς είμαστε αποτέλεσμα της αγάπης Του, αποτέλεσμα της έκφρασης του σχεδίου Του, καθώς ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με κορονίδα της δημιουργίας των άνθρωπων. Και θα πούμε μερικά στοιχεία που επαληθεύουν τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και το πρώτο στοιχείο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση είναι το πρώτο στοιχείο που επαληθεύει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 20-27 εδάφιο. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η συνείδηση είναι η εσωτερική γνώση, η επίγνωση των πράξεων και των σκέψεών μας. Είναι κάτι από την τελειότητα της εικόνας του Θεού που είχε ο άνθρωπος προτού πέσει. Είναι βαλμένη από τον Θεό μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Η συνείδηση είναι το φυσικό βιβλίο χαρισμένο από τον Θεό που όποιος καταφέρει και το διαβάσει, εκτελώντας το όσα λέει, μαθαίνει και καταλαβαίνει το σχέδιο και την καρδιά του Κυρίου, αποκτά θεϊκές γνώσεις. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, φύτευσε μέσα του τον θεϊκό λογισμό ως μια φωτεινή σπίθα για να φωτίζει το νου του. Ο πρώτος νόμος ποιος ήτανε? Ο συνειδησιακός νόμος, ο γραπτός νόμος, πότε δόθηκε? Επί Μωυσή, 1500 χρόνια συν πλην προτού γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέχρι τότε οι άνθρωποι βάδιζαν σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης και τα όσα άκουγαν από τους Αγίους και τους προφήτες. Η συνείδηση θεωρείται φρουρός του ηθικού βίου και το κυριότερο μέσο για την μεταμόρφωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Είναι η δύναμη για να ανοιχνεύσει τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού. Είναι η ομορφιά για να νιώσει το έξοχο και διαφορετικό της φύσης του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει αυτή την ευλογία, την συνείδηση, για να ξεχωρίζουμε, αδελφοί, από τα ζώα. Όπως επίσης να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, να έχουμε διάκριση το καλό από το κακό. Απορρίπτοντας το κακό, διαλέγοντας το καλό, να ζούμε μια ηθική ζωή μαζί με τον Κύριο μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας βεβαιώνει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι ο Λόγος του Θεού. Ιακώβου 1.18. Διαβάζουμε Ιακώβου 1.18. Εξαιτίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς για του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Μας άφησε μια παρακαταθήκη ο Κύριος, ένα αιώνιο δώρο, ένα βιβλίο έξοχο, ένα πολυμορφικό βιβλίο που περιλαμβάνει οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να μας μεταδώσει, να μας ευλογήσει. Περιλαμβάνει νόμους, ηθική, λειτουργίες, ύμνους, παροιμίες, βιογραφίες, επιστολές, προφητείες. Ο Λόγος του Θεού μας μαρτυρά τόσο την προέλευσή μας, όσο και το έξοχο αυτού που μας δημιούργησε. Ο Λόγος είναι η αιτία που γνωρίζουμε τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού είναι η αιτία που μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Την γέννηση, την αναγέννηση, την σωτηρία, την κόλαση. Σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Όλα έχουν έναν τέλειο ηρμό και μια έξοχη σύνδεση. Το 1/3 του λόγου είναι προφητικό. Οι μεσιανικές προφητείες που είναι γύρω στις 320 επαληθεύτηκαν όλες. Όλες οι προφητείες που μιλούσαν για την ζωή του Κυρίου και γράφτηκαν, αποδόθηκαν από προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη, περίπου 320 τον αριθμό, επαληθεύτηκαν στην ζωή του Κυρίου. Να πω επίσης ότι το 80% των προφητιών έχει πραγματοθεί. Ο λόγος είναι επιστημονικά ακριβής, καθώς στοιχεία της φύσης και κανόνες αυτής που υπόθηκαν αιώνες πριν βιβλικά ανακαλύπτονται τώρα από τους επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως χώρες και πόλεις που οι περιγραφές του λόγου ταιριάζουν απόλυτα. Ο ίδιος ο Ιησούς επιβεβαίωσε κάθε τι που είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Ψαλμός 119-105. Ψαλμός 119-105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ο Λόγος του Θεού είναι λίχνος, είναι φως που φωτίζει. Μας μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, αδελφοί, και μας δίνει νόηση και σοφία, λύνοντάς μας οποιανδήποτε απορία. Και είναι κρίμα να βλέπουμε έξυπνους ανθρώπους με μία προκατειλημμένη αιμονή. Δέχονται πως όλα είναι δυνατά, πως όλα είναι αλήθεια, εκτός από την ιδέα πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Αλλά παρά τη σκληρότητα του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού μένει σαν βράχος ασάλευτος και έτοιμος να δώσει σωτηρία και φως στον όποιο άνθρωπο μετανοημένα ανοίξει την καρδιά του. Τέλος αδελφοί, ένα τρίτο στοιχείο που μας διαβεβαιώνει και μας πιστοποιεί τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι η ίδια η δημιουργία. Η ίδια δημιουργία μαρτυρεί ότι όλα αυτά τα έφτιαξε και τα έκαμε ο Κύριος ο Θεός. Προς Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και η θειώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αν ένας άνθρωπος παρατηρήσει τη δημιουργία, την φύση, αν είναι ειλικρινής προς τον εαυτό του, τότε πρέπει να φωνάξει δυνατά: υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Κύριος ο Θεός. Τι να πρωτοπούμε αδελφοί? Η γη είναι στη σωστή απόσταση από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στην γη εάν ήταν λίγο κοντύτερα ή λίγο μακρύτερα. Έχει το σωστό μέγεθος η γη. Γιατί εάν είχε μικρότερο μέγεθος δεν θα μπορούσε να κρατήσει νερό, όπως ο Ερμής και η Σελήνη. Ενώ αν είχε μεγαλύτερο μέγεθος θα κρατούσε δηλητηριώδη αέρια. Βλέπουμε την βαρύτητα, τους νόμους της φύσεως, τους πλανήτες, τα αστέρια, την διαδικασία της εξάτμισης του νερού, την βροχή, τα ζώα, τα δέντρα, τα οροθέσια της θάλασσας, είναι όλα τέλεια φτιαγμένα. Αμήν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, αστέρια, πλανήτες, δυνάμεις, ο ήλιος, οι δύο φωστήρες, τα αστέρια, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά έγιναν από μόνα τους. Τυχαία είναι η διδασκαλία, όπως είπαμε πριν λίγο, του φαταλισμού. Αμήν. Δεν μπορούν όλα αυτά να έγιναν τυχαία. Αλλά κάνοντάς σας μια ερώτηση, το πιο έξοχο δημιούργημα του Θεού ποιο είναι? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το πιο έξοχο δημιούργημα του Κυρίου του Θεού. Θα πω λίγα στοιχεία για να ολοκληρώσουμε το κήρυγμά μας. Ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, μοιάζει με μια μεγάλη πόλη όπου μένουν 300 τρισεκατομμύρια κάτοικοι. Οι ζωντανές μονάδες που αποτελούν το θαυμαστό αυτό δημιούργημα είναι τα ανθρώπινα κύτταρα. Καθένα από αυτά είναι γεμάτο από μία ουσίνη, το πρωτόπλασμα. Χωρίς κανένας να διδάξει αυτά τα μικροσκοπικά κύτταρα, αυτά αρχίζουν από την πρώτη στιγμή να κτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή ο άνθρωπος έχει μία μονοθάλαμη καρδιά, που σε λίγο χρόνο αρχίζει να στέλνει υγρό από τις σωληνώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Μέσα σε 2 μήνες, μέσα στη μήτρα, αρχίζουν να δημιουργούνται τα οστά και σιγά σιγά να δομείται ο άνθρωπος, καθώς έχουν πλαστεί το νευρικό σύστημα, η μύση του σκελετού και της καρδιάς. Να μιλήσουμε για το αίμα. Σε έναν υγιή και κανονικό άνθρωπο υπάρχουν 5 με 6 λίτρα αίματος. Το αίμα αυτό αποτελείται από τουλάχιστον 30 τρισεκατομμύρια ερυθρά κύτταρα. Κάθε λεπτό 72 εκατομμύρια από αυτά καταστρέφονται και ταυτόχρονα αντικαταστώνται. Κάθε ένα από αυτά τα αιμοσφαίρια εσωτερικά έχει μια ουσία, την αιμογλοβίνη. Είναι ένα είδος πρωτεΐνης που έχει τεράστιες δυνατότητες παρακράτησης οξυγόνου. Όταν φτάσει στους πνεύμονες, απορροφάει όλο το οξυγόνο όσο μπορεί, τέλος πάντων, να μεταφέρει, που είναι 4 φορές πιο πολύ από τον εαυτό του. Κατόπιν το μεταφέρει σε όλα τα ζωντανά κύτταρα για να αναπνεύσουν και να ζήσουν. Ακούστε, ένα τέτοιο μόριο αιμογλοβίνης αποτελείται από 758 άτομα άνθρακα, 1203 άτομα υδρογόνου, 195 άτομα αζότου, 3 άτομα θείου, 1 άτομο σιδήρου, 218 άτομα οξυγόνου, σύνολο 2378 άτομα σε κάθε μόριο αιμογλοβίνης. Όλα τα μόρια έχουν τον ίδιο αριθμό. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει από μόνο τα αδελφή. Να έχει μια εξωγήινη προέλευση ή μια εξελεκτική εξέλιξη. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει, αδελφοί. Δεν μπορεί να έχει γίνει, αδελφοί, αυτό πράγμα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό το θαύμα, ο άνθρωπος, έχει δημιουργηθεί από το τίποτα. Η πίστη λέει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Κύριο, τον Θεό. Να μιλήσουμε τα νεφρά. Καθαρίζουν το αίμα μας και συνολικά 300 φορές το σύνολο του αίματός μας περνάει από τα νεφρά. 300 φορές. Επίσης συντελούν ώστε να υπάρχει ισοζύγιο, το σωστό δηλαδή νερό, στο σώμα μας. Το σηκώτη, που είναι ένα χημικό εργοστάσιο, το φαγητό διασπάται και κατανέμεται στο σώμα. Είναι φίλτρο τοξικών ουσιών, όπως το αλκοόλ, καθώς διασπά κάθε βλαβερή ουσία. Έχουμε τους αδένες που παράγουν ουσίες ρευστές και χρήσιμες για το σώμα. Επίσης αποβάλλουν από το σώμα άχρηστα υλικά. Οι αδένες είναι οι αμυγδαλές, η σιελογόνη, το σηκώτη, το πάνκρεας, η υδροτοποιή. Και τέλος θα μιλήσω και για τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλό μας, αδελφοί, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχει τον άμεσο έλεγχο όλων των εκούσιων ενεργειών του ανθρώπου, το βάδισμά μας, την ομιλία μας, αλλά και όλων των αυτόματων, την έκρηξη του σάλιου, την αναπνοή μας. Πολύπλοκο όργανο που ρυθμίζει εκατοντάδες δραστηριότητες ταυτόχρονα. Αποτελεί την πηγή της συνείδησης, της ευφυΐας, της δημιουργικότητας, των συναισθημάτων, της επικοινωνίας. Τέλος, λαμβάνει μια εσωτερική ροή πληροφοριών που έχουν σχέση με τα έσω όργανα μας και τις λειτουργίες του σώματος, όπως η πίεση του αίματος, η θερμοκρασία του σώματος. Όλα αυτά παρακολουθούνται και προκαλούν τις κατάλληλες αντιδράσεις συχνά χωρίς τη δικιά μας λογική συμμετοχή της συνείδησής μας. Χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα, ο εγκέφαλος λειτουργεί ένα σωρό λειτουργίες, αδελφοί. Αμήν και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφτιαξε κατά την εικόνα Του και μας φτιάχνει και καθ' ομοίωσή Του και μας φτιάχνει σύμφωνα με την καρδιά Του, σύμφωνα με το θέλημα της αγάπης Του, ώστε, αδελφοί, να αντιπροσωπεύουμε ως εικόνα Θεού εκείνων στην γη. Και θα ήθελα να σηκωθούμε και να διαβάσουμε Ψαλμός 19:1 και να προσευχηθούμε, να πάρουμε πίστη. Και παράλληλα, αδελφοί, ο Κύριος να δώσει το φως της αληθείας του σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ποτισμένος με το οποιοδήποτε διαβολικό, εωσφορικό, ερπετικό δηλητήριο. Θα προσευχθούμε και για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους εκεί έξω. Αλλά πρωτού αυτό, ας διαβάσουμε Ψαλμός 19:1. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διάβαζα την ιστορία του λαού Ισραήλ. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή πάνω στο όρος και λέει εκεί στην έξοδο πως του άνοιξε όλα αυτά τα θαυμάσια και του έδινε οδηγίες στο πως να φτιάξει τη σχοινή του μαρτυρίου, πως να φτιάξει το θυσιαστήριο, πως να κάνει το θυσιαστήριο του θυμιάματος, πως να φτιάξει το λουτήρα, πως να φτιάξει τη σχοινή του την κυβωτή της Διαθήκης. Και ενώ του δίνει όλες αυτές τις οδηγίες, ο λαός τι έκανε από κάτω? Εκείνη την ώρα ο λαός λέει, ο Μωυσής αυτός πού είναι, δεν ξέρουμε. Και λέω, μας καλεί ο Κύριος έξω από όλα αυτά τα ανθρώπινα, τα γήινα, να τον εμπιστευτούμε, να έρθουμε κοντά του, να τον αγαπήσουμε, γιατί αυτό είναι το πάν του ανθρώπου. Αμήν. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό από τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, το 26 εδάφιο, που μιλάει μόλις ο Θεός πιάνει τον άνθρωπο, ποια είναι η επιθυμία του. Τι λέει? Κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου ότι ξέρουμε ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Δηλαδή αυτό το οποίο τελικά θα μείνει από την ώρα που θα σαλπίσει σάλπιγγα και θα βρεθούμε στο μεσουράνημα, θα συναντήσουμε τον Κύριο και να είμαστε πάντοτε μαζί του, ποιο είναι? Η ομοίωση. Η ομοίωση που έχεις με τον Κύριο, το πόσο του έχεις μοιάσει, το αν έχεις αφήσει μέσα στη ζωή σου να χτιστεί ο χαρακτήρας του Χριστού, το να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος μέσα σου.

διάβολο. Δεν είναι ο διάβολο το πρόβλημα. Ξέρετε πότε είναι πρόβλημα ο διάβολο? Ο εχθρό τη ψυχή του ανθρώπου, ξέρετε πότε είναι πρόβλημα? Όταν ο άνθρωπο τον βλέπει όπω τον έβλεπαν οι Ισραηλίτε, οι κατάσκοποι, οι οποίοι πήγαν να κατασκοπεύσουν. Οι 12 αυτοί. Εκ των οποίων οι 10 τι έλεγαν? Τύχη, πανύψηλα, γίγαντες μας βλέπαν σαν ακρίδες από κάτω. Έτσι έβλεπαν. Εκεί είναι πρόβλημα. Αλλιώς έχουμε να κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού με έναν νικημένο εχθρό που ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά απογύμνωσε, του πήρε την εξουσία και τώρα το θέμα είναι όλο εμείς. Το πόσο επιτρέπουμε, το πόσο αφήνουμε, το πόσο ανοίγουμε, ώστε τελικά να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή του καθενός μας, που είναι να μας κάνει σύμφωνα με το δικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι που φαίνεται και στους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούν τη ζωή μας συνεχώς. Παρατηρούν τη ζωή σου. Και ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε, και με αυτό που είπαμε πριν με τα κινητά, είναι πολύ εύκολο να σε παρατηρήσει κάποιος. Τι κάνεις? Φωτογραφίες στο Instagram, Snapchat το άλλο, έτσι, βίντεο στο TikTok, φωτογραφίες στο Facebook, βάλτε όλα μαζί και βλέπει ο καθένας τι κάνεις, πού είσαι, τι λες, πώς το λες, πώς συμπεριφέρεσαι. Καμιά φορά βλέπω φωτογραφίες και μου δείχνουν, γιατί δεν έχω τέτοιες πώς το λένε, ευλογίες, εγώ είμαι στο κινητό μου, μου δείχνουν άτομα, κοίταξε ένα άτομο, κοίταξε ένα άτομο και λέω πω, δεν γνωρίζω τι είναι το άτομο. Ποιο είναι αυτό το άτομο? Το τάδε. Μπα, αποκλείεται. Και λέω, βρε παιδί μου, τέτοιος μετασχηματισμός, τέτοιο Photoshop, ξέρω εγώ, ή πραγματικά να είναι και το άτομο διαφορετικό, να μην γίνει αυτό μες στην ψυχή μας. Να γίνουμε όμοι με τον Κύριο, με την εικόνα του. Και το πρώτο χαρακτηριστικό της εικόνας του Κυρίου ποιο είναι, αδερφοί? Το πρώτο στοιχείο στον καρπό του Πνεύματος, θυμάστε? Αγάπη. Η αγάπη. Σκεφτείτε, όταν θα μας καλέσει και θα τον δούμε και θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, να είσαι γεμάτος με την αγάπη. Αλλά η ομοιότητα πότε θα φτιαχτεί, λέτε? Όταν πάμε εκεί. Τώρα όλο το έργο λαμβάνει χώρα εδώ στη γη. Εδώ γίνεται η δουλειά. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει βάλει μαζί και τριβόμαστε, δουλευόμαστε, καθαριζόμαστε, ξαγνιζόμαστε. Βγαίνει κάποιος με την η πέτρα του λίγο να προεξέχει και περνάω εγώ και με ξύνει η πέτρα του. Με ξύνει από τη μια, με ξύνει από την άλλη. Μας έβαλε ο Κύριος για να φτιαχτούμε. Και θυμάστε ότι όταν ήρθαν οι νομικοί να πειράξουν τον Κύριο, καταρχήν ήρθαν οι Σαντουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, να πιάσουν τον Κύριο από λόγο, και αφού είδαν οι Φαρισαίοι και οι νομικοί ότι ο Κύριος τους έβαλε στη θέση τους, μετά ήρθαν και αυτοί να τον πειράξουν. Και τον ρωτάνε, Κύριε, ποια είναι η πρώτη από όλες τις εντολές? Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Η πρώτη από όλες τις εντολές είναι το να αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Να τον αγαπάς με όλο σου το είναι, χωρίς να υπάρχει κάτι να μένει έξω από αυτή την αγάπη. Και μετά σου λέει και δευτέρα ομοία αυτής, ποια είναι? Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και βέβαια ο Κύριος την έννοια του πλησίον την άνοιξε, δεν την περιόρισε μέσα στο λαό του Θεού. Την άνοιξε και για όλους αυτούς που ο Θεός θέλει να κάνει πλησίον μας. Και θέλω να διαβάσουμε από το Ματθαίο, από το 7ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Εδώ ο Κύριος είναι η διδασκαλία που κάνει, αυτός ο πρακτικός χριστιανισμός που έχει αρχίσει από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το 6ο, το 7ο, και τους λέει εδώ πέρα, λέει στον Ισραήλ, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και εδώ ο Κύριος συνεχίζει, καθώς τους διδάσκει, να μιλάει για τη φανέρωση των κινήτρων που είχαν μέσα τους. Τι ήταν αυτό το οποίο οθούσε την καρδιά τους και τους διατάζει να σταματήσουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα έκαναν. Τους διατάζει να τα σταματήσουν. Και λέει στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, το 37 εδάφιο,
και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί.

0: μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Είπαμε, το θέμα μας είναι τελικά όταν τον δούμε να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους το 14:10. Συ δε γιατί κρίνεις τον αδερφό σου ή και εσύ γιατί εξουθενείς τον αδερφό σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμε να παρασταθεί εις το βήμα του Χριστού. Σου λέει ο Κύριος ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις εναντίον του αδερφού σου, γιατί όλοι θα σταθούμε μπροστά στο ίδιο βήμα. Και εσύ και αυτός. Να δώσουμε λόγο. Και αυτός ο οποίος θα μας κρίνει, ποιος είναι? Ο Κύριος. Δεν σε έβαλε ο Θεός, ούτε με έβαλε εμένα εδώ να κρίνουμε. Τι μας έβαλε να κάνουμε? Να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Και λέει στο Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο, στο 17, λέει ο Κύριος, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έστειλε τον Υιό του για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και λέει στο 2ο εδάφιο, διαβάζω από το 7:2, Ματθαίος. Διότι με οποίαν κρίση κρίνεται, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Βλέπετε αδερφοί, τόσο ο Θεός, όσο και οι άνθρωποι, το ίδιο ακριβώς μέτρο, την ίδια αρχή έχει βάλει ο Κύριος. Την ίδια αρχή. Τι σου λέει? Με αυτό το μέτρο το οποίο κρίνεις, ακριβώς με το ίδιο μέτρο ο Θεός θα σε κρίνει. Και αυτό θέλω να το βάλουμε μέσα σε κάθε, θα έλεγα, κατάσταση της ζωής μας. Σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Είτε είναι η σχέση σου με τους αδερφούς, είτε είναι με την οικογένειά σου, είτε είναι στη δουλειά σου, είτε είναι στον κόσμο έξω. Ο Κύριος θέλει να έχεις το δίκαιο μέτρο, το δικό του. Γιατί βλέπεις και γιατί βλέπεις το ξυλάριο, το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ, τη εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς. Εδώ που λέει το ξυλάριο, στο κείμενο λέει το κάρφος. Το κάρφος, το οποίο, το κάρφος ήταν ένα ξυλαράκι το οποίο το ξύρενε, ξερενόταν, το έπαιρνε ο αέρας, ένα λεπτό ξύλο, το έπαιρνε ο αέρας. Αυτό που μπορεί να έρθει δηλαδή, καθώς φυσάει ο αέρας, να έρθει ένα μικρό πραγματάκι να μπει στο μάτι σου. Αυτό ήταν. Και λέει, βλέπεις το ξυλαράκι αυτό που παίρνει ο αέρας μέσα στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι, το οποίο δοκάρι έχει να κάνει, ξέρετε, με το, στην οικοδομή το λένε λατάκι, όσοι ξέρετε. Το τετράγωνο αυτό ξύλο, το τετραγωνισμένο, το μακρύ, το οποίο είναι στο μάτι σου και σε εμποδίζει να δεις. Ξέρετε ότι η συμπεριφορά που κρύβει τα μεγάλα δικά μας, η συμπεριφορά αυτή είναι η οποία φανερώνει τα μικρά θέματα που μπορεί να έχουν τα αδέρφια μας, τα οποία ίσως είναι και συνηθισμένα. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα δοκάρι δηλαδή, το οποίο έρχεται μπροστά στο μάτι μου και κρύβει την όραση από το να βλέπω τα δικά μου. Αλλά αυτό το πράγμα ανοίγει την όραση κατά ένα παράξενο τρόπο, ώστε να βλέπω τις λεπτομέρειες του αδερφού. Και λέει στο 4, πώς θέλεις είπε προς τον αδερφό σου, άφες να βγάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτα τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δηλαδή ο Κύριος πού σε στρέφει? Πού σε στρέφει? Σε σένα. Σε στρέφει μέσα στη ζωή σου, σε ό,τι έχει να κάνει με, τον, με το βάδισμά σου, με τον καθαρισμό στη ζωή σου. Σε στρέφει στον εαυτό σου, δεν σε στρέφει στον άλλο. Σαν να σου λέει, κοίτα, δεν είναι δουλειά δική σου το να δεις του αδερφού σου το πρόβλημα. Προσέξτε, ο αδερφός έχει ξυλαράκι. Μπορεί να έχει. Δεν σου λέει κανείς ότι ο αδερφός είναι αψεγάδιαστος. Είναι κανείς αψεγάδιαστος? Εάν είναι κανείς αψεγάδιαστος, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Θα έπρεπε να έχει φύγει. Όλοι έχουμε τα ψεγάδια μας. Όλοι έχουμε τα ξυλαράκια μας. Αλλά ο Κύριος θέλει να δεις το ξυλαράκι σου και να μην βλέπεις του αλουνού το ξυλαράκι. Ελπίζω βέβαια ότι όλοι έχουμε ξυλαράκι και όχι δοκάρια, έτσι. Και λέει στο 12, κοιτάξτε τον κανόνα, λέει, λοιπόν, δηλαδή σαν να συνοψίζει ο Κύριος όλη αυτή τη διδασκαλία. Και λέει, λοιπόν, Πάντα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Και θέλω να δούμε αυτό το συνοψισμό του Κυρίου στη διδασκαλία του. Λέει, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, έτσι να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, όσο αφορά τις σχέσεις με τους αδερφούς μας, τι θέλει? Για πείτε μου, τι θέλει? Τι λέει? Να κάνουμε. Δεν μας καλεί, θα δούμε πιο κάτω, να ζήσουμε με λόγο, αλλά λέει όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι. Να κάνετε εσείς σε αυτούς. Είμαστε καλεσμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους για να κάνουμε πράγματα προς αυτούς. Και αυτά βέβαια που θέλει να κάνουμε είναι, τι λέει, αυτά τα οποία θέλουμε κι εμείς να μας κάνουμε, να μας κάνουν. Μου λέει προχθές κάποιος ότι το πρωί ξύπνησε και βλέπει τα μάτια του τρακαρισμένο. Και αυτός ο οποίος τον τράκαρ βέβαια είχε εξαφανιστεί, αλλά άλλα σου που ήταν οι κάμερες της τεχνολογίας οι οποίες τον έπιασαν και βρήκαν, επειδή ήταν ενοικιαζόμενο το αμάξι, βρήκαν ποιανού ήταν και τον πήραν τηλέφωνο. Του λένε, το βράδυ εκείνο την τάδε ώρα βρήκες ένα αμάξι. Μπα, δεν νομίζω. Μα τι δεν νομίζεις, αφού το αμάξι είναι χαραγμένο όλο, έχει πάει μέσα. Κάπου το... Μπα, δεν νομίζω. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, εάν το κάνανε στο δικό του αμάξι, θα τον ένοιαζε? Ε? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ε? Ή σε νοιάζει μάλλον μόνο όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ενώ όταν εσύ ενοχλείς τον άλλο, ε? Δεν τρέχει τίποτα. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8. Κοιτάξτε, τι χρωστάμε, αδερφοί. Λέει, εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών τον άλλο εκπληρεί τον νόμο. Είδατε, είμαστε εδώ και όλη η προσοχή μας και όλη η καρδιά μας είναι στραμμένη στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό ζητάμε. Κύριε, το θέλημά σου, Κύριε, δείξε μου το θέλημά σου να το πράξω. Και ο Κύριος τι λέει? Μη χρωστάς σε κανένα τίποτα. Αυτό που χρωστάς είναι να αγαπάς τον άλλο. Να αγαπάς, επειδή το μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και όλες οι άλλες εντολές σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνονται. Στο ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, γιατί η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έβαλε το λαό Ισραήλ να ζήσει, η εκπλήρωσή του με μία λέξη ποια είναι? Αγάπη. Αγάπη. Και αυτός ο οποίος αγαπάει, αδερφοί, δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος. Αμήν. Αυτός είναι ο χρυσός νόμος της καρδιάς. Η αγάπη. Μπορείς να βλάψεις τον άλλο όταν τον αγαπάς? Ε? Όταν αγαπάς τον αδερφό σου, όταν αγαπάς τον άνδρα σου, όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, όταν αγαπάς τα παιδιά σου, όταν αγαπάς τα αφεντικό σου, όταν αγαπάς, θα τον βλάψεις? Ή θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να τον βοηθήσεις? Και θα δούμε και παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα τι λέει στο 21. Όλο αυτό τώρα είναι, ξεκινά γύρω από το μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Κοιτάξτε, λέει στο 21. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής. Μας μιλάει για πράξεις. Και μας μιλάει εδώ τόσο πολύ, βλέπουμε, λίγο, για την αγάπη. Τα συνδέει όλα αυτά τα οποία λέει ο Κύριος μέχρι τώρα με τη στάση μας απέναντι σε ποιον? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Και θέλω σήμερα να δούμε πιο πολύ το σώμα, την εκκλησία. Ε? Γιατί λέει ότι δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε. Αλλά θα εισέλθει αυτός που πράττει το θέλημά μου. Αυτός που πράττει το θέλημά του. Και έχουμε το παράδειγμα του Κυρίου, αδερφοί. Ο Κύριος μέσα στη διακονία του, τι μας έδειξε. Σκεφτόμουν, κάθαμε πολλές φορές και σκέφτομαι όλη αυτή τη ζωή του Χριστού. Και μέσα στο περπάτημά του, στο βάδισμά του στη ζωή, βλέπουμε από τότε τον Κύριο με όσα του έκανε. Που του έκαναν πολλά, μέχρι τέλους. Προβλέπουμε ποτέ, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που έκανε ό,τι έκανε μέσα στο ναό, γιατί είχαν βρωμήσει οι άνθρωποι το ναό στην κυριολεξία, το βλέπουμε παρόλο που ήρθαν τόσοι άνθρωποι εναντίον του, του είπαν τόσα πολλά, του είπαν ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια, τον αρνήθηκαν οι μαθητές του, τον άφησαν μόνο του. Το βλέπουμε ποτέ τον Κύριο να νευριάζει ή να μιλάει εναντίον τους ή να τους κατηγορεί? Τι λέει στον Πέτρο, ο οποίος ήταν φωτιά και λαύρα, Κύριε, εγώ μαζί σου και να πεθάνω μέχρι τέλους. Ο Κύριος του λέει, ο σατανάς σε ζήτησε για να σε κοσκινήσει. Πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις, να στηρίξεις τους αδερφούς σου. Μπορούσε κανείς να πει, Πέτρο, αν ήταν κάποιος από εμάς, τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε? Εσύ δεν προσεύχεσαι για μένα. Εγώ περνάω μέσα από τη δυσκολία και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το λέμε καμιά φορά? Έχω μείνει μόνος μου, η εκκλησία δεν με αγαπάει, δεν με θέλει, που εκείνος κάνει το ένα, που εκείνος κάνει το άλλο και εμένα με ενοχλούνε. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος είναι η εκκλησία? Όταν λες, δηλαδή, παράδειγμα, άμα λέω εγώ, η εκκλησία δεν με αγαπάει, για ποιον μιλάω? Για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου μιλάω, γιατί και εγώ είμαι μέρος αυτού του σώματος. Και ο καθένας από εμάς είναι μέρος αυτού του σώματος που ο Θεός μας έβαλε και είμαστε, λέει, ο ένας μέλος του άλλου. Είμαστε μέλη αλλήλων. Μέλη αλλήλων. Και ο Κύριος έλεγα ότι μέσα στη ζωή του δεν τον βλέπουμε ποτέ να αντιδράει άσχημα ενάντια στους αδελφούς. Ενάντια σε αυτούς που ο πατέρας του έδωσε. Ποτέ. Σκεφτείτε λίγο την πιο δύσκολη ώρα του Κυρίου που ήταν στη Γεθσημανή. Και πήρε τους μαθητές του και δεν ξέρω η αντίληψη που έχουμε για τον Ιησού, ο οποίος ήταν στη γη αυτή ο μεσίτης μας, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος πείνασε, ο οποίος χρειαζόταν να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, υπηρετούσε και χρειαζόταν τους μαθητές αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του και τους πήρε μαζί στη Γεθσημανή για να προσευχηθούν. Τι τους ζήτησε? Προσευχηθούν μαζί του την ώρα αυτή. Και γυρίζει ο Κύριος και τους βλέπει, λέει, κοιμόμενους. Δηλαδή τον ενίσχυε στην προσευχή. Μόνος του ήταν. Μόνος του ήταν. Ούτε προσευχότανε για το μαρτύριό του, μιλάω για το πνευματικό μαρτύριο, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ούτε για το φυσικό μαρτύριο. Αυτούς τους μαθητές τι τους ένοιαζε? Ήρθε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου, Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου, πες να κάτσει ένας γιος μου από δεξιά και ένας από αριστερά. Και οι άλλοι μαθητές έλεγαν, λέει, οι άλλοι μαθητές όταν το άκουσαν, τι ζητάνε αυτοί, τι ζητάνε? Μπορεί να μην ήταν εκεί η μαμά τους να το ζητήσει και για αυτούς. Οπότε, θα έβαλαν με τους άλλους, μα τι ζητάνε αυτοί τώρα, δεν ξέρουν τίποτα. Ενώ αυτοί ήξεραν οι υπόλοιποι, όπως ξέρουμε και εμείς. Και τους παίρνει ο Κύριος στη Γεθσημανή και τους λέει, προσεύχεστε μαζί μου. Φεύγει ο Κύριος, αδειμονεί στην προσευχή, γυρίζει μετά από μία ώρα, τους βρίσκει. Σε βαθύ ύπνο. Εσύ δεν προσεύχεσαι για μένα, γιατί δεν ξέρεις τις δυσκολίες που περνάω. Και ο Κύριος τους βρίσκει εκεί πέρα και τους λέει, μία ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου? Και ξαναπάει ο Κύριος και προσεύχεται, λέει, υπόν τον αυτό λόγο. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα. Και περίμενε τους μαθητές να είναι εκεί να αγωνιούν στην προσευχή μαζί του. Και γυρίζει πίσω μετά από άλλη μία ώρα και τους βρίσκει κοιμόμενους. Και λέει, τρίτη φορά πήγε ο Κύριος και προσευχήθηκε. Και αυτές τις τρεις φορές που είχε ανάγκη ή τους μαθητές, οι μαθητές τι έκαναν? Τους κατηγόρησε ο Κύριος, αδερφοί. Τους κατηγόρησε τους μαθητές του. Και έρχονται να τον συλλάβουν. Και Μόλις γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και ένα μπουμπούλα, καθώς ήρθαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι με όλους τους στρατιώτες, οι μαθητές τι έπαθαν? Ξαφανίστηκαν. Σκορπίστηκαν. Και ο Κύριος τι έκανε? Θα δούμε παρακάτω τι έκανε. Μας μιλάει λοιπόν ο Κύριος, μας δίνει το παράδειγμα της αγάπης. Και διαβάσα το κατά Ιωάννη 13 κεφάλαιο εδάφιο 14. Τι τους κάνει ο Κύριος λίγο πριν το συλλάβουνε? Έχουν το δείπνο, λέει, εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας και εσείς τι χρωστάτε? Λέει, χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Προσέξτε, δεν σε αφήνει ο Θεός το ελεύθερο θέλος. Τουλάχιστον εάν θέλεις να είσαι μέλος του σώματος, δεν σε αφήνει το ελεύθερο θέλος. Να σου πει, εάν θες παιδί μου, όχι, λέει, χρωστάς όχι να είσαι τον αδερφό σου δίπλα να τον ανέχεσαι, χρωστάς να του πλένεις τα πόδια. Και σας έχω πει ότι το νύψιμο των ποδών ήταν η δουλειά του τελευταίου υπηρέτη. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίο μιλάει ο Κύριος, λέει την παραβολή του δούλου, τον οποίον άφησε, λέει, να επιστατεί πάνω στους υπόλοιπους υπηρέτες. Λέει, ποιος είναι ο πιστός δούλος τον οποίον ο Κύριος άφησε πάνω να επιστατεί πάνω στους υπηρέτες? Δηλαδή, ο Κύριος και αυτόν που βάζει υπεύθυνο, πώς τον ονομάζει? Δούλο. Δούλο. Και λέει, χρωστάτε να πλύνετε τα πόδια. Ξέρεις ότι χρωστάς να πλύνεις τα πόδια του αδερφού σου? Τι σημαίνει αυτό, να νύπτεις τους πόδας? Σημαίνει ότι θα τον υπηρετήσεις μέσα στη δυσκολία του, μέσα στο πρόβλημά του. Τα πόδια λερωνόταν από τις σκόνες, από την επαφή που είχε ο άνθρωπος καθώς βάδιζε στους δρόμους οι οποίοι ήταν χώματα. Και ξέρουμε ότι τα χώματα έχουν να κάνουν, το χώμα έχει να κάνει με τη σαρκικότητα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι ο λελουμένος δεν έχει χρία ανη μη τους πόδας να ανοιχθεί. Γιατί τα πόδια έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Και σου λέει, χρωστάς να βοηθάς τον αδερφό σου, να τον βοηθάς να καθαρίζεται, να πλένεις τα πόδια του μέσα σε όλη την ταλαιπωρία που περνάει μέσα στη ζωή του. Διότι παράδειγμα έδωσα σε εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Προσέξτε, να κάνουμε. Μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, να κάνουμε. Και δεν ξέρω πώς βλέπουμε το λαό του Θεού και τι κάνουμε. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε. Προσέξτε, λίγο πριν είπε ότι θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αυτός ο οποίος κάνει. Δηλαδή δεν είναι να ακούσουμε μια γενικότητα. Εδώ μιλάμε για τη σωτηρία μας. Εξαρτάται η σωτηρία μας από το τι κάνουμε και το πώς αγαπάμε. Και τους λέει, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ούτε Απόστολος ανώτερος του Πέψαντος αυτών. Εάν ξέρετε αυτά, εάν τα ξέρετε, μακάρι είστε, πότε? Εάν τα κάνετε. Δηλαδή, εάν πλένω τα πόδια του αδερφού μου, εκεί είναι η μακαριότητα. Εάν αγαπώ τον αδερφό μου, άσχετα με το τι μου κάνει. Προσέξτε, δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου, για να το δούμε πιο κάτω. Δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου όταν ο αδερφός σου είναι καλός. Όταν είναι υπομονετικός, όταν είναι συμπονετικός, όταν σου συμπεριφέρεται όμορφα. Και βέβαια θα δούμε ότι αυτό ο Κύριος θα ανοίγει και στη σχέση μας με τον κόσμο. Κοιτάξτε τι λέει στο 24. Λέει, πας λοιπόν ώστις ακούει τους λόγους μου τούτους. Προσέξτε, γιατί μιλάει? Για την αγάπη. Για να μην κρίνουμε, για να μην κριθούμε. Το να αγαπάμε όπως μας αγάπησε. Και λέει, πας λοιπόν όποιος ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή συνδέει όλο αυτό που λέει εδώ σχετικά με το χτίσιμο του σπιτιού. Με τι το συνδέει? Με την αγάπη στο σώμα. Με την αγάπη στο λαό του Θεού, με την αγάπη στους ανθρώπους. Λέει, πας λοιπόν ώστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο που έχτισε το σπίτι του στην πέτρα. Ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και δεν έπεσε. Γιατί ήταν θεμελιωμένη πάνω στην πέτρα. Δηλαδή, ο Κύριος σου λέει ότι αν θες να σταθεί το σπίτι σου και το σπίτι του, τι πρέπει να κάνεις? Να ακούσεις και να κάνεις. Γιατί τότε το σπίτι χτίζεται στην πέτρα. Να ακούσεις και να υπακούσεις και να αγαπήσεις και να κάνεις τους αδερφούς σου που ο Κύριος τους έχει φέρει δίπλα σου. Κοιτάξτε πώς το λέει, πώς το λέει ο Λουκάς. Λουκάς 6:47. Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο οικοδομούν τα οικεία, όστις έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι το να αγαπήσεις τον αδερφό σου και να κάνεις όπως ο Κύριος σου λέει, σου έδωσε το παράδειγμα, με τι μοιάζεις? Με άνθρωπο ο οποίος όχι απλά χτίζει πάνω στην πέτρα, αλλά σκάβει, βαθύνει και βάζει θεμέλιο και μετά το σπίτι δεν κουνάει. Δεν κουνάει. Σκέφτομαι πολλές φορές αδερφούς οι οποίοι με το μόνο, με τη μόνη δυσκολία τους φταίνε όλα. Τους φταίει η εκκλησία, τους φταίει ο Κύριος και γιατί ο Κύριος και γιατί η εκκλησία και γιατί το ένα ή το άλλο. Και λέω, εκείνη την ώρα που βλέπεις τον άνθρωπο να λέει έτσι, το βάθος του ποιο είναι? Για πες μου, ποιο μπορεί να είναι το βάθος του ανθρώπου ο οποίος στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα, στο πρώτο που θα έρθει κάποιος να σε ενοχλήσει, θα σταθείς και θα πεις, θα μιλήσεις εναντίον. Ποιο είναι το βάθος? Υπάρχει βάθος? Θεμέλιο στην άμμο, ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος σκαβεί και βαθαίνει τις ρίζες της αγάπης, ό,τι και αν έρθει στη ζωή σου, δεν σε ενοχλεί. Δεν σε νοιάζει. Το προσπερνάς. Το περνάς όπως ο Κύριος το πέρασε. Μέχρι τέλους, γιατί ήταν εύκολο στον Κύριο πάνω στο σταυρό να πει, Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρω τι κάνω. Τι αγαπούσε. Θα δούμε πώς αγαπούσε. Αγαπούσε τέλεια. Αμήν. Και λέει Α' Ιωάννου Β' 3. Λέει, και εν τούτο γνωρίζομαι ότι γνωρίσαμεν αυτό, εάν τις εντολές του φυλάτουμε. Όποιος λέει γνώρισε αυτόν και τις εντολές του δεν φυλάτει, ψεύστης είναι. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος φυλάτει το λόγο του, αληθώς σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη και εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθεν αυτό. Προσέξτε, λέει, όποιος ακούει και πράττει. Και εδώ ο Ιωάννης λέει, όποιος γνωρίζει και φυλάτει. Και για να γνωρίζεις το Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης, το αποτέλεσμα είναι ότι φυλάτεις το λόγο του. Και όταν φυλάτεις το λόγο, η αγάπη του Θεού τι γίνεται? Είναι τέλεια μέσα σου. Τέλεια μέσα σου. Δηλαδή, η αγάπη με τι έχει να κάνει? Με το να φυλάξεις τους λόγους του Θεού. Τότε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα σου. Δηλαδή, όταν η αγάπη σου έχει πρόβλημα και απέναντι στους αδερφούς και απέναντι στον Κύριο, αυτό σημαίνει το βαθύτερο πρόβλημα που είναι. Δεν φυλάτεις τις εντολές. Δεν φυλάτεις το λόγο. Δεν φυλάτεις το λόγο. Έχεις εκπληρώσει το νόμο, τον πράτης και είσαι μέσα στο θέλημά του όταν αγαπάς. Και αγαπάς τον Κύριο, φυλάτητα στις εντολές του και αγαπάς και τους αδερφούς σου. Μπορείς να πεις να μιλήσεις ποτέ εναντίον του αδερφού σου όταν τον αγαπάς? Μπορείς? Είναι σαν να, όπως είναι ο γονιός με το παιδί του. Δεν θα μιλήσει ποτέ εναντίον. Οι άνθρωποι τι βλέπουν? Εσύ τι βλέπεις το παιδί σου? Ο ένας μπορεί να βλέπει κέρατα και ο άλλος βλέπει φτερά. Αγγελικά φτερά. Ο ένας μπορεί να βλέπει ένα μαύρο πράγμα και εσύ βλέπεις φως. Έτσι βλέπει ο κάθε ένας ο οποίος αγαπάει. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, έτσι, έτσι βλέπεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το να είναι κανείς υπάκος σημαίνει ότι είναι σοφός. Λέει αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους και τους πράττει, πώς τον ονομάζει, σοφό. Και βλέπουμε ότι όλοι ακούν και οι δύο οικοδομούν και όλοι θα οικοδομήσουν κάτι στη ζωή τους και οι δύο δοκιμάζονται, όλοι θα υποστούν τις δοκιμασίες, όλοι ανεξαιρέτως, αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Ποια είναι αυτή? Η υπακοή. Η υπακοή και αυτό που καθορίζει τον τύπο του χτισήματος του έργου του Θεού μέσα στη ζωή σου, αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα γίνει μέσα στη ζωή σου, είναι η υπακοή ή η παρακοή. Αυτό είναι. Αν θα ακούσεις ή αν θα παρακούσεις. Και η παρακοή είδαμε γιατί ο Κύριος μιλάει. Γιατί μιλάει πιο πάνω? Την αγάπη προς τους αδελφούς. Αγάπη προς το λαό τους. Αυτό αναφέρεται ο Κύριος μέχρι τώρα. Και ο Κύριος θέλει να αγαπήσεις τον άλλο, όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Γιατί βλέπετε η αγάπη αυτή, η οποία έχει να κάνει, είπαμε, πότε είναι η αγάπη τελειωμένη μέσα μας? Όταν φυλάτουμε τις εντολές. Άρα η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει δεν είναι μια αγάπη η οποία έχει να κάνει με συναισθήματα. Με συνέστημα. Γιατί το συνέστημα τι κάνει? Ανεβοκατεβαίνει. Χαλάει όταν ο άλλος σου κάνει κάτι, σε ενοχλεί, χαλάει το συνέστημα. Μπαίνει πικρία μέσα. Ενώ η αγάπη η οποία έρχεται από την τήρηση των εντολών του Θεού, αυτή δεν κουνάει. Αμήν. Αγαπάς γιατί έχεις γνωρίσει. Έχεις γνωρίσει τον Κύριο. Αμήν. Και η έμφαση εδώ πέρα δεν είναι στο τι έχτισες. Μπορεί κάποιος να χτίσει ένα πολύ ωραίο παλάτι. Όταν μας λέει εδώ για τον άνθρωπο ο οποίος ακούει και κάνει. Μπορεί να χτίσει ένα, και οι δύο μπορεί να χτίσουν ένα πολύ ωραίο παλάτι. Αλλά αυτός ο οποίος αγαπάει, πού χτίζει, αδερφοί? Η έμφαση είναι στο πού χτίζεται το σπίτι. Στο πού χτίζεται. Πού έχεις χτίσει? Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τη ζωή ολόκληρη στο τι θα τους δώσει ο Κύριος. Και αν ο Κύριος δεν τους δώσει, τι θα γίνει? Εάν ο Κύριος δεν μου δώσει μια σύζυγο, αν ο Κύριος δεν μου δώσει ένα σύζυγο, ή αν ο Κύριος δεν μου δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη, και αν δεν μου δώσει την καθημερινή μου ανάγκη, και αν δεν μου δώσει το ένα, τι θα γίνει? Ξέρετε πόσο απήχε το Οσανά το Υιό Δαβίδ από το Άρον Άρον σταύρωσαν αυτόν? Μέρες. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες ήταν. Από το Οσανά στο Άρον Άρον σταύρωσαν αυτόν. Από το να κυνηγήσω τον Κύριο για να τον κάνω βασιλιά, γιατί μετά είσαι με έθρεψε, στο να πω δείξε μου σημείο για αυτό το οποίο κάνεις και να σκανδαλιστώ και να φύγω. Αυτό δεν ήταν ούτε μία μέρα. Άρα το θέμα δεν είναι το τι θα οικοδομήσεις, το θέμα είναι πού θα οικοδομήσεις. Πού, τι θεμέλιο είναι αυτό που υποστηρίζει τη ζωή σου, τι θεμέλιο έβαλες για να καθορίσει τη ζωή σου ολόκληρη. Αμήν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η θεμελίωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να αγαπάς το Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Α Ιωάννου κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Λέει, τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Λέει, μην αγαπάς, εγώ αδερφέ σ' αγαπώ. Ναι, αλλά ο Ιωάννης τι λέει, φτάνει αυτό. Πώς θα αγαπάς? Με έργο και αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και το έργο ποιο είναι? Αυτό το οποίο θα κάνεις. Θα σας έχω ξαναπεί ότι οι φίλοι που φαίνονται, λέει, μαζί στη μάσα, στο ξύλο χωριστά. Εδώ μαζί με τον Κύριο, όταν είναι να φάμε, όταν είναι να έχουμε την ευλογία, και στη δυσκολία, στον πειρασμό, στο πρόβλημα. Εδώ λέει να αγαπάς με έργο. Σας έχω πει ότι η φιλία του ανθρώπου, ξέρετε που φαίνεται? Μετακόμιση. Εκεί που ο άλλος έχει ανάγκη. Όταν θα πρέπει να σηκωθείς το βράδυ, να πας να κάνεις το έξτρα μίλι. Όταν είπε ο Κύριος ότι η θρησκεία, η καθαρή και αμίαντος, είναι να επισκέπτεται κάποιος, στη σύρεση, φανά, στην ανάγκη τους. Στην ανάγκη τους. Εκείνη που φαίνεται το έργο. Το έργο που λέει να αγαπάς, όχι με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργο. Γιατί λέει, εάν δεις τον αδερφό σου στην ανάγκη και του τον ευλογεί, πήγαινε αδερφέ και να θερμαίνεσαι και να είσαι καλά και να τρως καλά. Να τράω καλά, αλλά εγώ λεφτά δεν έχω να πάρω να φάω. Αυτό λέει, να αγαπάς με έργο και αλήθεια. Και βλέπουμε επίσης ότι τόση της οικίας ήταν μεγάλη, λέει, γιατί δεν υπήρχε η βάση από κάτω, δεν υπήρχε υποδομή, δεν υπήρχε η δύναμη να βοηθήσει στις δοκιμασίες, και μέσα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία που θα έρθει, η αγάπη που έχεις για τον Κύριο και για το σώμα του είναι η στήριξη. Είναι στήριξη. Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Ιώβ, αδερφή, μέσα σε όλο αυτό το οποίο πέρασε? Τι τον κράτησε? Αγαπούσε την καρδιά του Θεού, αγαπούσε τη φύση του. Αγαπούσε τη φύση του. Ήξερε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ήξερε ότι ο Θεός είναι φως, ήξερε ότι δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του Θεού αλλίωση, δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Δεν υπάρχει. Ήξερε ότι μέσα στη φύση του Θεού δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό. Και αυτό είναι η βάση της ζωής σου. Και το ίδιο πρέπει να βλέπεις και για το σώμα του. Το καταλαβαίνουμε. Το ίδιο βλέπεις για την Εκκλησία. Δεν είναι το θέμα, ναι, αλλά εκείνος μου έκανε έτσι. Ναι, αλλά αυτός έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο. Να σας πω κάτι. Νομίζετε ότι άμα γίνει κάτι στραβό, έτσι, λέτε να το μαθαίνω ή να μην το μαθαίνω? Το μαθαίνουμε. Κάπως θα φτάσει. Νομίζετε ότι το στραβό δεν ενοχλεί? Τι κάνουμε? Προσευχόμαστε. Ζητάμε τον Κύριο. Ευλογούμε το σώμα του, ευλογούμε το λαό του, και ο Κύριος τι κάνει? Το στραβό το ισιώνει. Το ισιώνει. Και μαθαίνουμε να κάνουμε υπομονή όπως ο Θεός κάνει υπομονή με εμάς. Το ίδιο μέτρο που κρίνεις, το ίδιο μέτρο ο Θεός χρησιμοποιεί να κρίνει εσένα. Εσύ θέλεις να έχει υπομονή ο αδερφός σου και ο Κύριος μαζί σου? Είναι κανένα που να μην θέλει και να θέλει άμεση κρίση? Άμα κάνεις κάτι στραβό, πλάτς, αμέσως. Όχι. Θέλεις, όταν κάνεις κάτι στραβό, να έρθεις στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με την ανοησία μου. Και μετά από λίγο μπορεί να την ξανακάνεις. Και να ξανάρθεις να πεις, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να μην το ξανακάνω, βοήθησέ με. Και περιμένεις τον Κύριο να σε σκεπάζει, να σε συγχωρεί. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, το ίδιο μέτρο θα πάρεις για τον αδερφό σου. Ο οποίος μπορεί να σε πειράξει, μπορεί να σε ξαναπειράξει. Πόσες φορές την ημέρα? 490 φορές τη μέρα. Είναι κανείς που να έχει πειράξει τον άλλο εδώ μέσα 490 φορές σε μία μέρα? 490 φορές τη μέρα. Και ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε. Δηλαδή στις 490 φορές τη μέρα που θα σε πειράξει ο αδερφός σου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Θα το συγχωρήσεις. Θα το συγχωρήσεις. Όχι στη μία ή στη δύο ή στη τρεις το χρόνο. Στις 490 φορές τη μέρα σου λέει να το συγχωρήσεις. Αμήν. Αμήν. Και αυτό κράτησε τον Ιώβ, αδερφή. Αυτό κράτησε. Για ποιο λόγο ο Κύριος ήρθε, πείτε μου. Ο Ιησούς για ποιο λόγο ήρθε, για ποιο λόγο κήρυξε. Για ποιο λόγο. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Εσύ. Για ποιο λόγο ανέβηκε στο Σταυρό. Για σένα. Για ποιο λόγο υπέφερε και χτυπήθηκε και μαστιγώθηκε. Ε, για μας. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτή είναι η καρδιά του. Για ποιο λόγο τον κοροϊδέψαν, λιδωρήθηκε. Λέει στην Α Ιωάννου 3:16. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τις ψυχές μας. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται φτιάξιμο. Αλλά επειδή μας δίνει δύο στοιχεία παράλληλα, να το πούμε αλλιώς. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη μας. Ότι εμείς βάζουμε τις ψυχές μας υπέρ των αδελφών μας. Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Βάζεις την ψυχή σου για τον άλλο? Ή μήπως σου παίζει τα νεύρα και δεν θες να τον βλέπεις? Ε? Εδώ λέει, χρωστάμε. Κοίτα, χρωστάς, χρωστάω. Το καταλαβαίνουμε? Χρωστάμε όταν ακούμε τη δυσκολία του άλλου να είμαστε εκεί παρόντες. Χρωστάμε όταν ο άλλος μας ενοχλεί να τον σκεπάζουμε και να τον συγχωρούμε. Χρωστάμε. Χρωστάμε όταν όλα είναι μαύρα και σκοτεινά, εμείς να είμαστε πέρα, γεμάτοι, η καρδιά μας με αγάπη, να ευλογούμε το σώμα του Χριστού. Μέχρι να φύγουν τα σύννεφα και να είναι πάλι ο ήλιος. Ποιος θα είναι κερδισμένος, αδερφοί? Εμείς. Εμείς. Πώς θα γνωριστεί η αγάπη μας? Τι λέει? Όπως γνωρίστηκε η δική του. Να βάλεις την ψυχή σου για τον αδερφό σου. Σκέψου λίγο, αδερφοί. Σκέψου λίγο. Σου λέει ο Κύριος, έβαλε την ψυχή του ο Ιησούς επειδή μας αγάπησε. Ε? Ναι, αλλά εκείνος κάνει έτσι. Και του λέω αυτό και δεν το καταλαβαίνει. Και δεν το κάνει. Εδώ μιλάμε, αδερφοί, όχι μας ενοχλεί ο άλλος, να βάλουμε την ψυχή μας για την άλλη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίου στο 13. Η αγάπη τι κάνει πάντα? Υπομένει. Πάντα, τι κάνει, θυμάστε που το μάθαμε απόξω? Πάντα ανέχεται, πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα. Δηλαδή, σημαίνει ότι πάντα θα έχεις υπομονή, πάντα θα έχεις ανοχή. Και αυτό είναι που νικάει. Αμήν. Βλέπετε, η θεμελίωση που μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος, είναι ορατή ή αόρατη? Ε, αόρατη είναι η θεμελίωση. Αόρατη. Δεν τη βλέπει κανένας. Δεν τη βλέπει κανένας. Όταν γίνεται. Αλλά πότε θα φανεί η θεμελίωση? Την ώρα της δυσκολίας. Την ώρα της δυσκολίας. Όλα αυτά που λέει σχετικά με το θεμέλιο και το σπίτι, το λέει σε σχέση με την αγάπη για το λαό του. Κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους 12:9. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε στο αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Προηγούμενη, δηλαδή πρέπει να τρέξεις εσύ να ξεπεράσεις τον αδερφό σου, για να το ασθενέψουμε, στη δουλειά σου, ξέρω εγώ, να ξεπεράσεις. Στην οικογένειά σου να ξεπεράσεις, στο να τιμήσεις. Όχι να ξεπεράσεις για να είσαι εσύ που θα σε υπηρετούν. Ε? Όχι αυτό. Να ξεπεράσεις στο να υπηρετήσεις. Και το λέω πολλές φορές μέσα στη χριστιανική ζωή, ο Κύριος δεν σε θέλει να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Έψαξε ο Ιησούς να βρει το δίκαιό του. Να πει, πατέρα, εγώ σε υπηρέτησα, τους θεράπευσα όλους όσους ήρθαν, ελευθέρωσα τους δαιμονισμένους, αφρίζανε εδώ και τους με μιας ελευθερωθήκανε, δαιμονισμένοι με αλυσίδες ελευθερωθήκανε, και αυτοί τι μου λένε? Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια. Είπε ο Κύριος κάτι τέτοιο? Τον ένοιαζε να ψάξει να βρει το δίκαιό του? Γιατί εκείνος είπε έτσι, που εγώ του έκανα αυτό? Ε? Που εγώ είμαι έτσι, που εγώ είμαι αλλιώς και εκείνος μου έκανε αυτό? που αυτός μου συμπεριφέρθηκε έτσι και τότε μου είπε εκείνο και με κατηγόρησε. Για να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Μα πού θα το βρεις το δίκαιό σου? Ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί έτσι, αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά του? Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει μέσα του απόρριψη. Έχει μέσα του πνεύμα απόρριψη. Αισθάνεται απόρριψη. Γι' αυτό προσπαθεί να καλύψει την απόρριψή του. Πρέπει να βρει το δίκαιό του. Σας ρωτάω, σας ενδιαφέρει να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού ή ενώπιον των ανθρώπων? Τι σε ενδιαφέρει? Εάν θες να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, ξέρεις τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, από πού να διεκδικήσω το δίκαιό μου? Θα το διεκδικήσω από σένα, που εσύ βλέπεις και ξέρεις, και αυτό σε κάνει μέσα σου και είσαι ήσυχος και δεν μπαίνει μέσα σου κρύα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, είτε με αδερφούς είτε με ξένους. Ιδιαίτερα με ξένους. Οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν πολλά και εσύ τι ψάξεις να βρεις? Μα γιατί μου το έκανε που εγώ του έκανα έτσι, γιατί του έκανα αλλιώς? Και ρωτάω, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε επειδή είναι αυτός ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας ή γιατί περιμένουμε ανταπόδοση? Ο Κύριος θέλει να ζήσει χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση εδώ στη γη. Αυτός ο οποίος ξέρει να τα αποδίδει είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και την καρδιά και τα κίνητρα και το βάθος και για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη, δηλαδή να προηγηθεί στο να τιμήσεις τον άλλο. Να τον ευλογήσεις, να τον ευλογήσεις. Ματθαίος κεφάλαιο 5 εδάφιο 43. Ματθαίος 5:43 λέει, «Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισή των εχθρών σου». Φοβερή διδασκαλία, ε. Ποιοι την έλεγαν αυτοί? Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι, θα αγαπάς τον πλησίον σου, αλλά τον εχθρό σου τι θα κάνεις? Αυτό κατατάσσει τον κάθε ένα ο οποίος θα σε πειράξει. Σε τι θέση τον κατατάσσει?
2: Εχθρό.
1: Εχθρό. Σου δίνει το δικαίωμα να τον μισήσεις. Γιατί είναι εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, ο Κύριος λέει, κοιτάξτε, εγώ τι λέω. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι σε διατάζει να κάνεις? Τους εχθρούς. Τους εχθρούς, να τους αγαπάς. Αυτούς οι οποίοι σας καταργούνται, τι να τους κάνεις? Να τους ευλογείς. Δηλαδή ο άλλος μου στέλνει κατάρες. Καμιά φορά άκουγα ανθρώπους να προσευχθούμε να στείλουμε πίσω τις κατάρες. Εκεί τι παθαίνεις? Είσαι σύμφωνος με αυτό το εδάφιο? Να στείλεις πίσω τις κατάρες? Δηλαδή σε καταργείται κάποιος να τον καταραστείς κι εσύ? Σκεπαστείς με το αίμα του Χριστού και εφόσον είσαι σκεπασμένος με το αίμα του Χριστού, καμία κατάρα δεν μπορεί να σε βρει και δεν έχει καμία εξουσία κανένας λόγος εναντίον σου. Γι' αυτό λέει, κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου στην κρίση, τι θα κάνεις? Θα την νικήσεις. Και αυτόν ο οποίος σε καταργέσει, τι θα κάνεις? Θα τον ευλογήσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη, αδελφή, της ευλογίας ή της κατάρας? Η ευλογία είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται. Αυτούς οι οποίοι σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτούς που σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Τι λέει? Να τους ευεργετήσεις. Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος σου φέρεται με μίσος, εσύ πρέπει να ψάξεις να βρεις τρόπο να του κάνεις καλό. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Προσέξτε. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, εσείς υπέρ αυτών πρέπει να προσεύχεστε. Και όχι να προσεύχεστε ο Κύριος να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, όπως έκαναν οι μαθητές. Κύριε, να πούμε, πήγαμε και ζητήσαμε σπίτι και για να κάνουμε, δεν μας το δώσανε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει όπως και ο Ηλίας έκανε. Θεολόγοι ήταν, φοβερή θεολογία. Όπως και ο Ηλίας έκανε. Το στηρίξαν κιόλας. Σου λέει, να είμαστε καλυμμένοι. Αφού και ο Ηλίας διέταξε και έπεσε φωτιά και έκαψε τους 50, θα τους κάψουμε και εμείς, θα είμαστε μια χαρά. Ο Κύριος τι τους είπε? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαι. Γιατί το πνεύμα του Θεού τι λέει? Αυτούς οι οποίοι σας κατατρέχουν και σας βλάπτουν, τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Προσέξτε τι λέει στο 45. Για να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δηλαδή, αν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να ευλογείς αυτούς που σε καταριώνται? Να προσεύχεσαι για αυτούς που σε κατατρέχουν?
2: Αμήν.
1: Να αγαπάς τους εχθρούς σου και αυτούς που σε βλάπτουν, για να γίνεις παιδί του Θεού? Αυτό απευθείας σε φέρνει μακριά από τη θέση του δίκαιου, το να διεκδικήσω το δίκαιό μου γιατί ο άλλος μου έκανε και μου έδειξε. Προσέξτε, δεν λέει κανείς ότι εάν έχεις κάτι δίκαιο, ιδιαίτερα με τον κόσμο, δεν πρέπει να προσεύχεσαι και να διεκδικήσεις το δίκαιο όπως πρέπει. Άλλο αυτό, και άλλο μες στην καρδιά σου να είσαι γεμάτος πικρία και φθόνο και βάρος και φορτίο. Αυτό το πράγμα ποιον ωφελεί? Εσένα ή σε βλάπτη? Σε ωφελεί ή σε βλάπτη? Χάνεις τον ύπνο σου, χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις την υγεία σου, χάνεσαι γενικώς. Ενώ όταν αγαπάς, κοιτάξτε τι λέει, για να γίνετε ή του πατρός σας. Γιατί αυτός ο Θεός τι κάνει? Ευλογεί και τους δίκαιους και τους άδικους. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός. Λέει, ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και λέει 46, διότι αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπάν, ποιο μισθό έχετε? Και οι τελώνα δεν κάνουν το ίδιο? Αν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, προσέξτε, εάν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάνετε? Και οι τελώνε δεν κάνουν ούτως? Και τους λέει στο 48, έστε λοιπόν εσείς τέλη, δηλαδή η τελειότητα. Και προσέξτε, τελειότητα καθώς ο πατέρας μας είναι τέλειος. Δηλαδή, για να λάβουμε την τελειότητα του Θεού και να είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος, τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κατατρέχουν και μας βλάπτουν. Να ευλογούμε αυτούς που μας καταριούνται. Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας μισούν. Για να γίνουμε οι του πατρός και να γίνουμε τέλειοι. Δηλαδή, αν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είμαστε, έχουμε ατέλεια μέσα μας. Και προσέξτε, ο Κύριος μας διατάζει να τα λέγουμε, να τα κάνουμε. Λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσεύχεστε για αυτούς που σας καταριούνται. Μας διατάζει ώστε να γίνουμε οι του. Και συνδέει την τελειότητα, τη δική του, όπως ο Θεός είναι τέλειος, με την αγάπη μας ακόμα και προς τους εχθρούς μας. Λέει, γιατί να λες το χέρι μόνο στους αδερφούς? Και καμιά φορά ότι και αυτό με διάκριση το κάνουμε. Γιατί μπορεί να μας ενοχλεί ο αδερφός. Και δεν μπορώ να τον χαιρετήσω. Έτσι σου λέει. Άρα, εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου, μπορείς να λέγεσαι γιος του Θεού? Μπορείς? Εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου. Αναρωτιέμαι και λέω, αδελφοί, εάν κάποιος διαβάσει μέσα σε ένα, ας το πάρουμε στο στενό κύκλο, εάν κάποιος διαβάσει και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα σε ένα σώμα, μία εκκλησία, θα υπάρχει πρόβλημα? Θα υπάρχει? Να το πάρουμε και πιο στενά, να πάρουμε το ζευγάρι. Αν ο καθένας θέλει να υπακούσει τον Κύριο και ταπεινώσει τον εαυτό του και βάλει την ψυχή του, θα υπάρχουν προβλήματα? Συνήθως τα προβλήματα πότε δημιουργούνται? Είτε έχει να κάνει με τους αδερφούς, είτε έχει να κάνει με τους συζύγους, είτε έχει να κάνει... Πότε? Γιατί? Που εγώ έκανα έτσι και αυτός μου έκανε έτσι? Και κάθεσαι τώρα ανάμεσα σε δύο άτομα για να λύσεις τη διαφορά και τι ακούς? Συνήθως, σε έχω πει όταν ήμουν μικρός και άκουγα μεγάλους να μαλώνουν, έλεγα, πρέπει να είναι φοβερά τα προβλήματα, τεράστια. Και τελικά τα προβλήματα από τι δημιουργούνται? Αν μου φέρεις ένα ποτήρι νερό, δεν σου φέρνω. Σαν τα παιδιά. Εγώ όμως σου έφερα τότε που μου το πες. Δεν σου ξαναφέρνω. Δεν σου ξαναδίνω κι εγώ. Και εγώ δεν σου ξαναδίνω. Και τελικά τι γίνεται? Ηφαίστειο. Και ακούς το ηφαίστειο και λες, πρέπει να έχει γίνει χαμός, για να σηκωθεί Έτνα και να βγάλει ο Βεζούβιος απάνω αυτό, έγινε χαμός. Και πας και ρωτάς τι έγινε, δεν μου έβαλε νερό. Δεν μου έβαλε νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είτε το θέμα, αδερφή, είναι το νερό, είτε το θέμα είναι πολύ σημαντικό, η δικιά σου και η δικιά μου στάση ποια πρέπει να είναι? να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Λέει Α Ιωάννου, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 6. Λέει, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός να περπατάει ακριβώς έτσι. Και αν δεις λίγο πιο πάνω, συνδέει το να είναι πλήρης η αγάπη του Θεού μέσα μας, αυτό που είπαμε πριν, με το αν φυλάττουμε τις εντολές του. Γιατί το να αγαπάς έχει να κάνει με την υπακοή στο λόγο. Δηλαδή όταν έχεις πρόβλημα με τον αδερφό σου, όταν έχεις θέμα μαζί του, στην ουσία έχεις θέμα με την υπακοή σου στον Κύριο μπροστά. Στον Κύριο μπροστά. Α Ιωάννου, Β 7, επόμενο εδάφιο λέει, αδελφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, αλλά εντολή παλαιά, την οποία είχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι είναι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται, το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι έως τώρα. Ως της αγαπά τον αδερφό του, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Ως της όμως μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι, στο σκοτάδι περπατάει και δεν ξέρει πού υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αυτό ο Ιωάννης πώς το ονομάζει, αδερφοί, τον αγαπάμε τους αδερφούς. Πώς το ονομάζει, τι λέει, αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή. Εντολή νέα, εντολή παλαιά, την οποία έχετε απαρχής, η εντολή. Η εντολή. Και λέει στο 8, πάλι εντολή νέα σας γράφω. Τον αγαπάς το σώμα του Χριστού, τον αγαπάς τον αδερφό σου, τον αγαπάς τον πλησίον σου, ο Κύριος το ονομάζει εντολή. Σκεφτόμουν και έλεγα, μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε στο λόγο του, λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα παράγγειλα εσάς αλλού, λέει, εσύ διέταξες οι εντολές σου να φυλάτονται. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέω, αυτό που έχουμε, που είναι ο λόγος του Θεού, σου δίνει ο

Εάν μου μιλήσει όμορφα, ωραία, και αν ο αδερφός σου έχει, πες ότι ο αδερφός σου έχει κάτι μέσα του και δεν σου μιλήσει όμορφα. Σου μιλήσει απότομα, τι θα κάνεις. Ή αν σου κάνει το παραμικρό, μπορεί να σου κάνει. Τι θα κάνεις εσύ. Ε, δεν ξανάρχομαι. Ο Σάββας μου έκανε έτσι, δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Πότε θα έρθει πάει ο Σάββας, την τάδε μέρα. Ε, άμα είναι ο Σάββας, εγώ δεν έρχομαι. Εντολή. Εντολή. Α Ιωάννου 3:17. Κοιτάξτε τι λέει. Όστις όμως έχει το βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρεία και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πόση αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Στο 18, τεκνία μου, μη αγαπάμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Δηλαδή, το να μην σταθεί στον αδελφό σου στην ανάγκη του. Ο Κύριος πώς το ονομάζει, τι λέει. Όποιος όμως έχει το βίο του κόσμου. Το βίο του κόσμου. Δηλαδή, θες να πεις ότι το να μην στέκομαι στον αδερφό μου στην ανάγκη του, είμαι κοσμικός. Αυτό σημαίνει βίωση του κόσμου. Σαρκικός άνθρωπος. Ισχύει. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Ιωάννης. Αν μας τα λέει καλά, σημαίνει ότι ισχύει. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα εδάφιο στην Έξοδο. Κεφάλαιο 25, εδάφιο 21. Το διάβαζα εχθές αυτό. Λέει, μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή το να, πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και φτάνει στην κυβωτό της Διαθήκης και του λέει θα επιθέσεις πάνω στην κυβωτό, θα επιθέσεις το ηλαστήριο επί της κυβωτού άνωθεν και θέλεις θέσεις στην κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε σένα. Έβαζε τον διέταξε να βάλει το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της κυβωτού, το καπάκι. Και έχουμε αλλού να μας λέει ο λόγος του για ηλαστήριο. Ε, ο Κύριος λέει, εάν τις αμαρτήσει έχουμε ηλασμό για τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι ο ηλασμός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηλασμός. Και αυτός είναι το ηλαστήριο. Και του λέει θα βάλεις το ηλαστήριο πάνω στην κυβωτό. Και λέει στο 22, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της κυβωτού του μαρτυρίου, θα λαλήσω προς εσένα περί πάντων όσα θέλω προστάξει σε σένα να είπεις προς τους Ιούς Ισραήλ. Έβαλε από το ηλαστήριο να σφυριλατήσει χρυσά, ήταν χρυσό το ηλαστήριο, ο Μωυσής να κάνει δύο χερουβίμ, τα οποία ακουμπούσαν το ένα το άλλο τα χέρια τους και έβλεπαν το πρόσωπο το ένα του άλλου. Και λέει ο Κύριος, εκεί θα με γνωρίσετε. Πού? Πού ήταν ο θρόνος, αδερφή, του Κυρίου? Στο ηλαστήριο. Στο ηλαστήριο. Εκεί που είχε βάλει τα χερουβίμ να είναι το ένα με το άλλο, τα χέρια τους ανοιχτά. Νίκος, σήκω το χέρι σου. Σκεφτείτε τώρα εγώ να είμαι, γιατί αυτό είναι τα χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι. Και να είναι ο Άγιος και ο Άγιος και να είμαι εγώ έτσι. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό. Γιατί μου έκανε έτσι και έτσι και έτσι. Και με ενόχλησε. Είχε διατάξει ο Κύριος να βλέπει το ένα το άλλο και να μην γυρίζει το πρόσωπό τους. Και λέει, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα και επάνω στο ηλαστήριο ανάμεσα στα δύο χεροβίμ επί της κυβωτού του μαρτυρίου που είναι, εκεί θα μιλάω σε σένα για όλα όσα προστάξω. Δηλαδή, ο Κύριος, αδερφοί, πού φανερώνεται? Η καρδιά του φαίνεται στην αγάπη, στο σκέπασμα. Εκεί μας έβαλε να είμαστε. Δεν μας έβαλε να είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Μας έβαλε να είμαστε πάνω στο ηλαστήριο, πάνω στο σκέπασμα, πάνω στη συγχώρηση. Εκεί είναι ο θρόνος του. Εκεί φανερώνεται ο θρόνος του. Όταν η εκκλησία είναι χερουβίμ πάνω στο καπάκι και βλέπει ο ένας τον άλλο και τα μάτια μας είναι εκεί να βλέπει ο ένας τον άλλο μέσα στα μάτια καθαρή, Άγιοι, εκεί είναι που φανερώνεται η δόξα του Κυρίου. Και από εκεί είναι που ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό του στο λαό του και μιλάει στην εκκλησία του. Μιλάει. Τον ευχαριστούμε. Εκεί ο Κύριος έβαλε το θρόνο του, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, όπου δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της τελειότητας, όπως τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί ο Κύριος να φανερώσει τη δόξα του. Και λέει το κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρωνε

0: Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Ήξερε ότι έφτασε το τέλος. Ήξερε ότι ήταν το τέλος. Και φτάνει στο τέλος και ξέρει ότι είναι το τέλος. Να πάει προς τον Πατέρα και λέει αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο. Μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Βλέπετε ποια είναι η καρδιά του Κυρίου, αδερφοί. Λέει αγάπησε τους δικούς του μέχρι τέλους. Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους. Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους. Σου έβαλε ο Κύριος δίπλα σου άτομα κάθε είδους. Κάθε είδους. Μορφωμένα, παραμορφωμένα, λιγότερα μορφωμένα, ψηλά, κοντά. Κάθε είδους άνθρωπο, καλούς, παράξενους μας βάζει δίπλα. Και τι σου λέει? Αγάπησε τους μέχρι τέλους. Δεν ήταν όλοι. Όλοι οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν. Δεν ήταν. Ήταν ο Πέτρος ο οποίος ήταν. Φαινόταν, είχε την ορμή να πάει μπροστά κάθε φορά, άσχετα ότι και κάποιες φορές είδαμε τι έκανε. Ήταν και ο Θωμάς όμως, ο οποίος λέει, εγώ άμα δεν βάλω το χέρι δεν. Και λέμε εμείς ο άπιστος Θωμάς, η πιστή εμείς. Εμείς είμαστε πολύ πιστοί. Που όλα για μας είναι τελειωμένα. Όπως τα λέει ο Λόγος Θεού, τελειωμένα. Ενώ ο άπιστος Θωμάς, όταν πάμε στον ουρανό και δούμε το Θωμά, γι' αυτό να μην λέμε άπιστο το Θωμά. Δεν τον λέει ο Λόγος Θεού. Αν δεν βάλω τον τύπο, βλέπετε δεν ήταν όλοι το ίδιο. Ήταν ο Ιωάννης ο οποίος τον αγαπούσε τον Κύριο, ήταν δίπλα του συνέχεια και την ώρα στο Σταυρό ήταν από κάτω. Και ο Κύριος του λέει, το Ιωάννη η μήτρη σου. Και λέει στη μητέρα του, ο Υιός σου, τον έβαλε να τη φροντίζει. Και ήταν κι άλλοι οι οποίοι ήταν λίγο πιο μακριά. Πιο μακριά. Ο Κύριος τι έκανε όλους αυτούς που ήταν δικοί του. Όλους αυτούς που ήταν δικοί του. Τους αγάπησε μέχρι τέλους. Όμορφος, άσχημος, λεπτός, παχής, παράξενος, ίσιος, στραβός. Τι σε έβαλε να κάνεις? Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις μέχρι πού? Μέχρι τέλος. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευλογούμε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ μας καλείς στην τελειότητα, Κύριε. Και η τελειότητα η δική σου συνδέεται με αυτή την αγάπη. Το να αγαπήσουμε ακόμα για τους εχθρούς μας. Το να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι αντίον μας και μας πειράζουν, Κύριε. Το να ευλογούμε αυτούς που μας καταργούνται, Χριστέ μου, γιατί εσύ λες έτσι θα είμαστε οι του Πατρός μας του εν της ουρανής. Και μας λες να είμαστε λοιπόν τέλειοι, καθώς ο Πατέρας μας ο ουράνιος είναι τέλειος και κοιτάει και δίνει ευλογία και βρέχει και σε δίκαιους και σε άδικους, βγάζει τον ήλιο και σε δίκαιους και σε άδικους. Και έτσι μας καλείς να είμαστε. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε, Κύριε, το λαό σου. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε τους ανθρώπους έξω. Γιατί λες ότι εάν χαιρετούμε μόνο τους αδερφούς μας, σε τι διαφέρουμε από τους υποκριτές? Και το βράδυ αυτό ανοίγουμε τις καρδιές μας. Εσύ λες, εάν της είναι λυπής, να ζητάει από σένα που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να ονειδίζεις κανένα. Και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να ζητήσουμε από σένα να γεμίσει η καρδιά μας με την αγάπη σου αυτή, γιατί χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε να αγαπάμε, Κύριε, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησε. Χρωστάμε να βάλουμε την ψυχή μας για τους αδελφούς μας. Χρωστάμε να αγαπήσουμε όχι με λόγο αλλά με έργο, Κύριε. Και αλήθεια, εσύ είσαι ο Θεός που το κάνεις. Μας το διέταξες και είμαστε εδώ να υπακούσουμε σαν παιδιά σου. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ να αποκαταστήσεις τις καρδιές μας. Κύριε, ζητάω να φέρεις αποκατάσταση μέσα στις καρδιές μας, ανάμεσα στο λαό σου. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για μας, για όλη την εκκλησία σου. Να φέρεις αποκατάσταση μέσα σε ζευγάρια, Κύριε, μέσα σε οικογένεια. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πώς θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Αμήν. Πώς θα το κηρύξουμε? Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς κηρύττουμε και πώς ο Κύριος όρισε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και είμαστε πίσω. Δεν ξέρω πόσο πίσω είμαστε, αλλά ο Κύριος θα μας φέρει μπροστά. Αμήν. Γιατί εμάς έχει και όλο το σώμα του όπου είναι, αμήν. Αλλά εμάς έχει, εσένα έχει, εμένα έχει. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Είσαι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Βασιλιάς μας, ο ποιμένας μας, ο καλός. Είσαι Εσύ η χαρά της ζωής μας, Κύριε. Σε ευλογούμε το βράδυ αυτό, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει, κάνεις και θα κάνεις, Κύριε, στη ζωή μας. Αλλά το βράδυ αυτό έχουμε ανάγκη από ιδιαίτερο χρήσμα, Κύριε. Θέλουμε να έρθεις Εσύ ζωντανά, να κηρύξεις τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, το θέλημά Σου. Κύριε, να παραμερίσεις τα εμπόδια τα οποία έχουν μπει μέσα στους αιώνες από παραδόσεις, από ανθρώπους, Κύριε, από σκοταδισμό. Και να μας φέρεις αντιμέτωπους με Σένα τον ίδιο, με την κλίση που μας έδωσες. Με τις δυνάμεις που Εσύ έχεις ορίσει, Κύριε, να κηρύτετε το Ευαγγέλιο Σου, Χριστέ μου. Έλα και άλλαξε την Εκκλησία Σου, συνθέμελα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι ώρα να εργαστείς, είναι ώρα να σώσεις, Κύριε. Ο διάβολος θερίζει, αλλά θέλουμε πρώτα να θερίσεις Εσύ τις ψυχές εκείνων που θα έρθουν, Κύριε. Να τους προσκαλέσεις στην πίμνη Σου. Να δούμε τα δεμάτια με το στάρι, Κύριε, μέσα στην αποθήκη Σου, Ιησού Άγιε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα. Έχουμε ανάγκη από το χρήσμα Σου, χρήσε τα ότα, την καρδιά. Βγάλε από μέσα μας κάθε άλλη ματαιότητα. Και προσήλωσέ μας το πρόσωπό Σου. Να νιώσουμε την αγωνία που έχεις. Τη λαχτάρα που έχεις να σώσει τις πληγές που κάνονται. Ταπεινά, Κύριε, Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Σου. Αμήν. Αμήν. Ξέχασα να σου πω ότι έχουμε πολλά χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Κύπρου. Από τα Άδανα πήγαμε το αεροπλάνο, είναι πολύ κοντά. Σου υπηρέτησα περασμένο Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα γύρισα πίσω. Μετά ήρθα από τη Ρόδο, υπηρέτησα τη Ρόδο προχθές και χθες και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου είμαι εδώ και ευχαριστώ τον Κύριο. Το λέω γιατί μου δίνει δύναμη και τον δοξάζω. Όσο έχουμε δύναμη, κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, θυμάστε το κήρυγμα της τελευταίας Κυριακής πριν φύγω. Δεν θα κηρύξουμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί μιλήσαμε για την πτώση του Εωσφόρου. Τι ήταν αυτό, επειδή θα μιλήσουμε για διακονία. Ο Κύριος πάντα δίνει διακονίες. Μας δίνει δηλαδή μέρος μέσα στο έργο Του. Μας τιμάει με αυτό. Αμήν. Τον τίμησε τον Εωσφόρο. Βέβαια. Πλήρης σκάλους και σοφίας. Για να υπηρετήσει αυτό που ο Θεός αγαπούσε πιο πολύ μέσα στην πλάση που έπλασε. Όταν, και είπαμε ότι όταν είδε ο Εωσφόρος, ο Χαϊλέλ, όταν είδε την προοπτική του Αδάμ και της Εύας, τις ικανότητες, τις ιδιότητές τους, ότι ήταν αγκία σκεύη στα οποία μπορούσε να κατοικήσει ο Θεός και να πάρει αγάπη και να δώσει αγάπη, να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Και ότι ο άνθρωπος στην τελική του φάση θα κάτσει μέσα στον θρόνο. Ενώ οι άγγελοι δεν κάθονται στον θρόνο. Τι έπαθε, αδελφοί. Εάν δεις έναν νέο πιστό, εσύ που είσαι χρόνια στην Εκκλησία, ξαφνικά να παίρνει χαρίσματα, να ενεργεί ο Θεός από μέσα του, να σώζονται άνθρωποι, να γίνονται έξοχα, θαυμάσια πράγματα. Πώς θα νιώσεις? Αυτό είναι η παγίδα στην οποία έπεσε ο εχθρός. Και έριξε μαζί του και άλλους ισχυρούς αγγέλους. Τόσο ισχυρούς, με τέτοια δύναμη που τους έχει στα τάρταρα μέσα, γιατί τους επιτρέπει να είναι στο πρόσωπο της γης. Γιατί είπαμε ότι οι δυνάμεις τους αντιστρέφονται και γίνονται καταστροφής. Ακούστε λίγο, αδερφοί. Θα σου πω ένα λόγο σοφίας. Για να σε φυλάξει. Να φυλαχτείς από τέτοιου είδους καταστάσεις. Κάνω μια ερώτηση. Όταν υπηρετούμε, ποιον ή τι υπηρετούμε? Υπηρετούμε τον Κύριο. Σε ό,τι Εκείνος θεωρεί ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Και ξέρουμε το αντικείμενό του είναι οι άνθρωποι. Αν η υπηρεσία μας είναι μέσα στο σώμα, το σώμα. Αν είναι έξω στον Ευαγγελισμό, έξω. Πάλι ανθρώπους υπηρετούμε. Αλλά στην τελική φάση, μην ξεχνάς ότι υπηρετείς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είτε είσαι ευαγγελιστής, είτε είσαι απόστολος, είτε είσαι στην καθαριότητα και πλένεις τις τουαλέτες της Εκκλησίας. Ποιον υπηρετείς? Έχω πλύνει τουαλέτες πάρα πολλές. Αλλά μέσα μου, και ευχαριστώ τον Κύριο, τον δοξάζω, δεν το λέω για να περηφανευθώ, αλλά είναι αλήθεια, χαιρόμουν γιατί θα ερχόταν οι Άγιοι του Θεού να τις βρουν καθαρές. Να νιώσουν όμορφα. Και ήξερα ότι ο Κύριος χαιρόταν γι' αυτό. Αντί λοιπόν ο Εσφόρος να πει ότι «Θεέ μου, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ για το προνόμιο που μου έδωσες. Και χαίρομαι που θα υπηρετήσω ανθρώπους τους οποίους υπέρ αγαπάς και έχεις τόσα σπουδαία σχέδια για αυτούς». Γιατί τελικά ποιος θα σου δώσει το μισθό? Εκείνος είναι ο μισθός. Εκείνος είναι. Μην ξεγελιέσαι. Τι έκανε λοιπόν? Υπερηφανεύτηκε, η καρδιά του φούσκωσε για το κάλος του, διέφυρε τη σοφία του και ξεκίνησε την επανάσταση ενάντια στον Θεό. Γέμισε με αφροσύνη, αντίσοφος έγινε πονηρός, επιτέθηκε στο αντικείμενο της αγάπης του Θεού, τον άνθρωπο, από υψηλή θέση, ανώτερη γνώση και δυνάμεις, τον έριξε, τον τζαλαπάτησε για να μην μπορεί ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο ήθελε και για να βάλει αυτό στον εαυτό του πάνω σε όλα. Ενώ είναι κάτι τόσο πολύ απλό, αδελφοί μου, ό,τι σου δίνει ο Θεός να κάνεις ή ό,τι θα σου δώσει να κάνεις, θα σε ικανοποιεί το ότι το κάνεις για ποιον. για τον Κύριο. Ο μισθός σου είναι από ποιον? Από τον Κύριο. Σκεφτείτε τον Ιερεμία, ο οποίος μια ζωή προφήτευε και τελικά τι έγινε? Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, όλοι πήγαν εχμάλωτοι, τελικά πήγε και αυτός μαζί τους στην Αίγυπτο και τελικά από ό,τι λένε ότι το σκοτώσανε εκεί τον Ιερεμία. Κανένα καρπό. Υπηρέτησε τέλεια το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί. Για αυτά που θα πούμε σήμερα, δεν θέλω να πάρουν τα μυαλά κανένας αέρα. Ακούστε, θα κατέβει ο Κύριος και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το κάθε παιδί, το άντρα ή γυναίκα, με θαύματα και δυνάμεις. Και το λέω από τώρα σαν μαρτυρία, για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Θεός κάνει, τι να σου λέω. Σας έχω πει για έναν υπηρέτη, τον Τζένκινς, ο οποίος είχε χάρισμα στην παραμορφωτική αθρίτητα. Φοβερό χάρισμα, έξω, μοναδικό. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Να βλέπεις στρεβλούς ανθρώπους να ισιώνουν. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε και με τον Εωσφόρο. Υψώθη η καρδία σου δια το κάλλον σου και έφτυρε τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Πρόσεξε το κάλλος, πρόσεξε την λαμπρότητα, πρόσεξε την δημοτικότητα. Πρόσεξε. Είμαστε μπροστά σε ζωή και σε θάνατο. Ο διάβολος δεν παίζει. Αν ξεγέλασε εκείνους τους αγγέλους όλους, εσύ και εγώ δεν είμαστε τίποτα μπροστά του, εάν δεν είμαστε κρυμμένοι μέσα στον Χριστό. Τη σχισμή του βράχου. Εκεί. Εκεί. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της περιόδου της χάριτος. Πέρασανε 2.000 χρόνια. Και έχουμε άλλα 1.000 που είναι μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Οπότε είμαστε στο τέλος για να γίνει η αρπαγή. Όμως για να γίνει η αρπαγή, κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, εις προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Τα ακούμε? Πότε τότε θα έρθει το τέλος, πότε τότε? Όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της οικουμένης δεν έχει καν ακούσει το Ευαγγέλιο ακόμη. Και δεν εννοώ το δυτικό κόσμο και που εκεί πάλι γίνεται χαμός, όσο το υπόλοιπο της γης. Α, πρέπει λοιπόν για να έρθει η ώρα εκείνη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι αναγκαίο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι, να ασκήσουν το ελεύθερο θέλος τους. Αλλά πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Με τον ίδιο τρόπο. Μας έδωσε εντολή στο Ματθαίο 28:18. Λέει, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς, α, πρέπει να γίνω δάσκαλος λοιπόν. Να μπορώ να διδάξω, να μπορώ να μαθητεύσω άλλους. πρέπει να αποκτήσω τη χάρη και την ικανότητα να ξέρω το Λόγο του Θεού, να μπορώ να απαντήσω σε κάθε ερώτησή τους και να τους γεμίσω με το φως και το Λόγο του Κυρίου. Αυτό τι απαιτεί από μας; Απαιτεί μαθητεία. Πρέπει εμείς να μαθητεύσουμε. Πρέπει εμείς να καταβάλουμε κόπο, χρόνο και επιμέλεια στα πράγματα του Θεού, να μάθουμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να μάθουμε. Γι' αυτό και ονόμασε τους ακολούθους του μαθητές. Μαθητές, είσαι μαθητής. Και εγώ είμαι μαθητής. Και δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε μαθητές. Γιατί συνεχώς αυξάνεται το επίπεδο, το βάθος, το μεγαλείο, η αποκάλυψη που ο Θεός φανερώνει και εξαρτάται από την καρδιά μας αυτό. Διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσαν πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας. Κοίτα, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί μέχρι το 100 μετά Χριστόν ήταν, τα θαύματα σταματήσανε, ο Ευαγγελισμός σταμάτησε, τώρα δεν χρειάζονται πια. Μας λένε οι Ευαγγελικοί, μας λένε οι Βαπτιστές, μας λένε οι Μεθοδιστές, μας λένε ένα σωρό αποχρώσεις, καθολική Ορθοδοξία αν θέλετε. Ναι, οι εικόνες κάνουν θαύματα, νεκροί λείψαν να κάνουν θαύματα, αλλά όχι ζωντανοί άνθρωποι, όχι. Τον Παχώμιο κόντεψαν να το σκοτώσουν γύρω στο 315 μετά Χριστό. Επειδή έλεγε ότι είχε χαρίσματα. Και είχε χαρίσματα. Είχε προφητεία, είχε θεραπεία, είχε έξοχα πράγματα επάνω του. Και αυτοί που ήταν οι επίσκοποι της Αλεξάνδρειας που κάνανε όλο αυτό, ήταν οι ίδιοι που πήγαν μετά στην Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή, άρχισαν να πολεμούν τα χαρίσματα. Προσέξτε λίγο. Εάν κάποιος έχει χαρίσματα, θεραπεύονται οι άνθρωποι, βγαίνουν δαιμόνια, γίνονται όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Και ένας άλλος που λέει ότι είναι ανώτερος, κατά κόσμο, πατέρας της Εκκλησίας, αν θέλετε, δεν έχει τίποτα. Είναι ξερός. Πώς θα νιώσει; Παθαίνει το ίδιο σύνδρομο που έπαθε και ο Εσφόρος. Ναι, το είναι γεμάτη ιστορία. Θέλω να σας ανοίξει ο Κύριος του, να το δείτε λίγο. Και να πάρουμε μια στάση προς αυτό. Μια στάση ζωής. Τώρα ο Κύριος αποκαθιστάνει πάλι στην Εκκλησία Του όλο το μεγαλείο. Αδελφοί, το πιστεύουμε; Αμήν. Δεν ξέρετε τι λαχτάρα έχει ο Κύριος να γεμίσει την Εκκλησία Του με θαύματα και δυνάμεις, με σημεία και τεράστια. Γιατί; Για να καλέσει τον κόσμο να έρθει. Πολλοί ρωτάνε, πώς θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο έξω, που οι άνθρωποι είναι ο καθένας και τη δική του θεωρία, τη δική του πίστη. Άλλος δεν έχει καθόλου πίστη. Είναι στην αθεία, αγνωστικισμό, Ισλάμ, Βουδισμός, Βραχμανισμός, Ταοϊσμός, ό,τι ισμός θέλεις. Πώς θα τους κάνουμε να ακούσουν το Ευαγγέλιο; Ναι. Καλή ερώτηση. Πώς θα τους κάνουμε, αδελφοί; Πώς θα κάνουμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο κρατάει τους ανθρώπους δέσμιους στην άγνοια; Είναι σύστημα. Εδρεωμένο, έχει τύχη, έχει πύλες και μοχλούς. Πώς θα το κατακτήσουμε αυτό και οτιδήποτε άλλο με το Λόγο του Κυρίου; Ήξερε ο Θεός με τι έχουμε να κάνουμε. Να σας πω και το άλλο. Τον καιρό του Χριστού ήταν χειρότερα. Χειρότερα. Μιλάμε τώρα για την ομοφιλία. Τότε ήταν νόμιμη παντελώς. Τώρα αρχίζει και γίνεται πάλι το ίδιο. Παντελώς. Οι άνθρωποι ήταν στην τρέλα. Κάνανε τρελά πράγματα. Δεν υπήρχε ο ιερό και όσιο. Και όμως κήρυξαν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. Ανακάτεψαν τον κόσμο όλο. Γύρισαν τα κάτω πάνω. Ναι. Πώς το έκανα. Θα δούμε. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται μόνο με λόγο. Απαραίτητος ο λόγος. Απαραίτητη η γνώση, απαραίτητη η λογική. Και ο Κύριος βλέπουμε πόσο όμορφα λογικά απαντούσε στους Φαρισαίους και τους αποστόμωνε. Αλλά τι άλλο έχει το Κύριο, αδελφοί. Τι άλλο έχει. Απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και αυτό είναι με το οποίο πρέπει να γεμίσει η Εκκλησία. Θα ζητήσουμε σήμερα ο Κύριος να ξεκινήσει να ρίχνει από τη δύναμη και τη δόξα του σε κάθε αγκείο που είναι πρόθυμο. Όποιος είναι πρόθυμος θα λάβει. Όποιος έχει λαχτάρα να φέρει ψυχές στον Κύριο να κάνει το θέλημά του. Όχι να δείξει, κοιτάξτε πώς τους έφερε. Εάν το κάνεις αυτό, ήδη έχεις πάρει κατιούσα. Και ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είναι μαζί μας, αρέσει. Είναι τώρα η συντέλεια του αιώνα. Τουλάχιστον μέχρι την αρπαγή. Ναι, είναι. Άρα είναι μαζί μας. Και το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Στο Μάρκο 16:15 λέει και είπε προς αυτούς, πορευθέντες, πρέπει να πορευθούμε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δελαστικό, ιδιαίτερα όταν είναι λίγο καιρός χαλασμένος και αυτά, να κάτσουμε στο σαλόνι, πάρουμε δίπλα ένα φιντζάνι καφέ, να φωνάξουμε 2-3 φίλους και να το κουβεντιάσουμε. Και να περάσει το βράδυ και να πάμε να κοιμηθούμε στα κρεβατάκια μας. Τι είπε ο Κύριος, αδελφοί. Πορευθέντες. Πρέπει να πορευτείς. Δεν έχει σημασία πόσα βήματα θα κάνεις, αλλά πρέπει να βγεις έξω να βρεις το απόλυτο. Να σου ανοίξει ο Κύριος θύρες. Εκείνος θα το κάνει. Μάθε να ακούς τη φωνή Του. Να σε οδηγεί. Θα σε οδηγήσει. Έτσι οδηγούσε. Φιλίππε φύγε από τη Σαμαρία και πήγαινε στη Γάζα. Τη Γάζα. Κύριε, είναι έρημος και τι πάω να κάνω εκεί πέρα. Πήγαινε. Και σώθηκε ο Αιθίωπας. Και ακούστε, επιβεβαίωσε ο Θεός το λόγο του Φίλιππου στον Αιθίωπα. Πέστε μου, πώς τον επιβεβαίωσε. Τι θα πω. Αρπάχτηκε ο Φίλιππος. Από εκεί που ήταν στη Γάζα, βρέθηκε στην Ασδόθ, στην Άζω του. Ο Θεός θα επιβεβαιώσει το λόγο Του με τα θαύματα. Αυτό μας λέει. Φοβάται κανείς τα θαύματα. Θα προσευχηθώ εγώ για τους ανθρώπους. Ναι, εσύ θα προσευχηθείς, ποιος άλλος. Εσένα έχει εκεί ο Κύριος, την ώρα εκείνη, εσύ θα λειτουργήσεις και ο Θεός θα σε τιμήσει και θα υψώσει το όνομά Του. Δεν είναι πολύπλοκο, πιστέψτε με, είναι κάτι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο απλό είναι. Έχεις πετάξει ποτέ χαρταετό. Πόσοι έχουν πετάξει χαρταετό. Τι κάνουμε. Φυσάει ο αέρας, το πνεύμα του φυσάει και εσύ, το πνεύμα σου είναι αυτό. Και το αφήνεις. Τραβάς λίγο, ξαναφήνεις, τραβάς, ξαναφήνεις, τραβάς και τι κάνει αυτό. Φου, ανεβαίνει. Έτσι είναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό να μάθει να κινείσαι μέσα στο πνεύμα του Θεού. Πορευθέντες στον κόσμο άπαντα κηρύξε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Δεν σου λέει σε ποιους να κηρύξεις, σε ποιους να μην κηρύξεις. Τέτοιο πράγμα ο Θεός δεν μας λέει. Σε σοφούς και ασόφους, σε φτωχούς ή πλούσιους, σε όλα τα έθνη, σε έθνη τα οποία είναι διεστραμμένα, σε έθνη τα οποία είναι υψηλής περιοπής, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εκφάσεις του κόσμου. Πρέπει να πάει το Ευαγγέλιο. Και στους ναρκωμανείς, στα πορνοστάσια μέσα θα μπει το Ευαγγέλιο και μπαίνει. Στους ηθοποιούς, σε οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει, θα μπει το Ευαγγέλιο του Θεού, γιατί πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι. Δεν θέλει ο Θεός να χάνονται οι ψυχές, ή τουλάχιστον χωρίς μαρτυρία και χωρίς επιβεβαίωση. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι ενώ βλέπουν το θαύμα και επιβεβαιώνεται ο λόγος, αυτοί διαλέγουν το σκοτάδι. Θέλουν να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο. Γιατί τον ανάστησε ο Κύριος. Αλλά είπαμε, το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Δηλαδή, είσαι μπροστά του, Κύριε, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ. Εσύ είσαι η αγάπη μου. Εσύ είσαι η ευφροσύνη μου. Για σένα το κάνω και επειδή μου έβαλες την αγάπη σου μέσα μου για τις ψυχές. Σε ευχαριστώ. Είσαι ασφαλής. Ό,τι και να κάνει εδώ μαζί σου, θα είσαι ασφαλής. Πράξεις 17, 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψεις ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιορίσε εν ημέρα την Α, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Δια ανδρός, τον οποίον διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίως εν περί τούτου αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Το Ευαγγέλιο του Παύλου στην Αθήνα είναι αυτό. Στους φιλόσοφους. Περί τούτου θέλω να σε ακούσει και πάλι. Και σε αυτούς. Τι ήταν αυτό όμως που ξεχώριζε στη διακονία του Ιησού, καθώς ευαγγέλιζε τον Ισραήλ, γιατί ο Θεός τον έστειλε πρώτα στα απολωλότα του Ισραήλ. Τι ήταν ξεχωριστό? Ήταν η φανέρωση της δύναμης του Θεού, αδελφοί. Τα θαύματα, οι θεραπείες, οι δυνάμεις, τα σημεία και τα τεράστια που γινόταν κατά τη διάρκεια του κηρύγματος και της διακονίας του. Τόσα πολλά που ο Ιωάννης λέει δεν είναι δυνατόν να τα καταγράψουμε όλα. Το Ευαγγέλιο που θα κηρύξεις έχει από πίσω τρομακτική δύναμη και εμείς τι κάνουμε? Μπαίνουμε μπροστά, λέμε τους λόγους και λείπει η δύναμη. Και οι άνθρωποι ακούνε έναν κανονικό λόγο, τον οποίο το γράφουν πολλές φορές στα παλιά τους τα παπούτσια. Όλη η Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Γεμάτο θαύματα. Γεμάτο θαύματα. Δεν είναι κάτι που ο Θεός έκανε και να μην περιέχει θαύμα. Κοιτάξτε, όταν έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Τι θαύματα έκανε. Μέσα στην έρημο τους γέμισε με θαύματα. Μέσα στη Χαναάν τους γέμισε με θαύματα. Καθώς κάναν τις μάχες τους, τους γέμισε με θαύματα. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Θέλω να περάσει καλά μέσα μας. Να μην είναι το θαύμα και οι δυνάμεις κάτι ξένο. Μακρινό. Όχι. Η καθημερινότητά σου θα γίνει το υπερφυσικό. Ξαναπώ. Αυτό μέσα στο οποίο θα ζεις κάθε μέρα θα είναι το υπερφυσικό. Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί έκανε ο Θεός τα θαύματα, αδελφοί? Για να σώσει. Για να υψώσει το όνομά του, να κοιτάξουν σε αυτόν οι άνθρωποι να σωθούν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 12:15 λέει, αλλά ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείτην και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί, ακούστε το, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας. Όλους.

αγάπη που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Αμήν, πέστε μου, ποιο είναι πιο πολύτιμο. Θέλεις να δεις τις δυνάμεις του Θεού να εκχέονται από μέσα σου και να αγγίζουν ανθρώπους να τους αλλάζουν πιο πολύ από το πώς φαίνομαι, πώς είμαι. Άραγε, με βλέπει κανένα αγόρι, κανένα κορίτσι με βλέπει. Δεν θα σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι ο Θεός δεν θα σε ευλογήσει, ίσα-ίσα θα σε υπερευλογήσει. Θα σου βγάλει τη ματαιότητα, θα σου βγάλει όλη αυτή τη σύγχυση από το κεφάλι μέσα, από τα συναισθήματά σου, θα σε κεντράρει στο θέλημά του μέσα. Έλεγα σε ένα νέο, χτες, μια γυναίκα του Θεού, τι θέλει από έναν άντρα. Παρένθεση κάνω. Τι θέλει. Μια γυναίκα του Θεού. Θέλει ένα καλό σύζυγο. Θέλει έναν άνθρωπο κεντραρισμένο στα πράγματα του Θεού. Με σοβαρότητα. Να έχει επάνω του τη σφραγίδα του Θεού. Να μπορεί να οδηγήσει την οικογένεια και την ίδια. Πολλοί νέοι θέλουν γάμο, αλλά δεν είναι έτοιμοι για το γάμο. Και δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί, ποιο είναι το πρότυπο. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Σε πιάνει εκεί ο εχθρός και σε έχει. Θα κάνεις αυτά που θέλει τελικά. Μάρκος 3:7. Και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς την θάλασσα. Και ακούστε, ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από τις Γαλιλαίες. Συγγνώμη, νομίζω ότι έπρεπε να πάμε εμείς έξω. Κοιτάξτε τώρα πώς αντιστρέφονται οι όροι. Ποιος ακολουθεί ποιον. Το πλήθος. Όταν ο κόσμος καταλάβει ότι έχει εκτεθεί η δύναμη του Θεού, η αληθινή, και αρχίζουν και βλέπουν αυτά που έβλεπαν στην πρώτη εκκλησία, αδελφοί, θα γυρίσουν όλα, θα πω, απ' την καλή. Μην πω απ' την ανάποδη, απ' την καλή. Ερχόντουσαν απ' τη Φινίκη, από το Λίβανο, με τα πόδια. Στην Ιερουσαλήμ ή στην Γαλιλαία που ήταν ο Κύριος. Από τη Συρία κατέβαιναν οι άνθρωποι για να ακούσουν τους λόγους του Χριστού, να θεραπευτούν και να λάβουν αυτό που έχει ο Θεός. Να βάλουμε διαφημίσεις, να κάνουμε, αμήν. Εντάξει, δεν είμαι εναντίον, αμήν. Και χαίρομαι που γίνεται. Αλλά αδελφοί μου, αυτή είναι η διαφήμιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν ντουμπλάρεται. Δεν μπορεί κανείς να το μιμηθεί αυτό το πράγμα. Το genuine, το αληθινό, αυτό που δίνει ο Κύριος για να σφραγίσει τη δόξα του και το όνομά του. Δεν θα το ανταλλάξουμε αυτό. Και εδώ είναι το υλικό του Θεού. Εδώ είναι αυτό που ο Θεός έχει. Τώρα πρέπει να γεμίσουμε. Να ξεχυλήσουμε. Θα σου δώσει ο Θεός ευκαιρίες εκεί που είσαι, δεν με ενδιαφέρει, στο σχολείο, στη δουλειά, μες στο σπίτι, στους συγγενείς, στον δρόμο, στην καφετέρια, όπου είσαι. Θα σου δώσει ο Κύριος πόρτα. Και πρέπει να έχεις τα αισθητήρια γυμνασμένα για να μπεις. Μπορούμε, παρακαλώ, να διαβάσουμε ξανά το βιβλίο των πράξεων. Μπορούμε. Το ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα. Πώς είναι να το κάνουμε. Για να δω. Αμήν. Κι εγώ μαζί. Το έχω πάρει πολλές φορές, το ξέρετε. Αλλά κάθε φορά ο Θεός κάτι καινούριο σου δείχνει. Κάτι χτυπάει μέσα στην καρδιά σου. Και από Ιερουσαλήμον και από τις Ιδουμαίας νότια Ιορδανία. Και από πέραν του Ιορδάνου, η Ιορδανία, όλα και τα μέρη, υπερ την Τύρων, Σιδώνα, η Φινίκη, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατεν ήλθον προς αυτόν. Να πως θα επηρεάσουμε έθνη ολόκληρα. Και είπε προς μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτό εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου. Έκανε άμβονα το πλοιάριο του Πέτρου γιατί πέφτανε οι άνθρωποι επάνω στο Χριστό για να

0: θεραπευτούν και θεραπευόντουσαν. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών διαναγγίσωσιν αυτών ως ήχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε θεωρούν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον, λέγοντα ότι «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού!» Και πολλά επαιτεί με αυτά, λέει, να μην φανερώνονται σύν αυτόν. Ξέρετε ο Κύριος τι είπε? Περισσότερα τούτον θέλετε κάνει εσείς. Τι χάνουμε, αδελφοί? Το έχεις σκεφτεί, τι χάνουμε? Γιατί? Τι λείπει, αδελφοί μου? Για να γίνει ένα θαύμα, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει? Πες του δυνατά.
1: Πίστη.
0: Για να γίνει όμως ένα θαύμα, δεν φτάνει μια σταλιά πίστη. Εντάξει. Τώρα. Δεν φτάνει αυτό, ξέχνα το. Να σας πω όμως πώς δουλεύουν αυτά και πώς ο Κύριος θα το κάνει. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκχέει τη δόξα Του σε μεμονωμένα άτομα και αρχίζει να λειτουργεί το σώμα, στην αρχή σποραδικά. Ένα άτομο εδώ, ένα άτομο εκεί, γίνεται αυτή η θεραπεία, θα ακουστούν ομολογίες. Η Εκκλησία αμέσως τι καταλαβαίνει? Κινείται ο Κύριος. Ανεβαίνει η στάθμη. Μόλις ανεβεί η στάθμη, αρχίζει ο Κύριος και δίνει πολύ περισσότερα. Δίνει πολύ περισσότερα, ανεβαίνει πιο πολύ η πίστη. Και γίνεται η άνοδος αυτή σκαλοπάτια. Έχω δει, σας το έχω πει, το ξέρετε, θα έρχονται άνθρωποι και μόλις μπαίνουν μέσα τους θεραπεύει ο Κύριος. Θα σώζουν, θα δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το πνεύμα των ανθρώπων διψά, είναι φτιαγμένο από τον Θεό για να βρει τον Θεό του, να βρει τον τόπο που ανήκει. Και μόλις το νιώσει, παραδίνεται. Παραδίνεται. Μπορούμε, αδελφοί, να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα έλεγα, Κύριε, άλλο δεν ξέρουμε εκτός από Σένα. Δεν λατρεύουμε κανέναν άλλον. Ό,τι ξέρουμε από Σένα, από το Λόγο Σου το ξέρουμε. Ό,τι κάνουμε μέσα από το Λόγο Σου είναι. Η καρδιά μας είναι να γνωρίσουμε Εσένα όλο και περισσότερο. Σε Σένα ανήκουμε. Έλα. Και θα έρθει ο Κύριος, να το θυμάστε. Θα έρθει. Θα έρθει. Στο Λουκά 6:17 λέει το ίδιο πράγμα. Στο 19 προσθέτει κάτι, λέει, και πας ο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, να εγγύζει αυτόν, διότι δύναμη εξήχθη παρά αυτού και ιάτρευε πάντα. Ο πρώτος άνθρωπος τώρα στην εποχή μας, ο οποίος τόλμησε να πιστέψει ότι ο Θεός μπορούσε να θεραπεύσει και να κάνει θαύματα σε τεράστιο πλήθος. Μια. Δια μιας. Ξέρετε ποιος ήτανε? Το όνομά του είναι D.L. Osborne. Αυτός είδε τη διακονία του William Branham, του προφήτη. Πόσο ο Θεός τον κινούσε. Τι γινότανε? Και άνοιξε η καρδιά του και άφησε, είχε εκκλησία ο άνθρωπος. Άφησε την εκκλησία του, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε, και άρχισε να ταξιδεύει στην Αφρική. Και εκεί μαζευόταν κόσμος και άρχισε ο Κύριος να θεραπεύει τα πλήθη. Μια και έξω. Έκανε μια προσευχή και ο Κύριος έκανε τεράστιες θεραπείες. Για σκέψου τώρα να είσαι μέσα στο Ηράκλειο, να κηρύττεις, να έχει μαζευτεί κόσμος και να κατέβει και να τους θεραπεύσει όλους δια μιας. Τι θα γίνει? Τελείωσε. Το Ηράκλειο δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Αυτά που ο Κύριος μπορεί να κάνει σε μια μέρα, μπορεί να μην έχουν γίνει ούτε σε 1000 χρόνια. Αλλά ο Κύριος μπορεί όταν κατέβει εκείνος. Ματθαίος 21:14, και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί, χολοί, εν το ιερό και θεράπευεν αυτούς. Παράλληλα με το κήρυγμα. Λέει ο Ιωάννης το 21-25. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία έγραφθώσει καθέν, ένα-ένα δηλαδή. Ούτε αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Τόσα πολλά. Τόσα πολλά. Άφησε τη σφραγίδα του ο Κύριος. Τη σφραγίδα του. Γι' αυτό ο Πέτρος την ημέρα σημαντικού σου λέει τον Ιησού τον οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά σε μια γωνία. Ήταν φανερά. Οι άνθρωποι ήταν το άκρο άτο της υποκρισίας. Οι ιερείς. Γιατί έκανε τα θαύματα. Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς να κάνει ο Θεός τα θαύματα. Για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ένας από τους λόγους. Όταν κηρύξει τον Ιησού και μετά κατέβει δόξα του Θεού και κάνει μεγαλεία, που μπορεί ο Θεός ανάλογα να δει, βλέποντας τις ανάγκες του κόσμου, μπορεί να σου δώσει ποικίλες δυνάμεις και αντιλήψεις. Να έρχονται άνθρωποι μπροστά σου και να τους αποκαλύπτει το πρόβλημά τους, χωρίς να τους ξέρεις. Και είναι κάτι που το ζω όταν είμαι έξω, σε άγνωστους ανθρώπους, το χρήσμα δουλεύει 100 φορές πιο δυνατά από ότι όταν είμαι εδώ. Το ίδιο θα δεις και εσύ. Γιατί δεν δουλεύει εδώ. Γιατί εδώ οι καρδιές είναι έτοιμες, δουλεμένες, έχουν ακούσει τον λόγο, είναι πιστοί άνθρωποι, όπου χρειάζεται ο Κύριος κάνει ενέργεια, αμήν. Αλλά έξω, έξω, είναι το κάτι άλλο, αδερφοί. Είναι το κάτι άλλο. Και θέλω να το γευθείς. Να γευθείς τη δόξα του Κυρίου. Δεν υπάρχει καμιά αίσθηση, καμιά ευχαρίστηση που να μπορεί να παραλληλιστεί με αυτό που νιώθεις όταν ο Κύριος δουλεύει μέσα από σένα. Και βλέπεις το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Ιωάννης έστειλε τους μαθητές του, ο βαπτιστής, και του λέει στο Ματθαίο 11:2, λέει εσύ, στο 3, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο. Γιατί κάπου έφυγε από πάνω το χρήσμα, λέει εγώ πρέπει να ελαττώνω με εκείνος να αυξάνεται και άρχισε να δημιουργούνται ερωτηματικά μέσα του. Τι του απάντησε ο Κύριος, θυμάστε? Στο 5, τυφλή αναβλέπωση, πέσε στον Ιωάννη, τυφλή αναβλέπωση, χολή περιπατούσε, λεπροί καθαρίζονται και κοφή ακούσε, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτά όλα θέλει ο Θεός να τα κάνει τώρα στη γενιά μας. Αμήν. Από τον κάθε έναν. Θυμάμαι μια προφητεία του Ρικ Τζόινερ, πολύ παλιά. Και έλεγε ότι θα σηκώσει ο Κύριος νεαρούς πιστούς που θα κάνουν τέτοια σημεία και τεράστια που θα εκπλαγεί ο κόσμος. Και οι πιστοί. Αμήν Κύριε, αμήν. Αμήν. Το πνεύμα του Κυρίου γιατί έρχεται επάνω στον πιστό, γιατί ήρθε επάνω στον Χριστό. Ισαΐας 61:1. Πνεύμα Κυρίου του Θεού επί με, διότι ο Κύριος με έχρισε. Τι ωραία. Για ποιο λόγο? Ο πρώτος, για να ευαγγελίζουμε τους πτωχούς. Γιατί έχει έρθει το χρήσμα επάνω σου? Για να ευαγγελίζεις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Και σταμάτησε εκεί ο Κύριος όταν αποστήθησε αυτό το εδάφιο μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ. Εκεί σταμάτησε. Γιατί τι λέει μετά? Και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό είναι από πίσω. Τα άρτη και αυτό βάλα στην ώρα του. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης, έλεον εφροσύνης, αντί του πένθους. Ακούστε την καρδιά του Θεού. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης. Θύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Έτσι βλέπει την Εκκλησία ο Κύριος, αδελφοί. Όταν λέει ότι τη βλέπει χωρίς μόμο και σπήλο να είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού, έτσι τη βλέπει. Λέει στον Ιωάννη 2:11, ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Πώς πίστεψαν? Τα θαύματα. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να πιστέψει ο κόσμος είναι αυτός. Ο πιο γρήγορος. Προσέξτε λίγο. Γιατί, θα δούμε, ο Παύλος λέει ότι δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο εν λόγω μόνον. Όταν κηρύκτης έτσι το Ευαγγέλιο, χωρίς καμιά προοπτική για θαύματα κλπ, πού απευθύνεσαι στο ποιόν του ανθρώπου? Πού απευθύνεσαι? Στη διάνοιά του. Απευθύνεσαι στο συνειδητό του. Ναι, αλλά το πρόβλημα πού είναι, στο συνειδητό περισσότερο ή στο ασυνείδητο? Πού είναι το πνεύμα μας, η συνείδηση? Πού είναι το πρόβλημα? Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διαφερμένη και ποιος μπορεί να τη γνωρίζει? Πού είναι αυτό, στη διάνοιά σου είναι ή μέσα στα βάθη του πνεύματος? Μέσα είναι, κρυφό, δεν το ξέρεις. Μπορείς λοιπόν να καταγίνεσαι με τη διάνοιά του και να προσπαθείς και μέσα να υπάρχουν τέτοιες σκοτεινές δυνάμεις που να αντιδρούν συνέχεια και ο άνθρωπος να μπορεί να έρθει στο Χριστό. Εάν απορρίζεις γιατί πολλοί ακούνε και δεν έρχονται, γι' αυτό. Γιατί ο Κύριος θέλει τα θαύματα? Γιατί θέλει το άγγιγμα του υπερφυσικού να έρθει πάνω στον άνθρωπο? Πώς άγγιξε τη Σαμαρίτισσα? Μέχρι κάποιο σημείο μιλούσανε διανοητικά. Πού να λατρεύουμε, εκεί, εδώ, ε? Ποιος εσύ που είσαι Ιουδαίος, ήταν εδώ. Πότε μπήκε ο Κύριος μέσα στο υπερφυσικό και άγγιξε το πνεύμα της? Πότε? Όταν της αποκάλυψε τη ζωή της. Φέρε μου τον άνδρα σου. Δεν έχω. Σωστά είπες, γιατί πέντε έλαβες και αυτός που έχεις πάλι είναι δικός. Άνοιξε αμέσως. Πού χτύπησε? Στο πνεύμα μέσα. Όταν είσαι γεμάτος από το πνεύμα του Θεού και ο άνθρωπος πάρει μια τέτοια εμπειρία και ξέρει ότι είναι ο Κύριος, δεν είσαι εσύ, θα ανοίξει. Θα σπάσει, θα αρχίσει να κλαίει. Ωερά. Πώς θα ευαγγελίσουμε, αδελφοί μου? Πώς θα μιλήσουμε στους ανθρώπους? Όλο εξαρτάται από τη σύνδεση που έχεις με τον Κύριο. Γιατί τίποτα και καμιά κατάσταση δεν είναι η ίδια. Δεν είναι κάτι που να το μιμήσει και να το κάνεις το ίδιο. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει κάθε φορά να είσαι ανοιχτός και να οι αντένες σου να είναι ανοιχτές και να δεις τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Πώς θέλει να κινηθεί. Βλέπεις ανθρώπους, μην τους βλέπεις με τις αρχικά μάτια. Κοίταξε μέσα. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Αν ο Κύριος θέλει, θα σου δείξει. Αν θέλει. Πολλές φορές, πριν του ζητήσεις, εκείνος σου δείχνει πράγματα. Για να τα υπηρετήσεις και οι άνθρωποι να σωθούν. Σας έχω πει για τη Γεωργία, σε μια από τις συναθρήσεις που είχαμε, όταν ο Κύριος μου λέει, προσευχήσου για όλους, ένα θέατρο, εκατοντάδες κόσμο. Και καθώς μου έδινε πέντε λόγους προφητικούς για τον καθέναν, τους χτυπούσε, ένιωθα, χτυπούσε το πνεύμα τους και σοριαζόντουσαν οι άνθρωποι κάτω. Με κλάματα. Με κλάματα. Έρχεται μια κυρία, 40 χρονών, 35 κάπου εκεί. Και μόλις έρχεται, αμέσως ο Κύριος μου δείχνει ότι είχε άρρωστο στο σπίτι. Λέω, έχεις άρρωστο στο σπίτι? Ναι, ναι, είναι ο πατέρας μου. Ωραία, έλα να προσευχθούμε να το θεραπεύσει. Μου δείχνει ότι έχει πρόβλημα με τη μέση της και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Λέω, έχεις πρόβλημα με τη μέση σου? Ναι, ναι, έχω πρόβλημα. Αμέσως αρχίζει και σπάει. Γιατί? Ξεφεύγει από εδώ. Μιλάει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Του λέει, κοίτα, εδώ είμαι. Τη βάζω, κάθεται, ισιώνουν τα πόδια της, Και αρχίζει και κλαίει και της λέω, θες να δώσεις την καρδιά σου στον Κύριο. Αυτός τα κάνει γιατί σε αγαπάει. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Τελείωσε, το ήτανε. Γρήγορα, μέσα σε 3-4 λεπτά, όλο. Και αυτή ήταν η υφυπουργός της παιδείας και των θρησκευμάτων της Γεωργίας. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Ο Κύριος έστειλε τον Φίλιππο στη Γάζα και υπηρέτησε τον Υπουργό Οικονομικών της Κανδάκης, της Αιθιοπίας. Είσαι έτοιμος. Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε κάτι άλλο πολύ πιο πολύτιμο. Είναι ένα έργο μπροστά μας. Ο Κύριος έχει φτάσει στα άκρα, θέλει να ξεκινηθεί και πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Από τον πιο νέο μέχρι τον πιο μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός εργάζεται με όλες τις ηλικίες. Τα θαύματα ήταν μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου και του Ευαγγελίου που κήρυτε. Τελείωσε. Άλλαξε αυτό. Πέστε μου, αδελφοί, δεν άλλαξε ποτέ. Οι άνθρωποι το χάλασαν. Μετά τον 3ο αιώνα, μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα, ακούμε θαύματα να γίνονται δυνάμεις, προφητείες με τον Μοντανό και στην κεντρική Μικρά Ασία. Μετά έκανε μάχη η αυτοκρατορική εκκλησία και τα πέταξε έξω όλα. Τα πέταξε έξω, γιατί ήθελαν εξουσία, να μπουν αυτοί να εξουσιάσουν τον κόσμο. Και το Πνεύμα του Θεού φεύγει. Έφυγε. Περάσαμε στο Μεσαίωνα. Σκοτάδι, τίποτα από λόγο. Αντίθετα γέμιζε κόσμος, μάγους, μάγισσες, μαυρίλα, ακαθαρσία, βρωμιά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λατρεία που είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, να λατρεύουν ξύλα που ήταν κάποια εικόνα εκεί πάνω, αλλά δεν φαινότανε. Αυτό είμαι μάρτυρας ο ίδιος. Της Μαρίας, τη μαμά, είχε μια γειτόνισσα που ήταν πολύ θρησκολήπτη. Και ήρθε εκεί και λέει, «Α, εγώ, λέει, έχω μια παλιά εικόνα, πολύ παλιά που έχει ξεθοριάσει τελείως. Και την πηγαίνω στον παπά και μου την διαβάζει. Γιατί, για να πάρει καινούργιες δυνάμεις, να ανανεωθεί η εικόνα». Και λέω, «Και ποια, τι εικόνα είναι εκεί, ποιος είναι εκεί?» Λέει, «Δεν φαίνεται τίποτα». Α, δηλαδή, λατρεύεις ένα ξύλο. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, λατρεύεις το ξύλο. Εάν δεν βγούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, οι άνθρωποι και τα ξύλα και τις πέτρες θα προσκυνήσουν, γιατί μέσα τους είναι φτιαγμένοι να προσκυνήσουν. Έτσι μας έφτιαξε ο Κύριος. Μέσα το πνεύμα του ανθρώπου έχει ανάγκη να σπάσει, να ανοίξει, να δώσει λατρεία, να δώσει προσκύνηση. Είναι ανάγκη πιο μεγάλη από το φαγητό, πιο μεγάλη από το ποτό. Η λατρεία. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό. Και κοιτάξτε τι έκανε. Δεν είμαι Θεός, τώρα θα δεις. Θα τους κάνω όλους Θεούς. Και άρχισε από τον Αδάμ και την Εύα. Θα γίνετε σαν Θεοί. Και αρχίζει να διδάσκει το πάνθεο. Βάλ, Αστάρτη, ο Αμόν Ρα, Ίσις, Όσιρις, κάτω στην Ιδία, από τα ίδια, μια από τα ίδια εδώ στην Ελλάδα. Γέμισε τον κόσμο θεούς, θεές, δαίμονες, νηρίδες, γέμισε νύμφες, γέμισε ό,τι θέλεις. Να σκεπάσει τι? Τον ένα Θεό. Και αυτό το κάνει τώρα το σύστημα αυτό που λέγεται Βαβυλώνα. Και ο Κύριος λέει, παιδί μου, σήκω. Οπλίσου. Και εγώ θα σε γεμίσω με τη δόξα μου. Θα δεις τη δόξα μου. Θέλει να δείξει ο Κύριος την καταστροφή του Σατανά. Ω, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω, όχι στα δικά μου πόδια βέβαια, στο Κυρίο τα πόδια πέφτουνε. Και το έχουμε δει. Αυτό. Άνθρωποι, κάτω. Α, δαίμονες, τσιρίζουν, φωνάζουν. Ευχαριστώ, Κύριε. Αμήν. Κάτω. Είμαστε κυρίαρχοι με τον Κύριο. Θα βασιλεύσουμε πάνω σε αυτή τη γη χώρια αιώνια μέσα στη δόξα Του. Θαύματα. Γιατί ο Ιησούς έχει εξουσία πάνω στο κακό. Πρέπει να φανεί αυτό. Πρέπει να δουν οι άνθρωποι. Μας έλεγε ο αδερφός ο Εμίλη, το θυμάστε, ο αδερφός ο Εμίλη από την Αίγυπτο. Είναι με τον Κύριο τώρα ο αδερφός. Τον κάλεσαν μια εκκλησία στο Αμάν για να τους ποιμάνει. Και πήγε ο αδερφός. Ξαφνικά έρχεται η αστυνομία, τον πιάνει και τον βάζει μέσα στη φυλακή. Έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Μέσα στη φυλακή ήταν ένας γίγαντας. Πανύψηλος. Και ήταν ο αρχηγός των φυλακισμένων. Και μόλις μπαίνει ο Εμίλ μέσα, σηκώνεται αυτό το τέρας και πάει κοντά του και σηκώνει το χερούκλα του να του δώσει μια για να τον καθυλώσει. Μόλις σήκωσε το χέρι του, λέει ο αδερφός Εμίλ, «Στοπ στο όνομα του Ιησού Χριστού!» Κοκάλωσε το χέρι του, δεν κατέβαινε. Σε λίγο άσε να θέμει ολόκληρος. «Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, προσευχή σου να κατέβει το χέρι μου». Προσεύχεται, κατεβαίνει. Ευαγγέλισε όλη τη φυλακή. Και τον δέχτηκαν. Άντε ευαγγέλισε μια φυλακή. Θα σηκωθώ, τι είναι αυτά που λες, ρε, πα, θα σηκωθώσεις. Όταν όμως είναι εκεί η δύναμη του Θεού, τους πιάνει τεταρτιαίος. Γέμισε. Γέμισε. Αυτό είναι το κάλεσμα. Γέμισε με τη δόξα, με το μεγαλείο του Θεού. Τα θαύματα δείχνουν ότι ο Ιησούς ήρθε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από τα βάσανα και το θάνατο. Θα δεις ανθρώπους που βασανίζονται χρόνια να τους ελευθερώνει ο Κύριος. Δείχνουν ότι ο Ιησούς είναι ο χορηγός της ζωής. Ότι έχει πολύ συμπόνια για τον καταβλημένο λαό, όπως τους πεινασμένους, τους άρρωχους, άρρωστους φτωχούς, που δεν έχουν ούτε χρήματα να πάνε στον γιατρό. Το είδα αυτό στην Αφρική. Ήταν στο κρεβάτι, ο άνθρωπος τον έπιασε ξαφνικά, τον έπιασε λωνοσία και άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι στο κρεβάτι. Ποιμένας. Θυμάμαι και το όνομά του, Τζόσουα. Λένε, ο αδερφός ο Τζόσουα έχει, τον έπιασε λωνοσία. Και ήταν υπεύθυνος για το φαγητό και όλα αυτά για να μπορώ να κηρύξω στους εργάτες. Πάω κάτω, προσεύχομαι, διατάσσω την ενωσία να φύγει από πάνω του, στο όνομα του Ιησού Χριστού και μου δείχνει ο Κύριος Άρας ένα άγγελο, ήταν εκεί. Λέω, Κύριε, ευχαριστώ. Ανεβαίνω πάνω, λέω, ο Κύριος τον θεράπευσε και συνεχίσουμε το μάθημα. Σε λίγο τον βλέπουμε να τρέχει ανεβαίνοντας επάνω και να λέει «Εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε εκείνο». Λέω «Βλέπετε, ο Κύριος τον θεράπευσε». Όλοι φωνάζανε. Αμήν. Αμήν. Στη Βουλγαρία αυτή η κοπέλα σας το έχω πει. Κάτι έγινε, έκανε δίδυμα και δεν μπορούσε να σταματήσει αιμορραγία από τη μήτρα. Και οι γιατροί κάνανε ό,τι μπορούσαν και μετά της είπα να πάει στο σπίτι για να πεθάνει. Μου έκανε εντύπωση όταν μπήκαμε με τον Ιουλιάν μέσα, μύρισα τον θάνατο. Ο Θεός έχει να σου δώσει υπερβολικές αισθήσεις έξοχες από το πνεύμα του που δεν τις γνωρίζεις. Θα ξέρεις, ξέρεις όμως τι είναι. Ήταν εκεί πνεύμα ακάθαρτο που ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα αυτή. Και ο άνδρας της με τα δύο μωρά, αγκαλιά. Κερί, γυναίκα, πετσί και κόκαλο, κάτασπρι. Και της λέμε, έχεις πίστη να προσευχηθούμε και να σε κάνει καλά. Ναι, μου λέει. Ωραία, έλα μαζί να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε, επιτιμήσαμε το θάνατο, διατάξαμε την αιμορραγία να σταματήσει και προσευχηθήκαμε μετά με γλώσσες και ησυχάσαμε, νιώσαμε ότι ο Κύριος εργάστηκε. Φύγαμε. Πάω μετά από 1,5 μήνα στη Βουλγαρία, πάμε σε αυτό το χωριό. Στο Γκούρκοβο, το χωριό Γκούρκοβο. Και βλέπω μια, στο τέλος μια κοπέλα με κοιτάει επίμονα. Και να γελά, μου χαμογελά, λέω, Ιουλία, ποια είναι αυτή η κοπέλα εκεί. Λέει, δεν την ξέρεις, μου λέει, δεν την ξέρω, ποια είναι. Είναι, λέει, αυτή που θεράπησε ο Κύριος με τα δίδυμα. Μια πανέμορφη κοπέλα. Αμέσως τη θεράπησε. Λέει, ο Κύριος με θεράπησε. Αμήν. Πες μου τώρα αυτό με τι πληρώνεται αυτό το πράγμα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θαύματα για να δείξει ότι η δύναμη και η παρουσία Θεού ήταν μαζί του. Θα σε υποστηρίξει ο Κύριος. Κηρύττεις το Ευαγγέλιο, θα αποδείξει ότι είναι μαζί σου. Γιατί θέλει και εσύ να αποδειχτείς. Γιατί είστε παρέα. Αμήν. Είσαι συνεργάτης του. Πώς έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πώς τους έστειλε. Κοιτάξτε. Ματθαίος 10, 5ο εδάφιο. Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε σε αυτούς λέγον. Αυτή την εκκλησία εδώ ο Κύριος την απέστειλε και της παραγγέλνει τώρα λέγον. Τα ακούμε. Η είσοδο έθνων μη υπάγετε, μας λέει πηγαίνετε στα έθνη. Σε πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Γιατί ήταν πρώτα να ακούσει ο Ισραήλ. Τιμούσε το λαό του ο Κύριος. Εμάς μας λέει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα. Σε αυτούς είπε το οίκο Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Έτσι κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Στο Λουκά 9:2 και απέστειλεν αυτούς για να κηρύττωσιν τη Βασιλεία του Θεού και να ιατρεύωσι τους ασθενούντας. Μαζί. Δεν ξεχωρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τα θαύματα της δυνάμεις της θεραπείας. Στο 9 λέει και θεραπεύεται τους εναυτοί ασθενείς και λέγεται προς αυτούς επλησίασιν σε εσάς Βασιλεία του Θεού. Θεραπεία και Ευαγγελισμός. Θαύματα και Ευαγγελισμός μαζί. Διεκδίκησε το. Όλες οι Ευαγγελίες του Θεού δίνονται πώς. Πώς δίνονται αδελφοί. Διαπίστεως. Διαπίστεως. Θα πάρετε τη γη Χαναάν, σας την έχω δώσει. Μπρος. Όσοι πίστεψαν, μπήκαν. Όσοι πίστεψαν. Να η Χαναάν μπροστά μας, αδελφοί. Τα πολύτιμα του Θεού είναι εκεί έξω. Είναι εδώ αυτά που είναι, δόξα τον Κύριο. Αλλά τα πολύτιμα είναι έξω. Είναι οι ψυχές αυτές που λαχταρούν να γνωρίσουν τον Κύριο. Και να σας πω κάτι. Πολλοί που θα έρθουν, αδελφοί, θα κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει όλοι εμείς μαζί. Αμήν. Ο Παύλος ήρθε αργότερα. Διώκτης. Αλλά έκανε πολύ περισσότερα από κάθε άλλον Απόστολο. Έχει εκπλήξεις ο Κύριος. Εβραίους 2:3 λέει, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Ακούστε, η οποία άρχισε να αλλαλείται δια του Κυρίου, η σωτηρία, το Ευαγγέλιο. Εβεβαιώθηση μας υπό τον ακουσάντων. Έχεις ισχυρή ομολογία ότι ναι, ζω με τον Κύριο, ανήκω σε Αυτόν, ήρθε στη ζωή μου, με άλλαξε. Είμαι μάρτυρας της παρουσίας Του. Ζει, είναι αναστημένος ο Κύριος. Τι είναι η δική σου μαρτυρία. Λέει, όταν ανεβαίνουν οι Άγιοι στην αρπαγή και αυτοί ενίκησαν αυτόν τον διάβολο δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της μαρτυρίας του στόματος αυτών, κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάσεις του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Προσέξτε το αυτό. Κατά την θέληση αυτού. Γι' αυτό πρέπει να είσαι συντονισμένος. Συμμαρτυρούσε ο Θεός. Θα συμμαρτυρήσει με σένα. Θα συμμαρτυρήσει. Γιατί ο Θεός, πώς ξέρουμε ότι θα μας συμμαρτυρήσει και με εμάς. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ανοίγεις όπως και εκείνη, θα σου δώσει και σένα τέτοια πράγματα. Θα πω αυτό σαν κατακλίδα Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα λέγαμε είναι το πρότυπο που έχει βάλει ο Θεός για μας τους εθνικούς. Πώς κήρυτεται το Ευαγγέλιο. Α Κορινθίους Β 4. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Όχι. Αλλά πώς. Με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Αυτό που σας έλεγα. Η πίστη στηρίζεται στα μη βλεπόμενα και πρέπει να πάρουν ενέργεια μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι που αλλάζει τη ζωή τους. Α Κορινθίους 4:20. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Ρωμαίους 15:18. Διότι δεν θέλω τολμήσει να είπε ότι εξεκείνουν τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός διεμού προς υπακοήν των εθνών λόγο και έργο. Δεν μας έλεγε πράγματα άλλων, μας έλεγε αυτά που ο Θεός έκανε μέσα από τον ίδιο. Που ήταν αυτό που της μάρτυρες. Πώς? Με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας. Ποια είναι η Ιλυρία? Η Αλβανία. Το Ιλυρικό. Μέχρι εκεί πάνω πήγε. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Το εξεπλήρωσα. Ένιωθε ήσυχος μέσα του. Κήρυξα. Ακούσανε οι άνθρωποι. Ακούσανε. Πράξεις 19:10. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη. Εδώ τώρα ήταν στην Έφεσο ο Παύλος. Δίδασκε 2 έτη σε ένα σχολείο κάποιου ονόματι Τύρανου. Ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν τον λόγο του Κυρίου, οι Ιουδαίοι και οι Ελλήνες. Και ακούστε τώρα, και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από του σώματος αυτού μανδύλια και περιζώματα και έφευγαν από αυτόν οι ασθένειες και τα πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα κάνει ο Θεός με τη δύναμή του. Τι εμβέλεια, τι βάθος. Και τι παράξενα πράγματα ο Θεός μπορεί να κάνει για να αγγίξει και να φέρει τους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πιάσαν τους μαθητές και τους βάλαν φυλακή. Ήρθε ο άγγελος και τους άνοιξε την πόρτα. Και τι τους είπε? Παιδιά, εντάξει, πήγαινε να ξεκουραστείτε λίγο σπίτι και μετά ξαναρχίζουμε πάλι. Τι τους είπε, έρευε? Ακούστε τι είπε. Υπάγεται και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς το λαόν πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Μη χάνετε χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι σε κάποια πράγματα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ποιμένος είμαι, τι θα πω. Λίγο πίσω έχουμε μείνει. Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι ώρα γι' αυτό. Κήρυτα στην Τουρκία και ένιωθα τις ψυχές των ανθρώπων άδειες. Ήθελα να πω για τον Αχάβ. Και λέω, ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Και μου κάνει ο ποιμένας, δεν ξέρανε ποιος είναι ο Αχάβ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Αν ξέρουμε. Μας έχει βγει ο λόγος από τα ρουδούνια, από τα αυτιά. Έχουμε γεμίσει και τον ευχαριστούμε. Και θέλουμε κι άλλο, περισσότερο. Γιατί έτσι πρέπει. Ναι, τώρα τι θα κάνουμε όμως με αυτό. Τι θα κάνουμε. Ο Φίλιππος κατέβηκε στη Σαμάρια, την ευαγγέλισε, έκανε θαύματα, σημεία, τέρατα. Όλη η πόλη ήρθε στα πόδια του Χριστού. Ένας άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που τους έλκυσε. Μέχρι ελκύστηκε και ο μάγος, ο Σίμων. Τι τον έλκυσε. Οι δυνάμεις. Και θα φέρουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι ερωτευμένοι με δύναμη, για να έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού θα σου το άτομο αυτό θα το απομονώσει και θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Κύριο. Θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα, εξεπλήττετο ο Σίμων. Σημεία και θαύματα μεγάλα. Τέλος, πάμε Μάρκος 16 στο 20. Κοιτάξτε τι λέει. Πού είμαστε εκεί. Αφού τώρα τους είπε ο Κύριος, πάγεται σε όλο τον κόσμο, Κύριε Χριστό Ευαγγέλιο, σε όλη την κτήση, όποιος πιστέψει και θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία δε εις πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθά αυτά εν το ονόματί μου, θέλουσι να εκβάλει η δαιμόνια, θέλουσι να λέει νέας γλώσσας, σημεία είναι αυτά. Όφης αρούσι, όπως ο Παύλος. Και αν θα να σημειώνει την πίεση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Και λέει στο 20, εκείνη δε, είναι δηλαδή η ώρα πριν να αναλυφθεί ο Κύριος. Εξερθώντες, εκήρυξαν πανταχού, σημειώστε αυτή τη λέξη, συνεργούντος του Κυρίου. Σε στέλνει έξω και δεν σε στέλνει μόνο σου. Θα συνεργήσει μαζί σου. Θα αρχίσει να σου μιλάει, να σε οδηγεί και θα είναι αυτό καθημερινότητα για σένα. Θα ξυπνάς με οράσεις, θα κοιμάσαι, θα βλέπεις ενύπνοια, θα ακούς τη φωνή του Κυρίου στον ύπνο σου, στον ξύπνιο σου. Δεν σε αφήνει έτσι. Αν δεν γίνεται, είναι γιατί είμαστε αλλού. Είμαστε φορτωμένοι με άλλα πράγματα. Συνεργούντος το Κύριο και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Πρέπει το κήρυγμά σου να επιβεβαιωθεί από τα θαύματα που θα επακολουθούν τη διακονία σου. Το θέλουμε, αδελφοί. Λοιπόν, ελάτε με απλότητα. Μιλήσατε με απλότητα. Με απλότητα να το ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι λέτε, θα μας το δώσει. Τώρα μας βάζει στα δύσκολα. Όχι, αδελφοί μου, δεν σας βάζω εγώ στα δύσκολα. Και εγώ μαζί σας είμαι. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την περπατήσουμε. Πρέπει να την περπατήσουμε. Για να είμαστε αντάξει της κλήσης του Κυρίου και του ονόματος που έδωσε και το έχουμε πάνω μας. Το όνομα του Ιησού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, συγχώρησέ μας για τι έχουμε παραμελήσει, Κύριε, το έργο Σου. Συγχώρησέ μας γιατί έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά. Γιατί έχουμε ανοίξει τα μάτια μας στα του κόσμου, έχουμε δεχθεί το φρόνημα του κόσμου και έχουμε βάλει αυτό μπροστά σε τόσα θέματα, Κύριε. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και ζητάμε σήμερα να ξεκινήσεις, Κύριε, ένα βαθύ εξονυχιστικό έργο μέσα μας. Κύριε Ιησού, να πιάσουμε το ημάτιό Σου και να μη Σε αφήσουμε μέχρι να έρθει η ευλογία Σου επάνω μας. Κύριε, ζητάμε Εσένα, ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, ζητάμε τη συμμαρτυρία Σου. Είμαστε συνεργοί Σου, Κύριε, και θέλουμε Εσύ να μας αλλάξεις, να βγάλεις από μέσα μας κάθε απιστία, κάθε ολιγορία, Κύριε, κάθε αργοπορία Ιησού Άγιε που έχουμε. Αμέλεια. Και να βάλεις το ζήλο Σου μέσα καυτό, Κύριε Ιησού, να καταφάγει την ψυχή μας, Χριστέ μου Άγιε. Να μας δώσεις το θάρρος του λέοντα, Κύριε, να βγούμε έξω. Και Εσύ θα ανοίξεις τύρες, θα ανοίξεις οίκους, θα ανοίξεις τρόπους, Κύριε, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Σου. Θα φανεί η δόξα Σου, γιατί θα συμμαρτυρήσεις με τα παιδιά Σου, Κύριε. Έλα τώρα και γέμισέ μας. Είμαστε τα αγκία Σου, Κύριε. Σαν εκείνη τα αγκία του Ελισέ. Και θέλουμε να μας γεμίσεις με το έλεον του Πνεύματός Σου, Κύριε. Πλημμύρισε μας, Ιησού. Έλα και άλλαξε τον κάθε ένα από μας, Κύριε. Είσαι εδώ, παρόν αυτή την ώρα και το χέρι Σου το Άγιο είναι γεμάτο από ευλογία, γεμάτο από δύναμη, γεμάτο από χαρίσματα, γεμάτο από δόξα, Κύριε. Και θέλεις κάθε παιδί Σου, το οποίο Σε πιστεύει και ανοίγεται, να πλημμυρίσει με αυτή τη δόξα, Κύριε. Το ζητάμε και το λαμβάνουμε με πίστη αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα. Γέμισε την Εκκλησία Σου. Κάνε μας στράτευμα τρομερό με σημαίες. Να τρέμει ο εχθρός μπροστά στο στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί εσύ έχεις θέσει το όνομά σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ανέβασε την πίστη μας, Κύριε. Ανέβασε μας σε άλλο μέτρο πίστης, το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορείς να κινηθείς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμενοι σου μας, Κύριε μας, για αυτή την ευλογημένη ώρα. Είμαστε εδώ μπροστά σου, Χριστέ μας Άγιε, να γνωρίσουμε εσένα πιο πολύ, Κύριε. Να δοξάσουμε το όνομα σου, το Άγιο Χριστέ μου. Το υπέρ παν όνομα, Κύριε, όπως εψάλαμε. Γιατί είναι αυτόν το όνομα, Κύριε μας, που ανοίγει τους ουρανούς και μας χαρίζει την αιωνιότητα, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Στην Αποκάλυψη, σε μια από τις επιστολές προς την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στο 3:8, λέει ο Κύριος, «Ξέρω τα έργα σου, ιδού έχω δώσει μπροστά σου θύρα ανοιγμένη, που κανείς δεν δύναται να την κλείσει. Γιατί έχεις μικρή δύναμη, αλλά τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου». Βλέπουμε ότι ο Κύριος υπόσχεται αυτή την ανοιχτή πόρτα, θύρα, και σε εμάς που ζούμε, γιατί είναι γραμμένα τα λόγια αυτά και προφητικά για εμάς. Είναι μια προφητική γραφή που πρόκειται να εκπληρωθεί. Γιατί ζούμε μαζί με όλον τον λαό του Θεού σε αυτή την περίοδο της Φιλαδέλφειας, που άρχισε στις αρχές του 1903, που πέσε το Πνεύμα του Άγιο στην Αζούζα, και πρόκειται να τελειώσει με την αρπαγή. Τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα είναι ακριβώς η ημερομηνία λήξεως, γιατί ο Κύριος δεν μας αποκάλυψε την ημερομηνία που θα έρθει. Αυτός ξέρει την ώρα και τη μέρα. Και βέβαια κάποιοι θα πούν, μα αυτά τώρα ήταν γραμμένα για τις εκκλησίες τότε εκεί στην Ασία που τις γράφει, τις 7 εκκλησίες, άρα εμείς τι σχέση έχουμε. Ήταν πριν 2.000 χρόνια. Ο Κύριος, αδερφοί, γράφει το λόγο του μέσα και ξέρουμε ότι πολλά είναι διαχρονικά. Πολλές προφητείες ήταν και για τότε και σε προέκταση είναι και τώρα. Και άλλα κομμάτια του Λόγου του Θεού ήταν για τότε και συνεχίζουν και ισχύουν για τώρα. Και γιατί να το καταγράψεις το Λόγο του? Γιατί η Αποκάλυψη είναι πράγματα τα οποία μέλλονται να γίνουν. Και ισχύει για όλη την Εκκλησία, για όλους αυτούς που πληρούν τους όρους που περιγράφει εδώ. Άρα και εμείς μπορούμε δικαιωματικά να διεκδικήσουμε αυτήν την υπόσχεση. Και μπορεί να το δούμε και στη χώρα μας ή στην πόλη μας ακόμη, ότι έχουμε μια ανοιχτή πόρτα. Και οι όροι αυτής της υπόσχεσης βρίσκονται στα εδάφια που λέει «Γιατί φύλαξες το λόγο μου». Είναι δηλαδή όρος. Δεν είναι απλά να λέμε «έγινα χριστιανός και θα τα έχω όλα». Κάθε φορά που μαζευόμαστε, τι κάνουμε, υψώνουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Γιατί ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι. Γιατί το όνομα Ιησούς, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινο. Έχει θεία σημασία. Ιησούς σημαίνει ο Γιάχουε είναι σωτήρας. Το έδωσε αυτόν το όνομα. Και είναι ο μόνος που πραγματικά εκπληρώνει την έννοια αυτού του ονόματος. Γι' αυτό υψώνουμε το όνομα του Ιησού. Γι' αυτό ψάλαμε και ψάλουμε ύμνους δοξολογίας σε Αυτόν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού. Λατρεύουμε στο όνομα του Ιησού. Επιτιμούμε, εκβάλλουμε δαιμόνια στο όνομα του Ιησού. Διατάζουμε θεραπεία στο όνομα του Ιησού. Βαφτίζουμε στο όνομα του Ιησού. Γιατί όλα αυτά? Γιατί Κολοσσαίς 3:17 κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγια ή με έργα, όλα στο όνομα Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα μέσω αυτού. Όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Είτε είναι λόγος, είτε είναι έργο. Η Εκκλησία λοιπόν για την οποία μιλάμε, δεν έχει αρνηθεί το όνομα του και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, όχι απλά να μην αρνηθείς, πρέπει να αγαπάς τον Κύριο, να αγαπάς το όνομα του Ιησού. Όχι μόνο ηχητικά, ότι είναι ένα ωραίο Ιησούς, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει και να έχουμε πίστη σε αυτό. Και αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε δεχθεί τον Κύριο στη ζωή μας. Είναι μεγάλο προνόμιο, όπως είπα και άλλες φορές, δεν το κατανοούμε, λέμε και εμείς άνθρωποι είμαστε όπως οι υπόλοιποι. Ο Κύριος, βλέπουμε, έχει κάνει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή και λέει η δική μου και του κόσμου. Ναι, αγαπάει όλο τον κόσμο και εμάς και τους άλλους, αλλά λέει όσοι τον εδέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είσαι γιος μου, είσαι θυγατέρα μου, λέει ο Κύριος, που δεν το λέει αυτό στους υπόλοιπους. Εάν ο Κύριος κάνει αυτόν τον μεγάλο διαχωρισμό σε όλο τον κόσμο, η δική μου και αυτή που δεν είναι δική μου, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άλλη γνώμη. Υπάρχει ευλογία και μακαρισμός για αυτούς που δεν έχουν αρνηθεί το όνομα του Ιησού. Είναι πολλές φορές που βλέπουμε την Εκκλησία μας ότι μα είμαστε λίγοι, είμαστε λίγα άτομα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το όνομα του Ιησού και δεν το έχουμε αρνηθεί. Εκεί τώρα είναι η βάση μας. Άσχετα αν είμαστε λίγοι ή πολλοί, ο Κύριος βλέπει στην καρδιά του κάθε παιδιού του. Αρνήθηκα τον Κύριο? Όχι. Πιστεύω στο όνομα του ακράδαντα? Είμαι ένα κομμάτι από αυτόν, κατοικεί μέσα μου με το πνεύμα του? Γιατί όλη η εξουσία και η δύναμη στον ουρανό είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ματθαίος 28:18. Λίγο πριν φύγει ο Κύριος, μίλησε και είπε: «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη». Και έφυγε ο Κύριος. Ποιος έχει τώρα την εξουσία? Ο Κύριος την έχει, αλλά μέσα από τα παιδιά του ενεργεί. Επομένως, μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό για θαύματα, μπορούμε να προσευχόμαστε για τους ασθενείς, μπορούμε να έχουμε εξουσία ενάντια στο διάβολο, όχι εμείς γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μπορούμε να κηρύξουμε τα καλά νέα της σωτηρίας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου, με ο Κύριος που είναι μαζί μας. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να στεναχωριόμαστε για ό,τι δεν έχουμε και να κοιτάξουμε τι πραγματικά διαθέτουμε. Να είμαστε απλοί άνθρωποι, τι διαθέτουμε? Έχουμε αυτό που πολλοί άλλοι δεν έχουν. Το όνομα του Κυρίου Ιησού. Θυμάστε την ιστορία του Χολού στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαιναν στον ναό για να προσευχηθούν και τι έκανε αυτός? Ο Ζητιάνος ήταν εκεί, ανάπηρος, και άπλωσε το χέρι να πάρει χρήματα. Αυτό ήξερε, δεν ήξερε τίποτε άλλο. Πράξεις 3:6. Τότε ο Πέτρος του είπε: «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Πέτρος και ο Άννης μπορεί να μην είχαν χρήματα να δώσουν, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά τι είχαν? Είχαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν είπε ο Πέτρος «έχω», τι, δεν ήταν ότι το όνομα του Ιησού ήταν στην τσέπη του, να βγάλει ένα χαρτί που γράφει Ιησούς ή απλώς να το πει με λόγια, γιατί Ιησούς μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Να σταματήσεις ένα στο δρόμο και να του πεις: «Πες μου Ιησούς, Ιησούς». Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει κάτι στον πνευματικό κόσμο επειδή ακούστηκε η λέξη αυτή. Όταν λέει ο Πέτρος «αυτό που έχω σου δίνω», το είχε μέσα του. Ο Κύριος ήταν μέσα του και αυτή ήταν η δύναμη που βγήκε. Όταν είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα, δεν ήταν η δύναμη του Πέτρου, ήταν ο Κύριος που κατοικούσε μέσα του, που σήκωσε τον χολό. Και βλέπουμε ότι μπορούσαν οι μαθητές να προσεύχονται στο όνομά του και να βλέπουν θαύματα. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός, ο ταλέπορος, ήθελε χρήματα και αυτοί του δώσαν τη θεραπεία του. Ούτε σκεφτόταν για τη θεραπεία του, ούτε του περνούσε από το μυαλό. Αλλά εμείς, ποιο από τα δύο θα θέλαμε να έχουμε? Τα πλούτη του κόσμου ή το όνομα του Ιησού? Βλέπετε, το ένα είναι πνευματικό, το άλλο είναι υλικό. Και το ένα έχει δύναμη και το άλλο έχει δύναμη. Γι' αυτό ονομάζει τα χρήματα ο Μαμμονάς ότι είναι Κύριος. Δεν μπορεί να έχετε δύο Κυρίους, ή τον Μαμμονά είτε τον Κύριο. Γιατί με τα χρήματα είναι ένας σε εισαγωγικά Θεός. Πάει στο γιατρό και παίρνεις τη θεραπεία σου από ανθρώπους όσο γίνεται. Έχεις φαγητό, έχεις σπίτι, έχεις να δώσεις στους φτωχούς. Τέλος πάντων, είναι μια δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Ασφαλώς θέλουμε τον Κύριο όμως. Και αν η Εκκλησία χρειάζεται χρήματα, ο Κύριος θα τα προμηθεύσει και αυτά. Αδερφοί, το κλειδί για τον Ευαγγελισμό δεν είναι τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε ψυχές με τα χρήματα. Τι θα πας να δίνεις λεφτά για να έρθεις στην εκκλησία, να τους πληρώνεις. Δεν γίνεται. Και να έρθουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν μετά. Θα κερδίσεις τις ψυχές με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Τι είχαμε δει πριν στην Αποκάλυψη, δεν έχουμε αρνηθεί το όνομά του, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Τήρησες το λόγο μου. Άρα είναι ένα πράγμα να μην αρνηθείς το όνομα του Κυρίου και είναι άλλο να τηρείς το λόγο, να κρατάς το λόγο. Το λόγο, η γραφή, τις εντολές, αυτό που ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό πρέπει να υπακούμε στο λόγο του Θεού. Τώρα βέβαια το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο, ανάμεσά μας είναι απαραίτητο. Αλλά χρειαζόμαστε το λόγο του Θεού για να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Αμήν, ο λόγος είναι τέλειος και το χρειαζόμαστε, αλλά λέει το γράμμα σκοτώνει. Το πνεύμα ζωοποιεί. Δεν μπορείς όμως να έχεις το πνεύμα χωρίς τον λόγο. Πάλι δεν μπορεί να κρατηθείς. Γιατί δεν είναι απλά να έχεις μια δύναμη ουράνια, η οποία ποια θα είναι η βάση της. Όταν θα έρθει ο διάβολος να πειράξει, πώς θα σταθείς. Θυμάστε ο Κύριος στους πειρασμούς στάθηκε πάνω στον λόγο. Εκεί είναι η ασφάλειά σου. Έστω και αν εμείς που είμαστε πιστοί έχουμε γραμμένο τον λόγο μέσα στις καρδιές μας, πάντα χρειαζόμαστε σαν δείχτη ασφαλείας το γραμμένο λόγο, τα ρήματα. Ούτως ώστε αν πάνε να ξεγελαστείς από κάτι, έχεις το λόγο. Μη αυτό, μη εκείνο. Κάνε εκείνο, μη το κάνεις αυτό. Εκεί είναι η βάση μας. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τον λόγο του Θεού, όχι απλά να τον τηρούμε, να τον θέλουμε. Δεν μπορούμε, αδερφοί μου, να διδάξουμε κάτι ενάντια στο λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι, μας το απαγορεύει ο Κύριος. Γιατί στις μέρες μας υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες και παράξενες πολλές φορές και παραδόσεις που δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι διδάσκουν ό,τι θέλουν. Αν βρουν ακροατές που τους αρέσουν τα λόγια και ακούνε, ένας καλός ρήτορας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα. Αλλά διδασκαλίες που δεν υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να τις κηρύττουμε, έστω και αν φαίνονται ελκυστικές. Δευτέρα Τιμοθέου 4.2. Πρέπει να παραμείνουμε μια εκκλησία που μιλάει την αλήθεια των Άγιων Γραφών. Τι είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο? Κήρυξε το Λόγο. Επέμεινε σε κατάλληλο, ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Γιατί θα υπάρξει καιρός, πότε, στο μέλλον, δηλαδή και σήμερα, που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους δασκάλους κλπ. Συνεχίζει. Δηλαδή πρόκειται για εντολή για αυτούς που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να κηρύξουμε τα προσωπικά μας πιστεύω και τις φιλοσοφίες μας, αλλά πρέπει να κηρύξουμε το Λόγο. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον πολιτισμό μας ή τους νόμους που γίνονται τώρα ή τις παραδόσεις μας. Πρέπει να κηρύξουμε τον Λόγο. Αν είναι αντίθετα, εμείς θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτά μας έδωσε ο Κύριος και αυτά μας έστειλε να κηρύξουμε. Η Βίβλος λέει ότι είμαστε στο κάτω-κάτω ξένοι και πάρει και από αυτόν τον κόσμο. Περαστικοί. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Εκεί είναι ο προορισμός μας. Εκεί είναι που θα πάμε μια μέρα. Πώς? Διαφυλάττοντας τις Άγιες Εντολές. Είναι εκεί ο λόγος γραμμένος και δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει επειδή περνούν τα χρόνια. Πρέπει πάντοτε, καθώς αποφασίζουμε κάποια πράγματα, να ρωτάμε ο λόγος τι λέει. Η Αγία Γραφή τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα. Και με ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά, αυτό θέλει ο Κύριος, αυτό θα κάνουμε. Δεν πρέπει να ακολουθούμε μια διδασκαλία επειδή μας φαίνεται καλή ή επειδή μας βολεύει. Μα μπορεί να πει κάποιος, αν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι κάτι που ήταν κρυμμένο και ο Κύριος το φέρνει στην επιφάνεια τώρα. Ωραία. Κάθε φορά που ακούμε μια καινούργια διδασκαλία, ένας σοβαρός, πιστός άνθρωπος του Θεού θα πει, Κύριε, ωραία, ήρθε αυτή η διδασκαλία. Μπορεί να από σένα, μπορεί να από το διάβολο. Μπορεί να είναι μια ανθρώπινη. Ακούγεται λογικοφανής, θα μπορούσε να στηριχθεί. Μπορεί να βασίζεται και σε εδάφια. Αλλά και ο διάβολος, όταν πείραξε τον Κύριο, σε εδάφια βασιζότανε. Πρέπει να την εξετάσεις προσεκτικά, δώσε χρόνο, νίστεψε προσευχή σου και αν συμφωνεί, τότε μπορείς να την ακολουθήσεις. Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν έχει να δώσει και νέα πράγματα στην Εκκλησία ή αυτά που είναι κρυμμένα από αιώνες να τα φέρει στην επιφάνεια. Πάμε γίνεται. Πίσω εκεί στη Δευτέρα Τιμωθέου 4:3 που είδαμε πριν. Θα υπάρξει, λέει ο Παύλος, καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Το αρχαίο λέει «επισορεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν επί τους μύθους εκτραπήσονται». Γιατί να θέλουν να πάνε στους μύθους? Γιατί είναι ωραία τα παραμύθια, οι μύθοι. Όταν είμαστε παιδιά δεν μας αρέσαν τα παραμύθια. Γιατί έχουν ωραίο τέλος. Μιλάει ο άλλος, σου λέει την ιστορία μια φορά και ένα καιρό και μπορεί να βάλεις και τον εαυτό σου μέσα και τελειώνει ωραία και δεν έχεις ευθύνη. Δεν έχεις να τηρήσεις κάτι. Ο λόγος όμως είναι μαχαίρι. Σου υπόσχεται ένα σωρό και σου λέει όμως, αλλά για να τα κρατήσεις πρέπει να κάνεις αυτά. Έχεις μια τάξη, έχεις έναν δρόμο να κρατήσεις. Γιατί δεν είναι δικά σου λόγια, είναι του Κυρίου λόγια. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα διατηρήσουμε μέσα μας. Αυτός ο καιρός λοιπόν έχει έρθει, γιατί μπορούμε να δούμε από το γεγονός ότι συμβαίνει παντού. Οι άνθρωποι ακολουθούν δασκάλους, κηρύττοντάς τους αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ξέρετε ότι έχει εκκλησίες ολόκληρες που όταν δεν τους αρέσει ο κήρυκας, δηλαδή αυτά που λέει ή είναι αυστηρά ή δεν ταιριάζουν με αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν, έχουν συμβούλια, το βγάζουν και βάζουν άλλο. Βάζουν το δικό τους που τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Τους αρέσουν οι δάσκαλοι αυτοί γιατί δικαιολογούν τις αμαρτίες με διάφορους τρόπους, με διάφορα τρίκ και μέσα από το Λόγο του Θεού. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Η χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος τα έκανε όλα. Θέλουν δασκάλους που θα αισθάνονται άνετα μαζί τους να εφησυχάζει τη συνείδησή τους. Γιατί αν είμαι εγώ σε ένα ακροατήριο πιστών και έχω κάποιον από τον Άμβωνα που είναι ο άνθρωπος του Θεού και μου λέει ότι δεν πειράζει, μπορεί να κάνεις και αυτόν και εκείνο, ο Κύριος είναι καλός, ο Κύριος καταλαβαίνει, μην ανησυχείς, νιώθω ωραία. Και λέω, αφού τα λέει ο άνθρωπος του Θεού, και δεν ελέγχω τη συνείδησή μου βαθιά, δεν ελέγχω με τον λόγο, και λέω, αφού τα λέει έτσι είναι, αφού χρησιμοποιεί και εδάφια. Εμείς αδερφοί δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε έτσι. Αντίθετα, πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να τον μελετάμε. Και προσωπικά δηλαδή. Ωραία είναι τα κηρύγματα που ακούμε από εδώ ή οπουδήποτε από αλλού, αλλά δεν μας θέλει ο Κύριος να είμαστε όπως τους πίθηκους. Δηλαδή, αφού το είπε ο Α και ο Β και ο Γ, αυτό θα κάνουμε και εμείς να μην ψάχνουμε ποτέ μας γιατί τα λένε οι άλλοι. Είναι σαν ένα βρέφος που σου παίρνει το κουταλάκι η μαμά και σου δίνει το φαγητό. Μάλιστα, χυλό, έτοιμο, να μην χρειαστεί καν να το μασίσεις. Και σε ταΐζει και σε ταΐζει και μεγαλώνεις, αλλά δεν ξέρεις αυτό που σου δίνει τελικά. Είναι αγνό, καθαρό από τον λόγο. Είναι απλά να σε χαϊδεύει, να περάσει ο καιρός. Γι' αυτό ωραία είναι οι εκκλησίες και οι θέσεις κλπ. Αλλά ο Θεός θέλει από το κάθε παιδί του να είναι και το ίδιο υπεύθυνο για τον εαυτό του. Γιατί στο κάτω-κάτω, στο τέλος, λέει ο κάθε ένας θα δώσει λόγο στο Θεό για τον εαυτό του. Επομένως, έχω γραφή και όλοι μας έχουμε Αγία Γραφή. Και στο κομπιούτερ και σαν βιβλίο και στο κινητό κλπ. Κανείς δεν σε εμποδίζει να ανοίξει την καρδιά σου και να διαβάσει το λόγο απευθείας. Δόξα στο Θεό, γράφτηκε στη γλώσσα μας. Μπορείς να διαβάσεις και να ελέξεις και αυτά που ακούς στην Εκκλησία, αλλά και προσωπικά. Τώρα, αν έχεις μια διαφορά, κάτι που δεν καταλαβαίνεις, αμήν. Θα το συζητήσεις με έναν πνευματικό αδερφό και θα προχωρήσεις. Αλλά χρειάζεται να μελετάς το λόγο, όχι απλή ανάγνωση, μελέτη. Να τον πιστεύεις, να τον υπακούς. Όσον τον μελετάς και τον πιστεύεις, είναι άλλο σκαλοπάτι να τον υπακούσεις, γιατί είναι κάποια που είναι δύσκολα. Η σάρκα θέλει τα δικά της, άλλοι θέλουν τα δικά τους και ο Κύριος θέλει τα δικά του, που πρέπει να δικά μας. Εκεί τώρα είναι που θα έρθεις καμιά φορά σε κόντρα με το εαυτό σου και θα πεις τι θα κάνω τώρα, το δικό μου θέλημα ή το δικό σου, Κύριε. Αν μελετάς, πιστεύεις, υπακούς, τότε θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι για τη σωτηρία σου και τη χριστιανική σου ζωή. Αλλά όπως είπαμε, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του Λόγου και του Πνεύματος του Θεού μέσα μας. Δηλαδή πρέπει να δεχόμαστε τον Λόγο με πίστη, αφήνοντας τον μαζί με το Πνεύμα να συνεργάζονται στη ζωή μας. Γιατί όπως είπα, μόνο το μη, ενώ είναι Άγιον και καλό, και ο Κύριος το θέλει, είναι σκληρό για τον άνθρωπο, τον απλό. Όταν όμως το Πνεύμα του Άγιου κατοικεί μέσα σου, αυτό το απαλύνει. Γιατί ανοίγει η καρδιά σου και λες «θέλω τον Λόγο» και σου δίνει τη δύναμη να τον εκτελέσεις και μάλιστα με χαρά. Τότε πραγματικά μπορείς να δεις και να δω αναζωπήρωση στη ζωή μου και στις εκκλησίες μας. Προσέξτε, όχι εισρωή πολλών ανθρώπων, αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση μπορεί να γίνει και σε ένα, δύο άτομα, τρία άτομα, πέντε άτομα. Και να είναι ο Κύριος ανάμεσά τους και να. Βεβαίως θα έρθουν οι ψυχές, αλλά θέλω να πω, γιατί υπάρχουν λεγόμενες mega churches, μεγάλες εκκλησίες με χιλιάδες κόσμο, και λες, για να είναι τόσο πολύς κόσμος, ο Κύριος είναι εκεί. Δεν λέω ότι ο Κύριος δεν είναι εκεί, αλλά μπορεί όμως να ακούν αυτό που είπαμε, γαργαλιζόμενοι την ακοή και πάνε και νιώθουν ωραία γιατί. Πήγα και στην εκκλησία, έκανα το καθήκον μου. Δεν μου λέει να κάνω τίποτα που δεν μου αρέσει και προχωρούμε. Πρέπει όμως, αδελφοί, να κρατήσουμε το λόγο του Θεού και να μην αρνηθούμε το όνομα του Ιησού. Όπως είδαμε στην Αποκάλυψη. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να αποχωριστείς από τον κόσμο. Γιατί λέει η Γραφή, ο κόσμος αγαπά το δικό του, τα δικά του πράγματα. Εφόσον δεν αρνείσαι το όνομα, θα έρθει η ώρα που θα κοντράρεις, θα έρθεις σε εναντίωση με την αμαρτία, με το ψεύδος. Ίσως χρειαστεί να αποκοπείς και από ορισμένους αδελφούς. Όχι γιατί δεν τους αγαπάς, αλλά γιατί δεν θέλουν να κρατήσουν την αποκάλυψη του ονόματός του. Αν δεις ότι είναι έναν κούρπο ανθρώπων που αποστασιοποιούνται από αυτό που πιστεύεις για το όνομα του Ιησού Χριστού, λες, εντάξει, ευχαριστώ. Σας αγαπώ, δεν σας εχθρεύομαι, αλλά κρατώ μια αναπόσταση. Είναι και αυτό μέσα στο κόστος της χριστιανικής ζωής. Θυμάστε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Όπως ο Ιωσήφ, έτσι και ο γιος ο Άρσεν στην Αποκάλυψη, θα αποβληθεί από τα αδέλφια του. Θυμάστε, οι αδερφοί του τον πούλησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν μάλιστα, και τον πούλησαν σκλάβο, λέει να μην τον σκοτώσουμε. Η εκκλησία της αρπαγής πώς θα βγει, μέσα από το σώμα των αναγεννημένων θα βγει η νύμφη. Μέσα από αυτόν το σώμα θα βγει. Και όπως τελικά ο Ιωσήφ υψώθηκε και έγινε δεύτερος μετά το Φαραώ και έγινε ο τροφοδότης του τότε κόσμου, θυμάστε με την πείνα που ήρθε όχι μόνο στην Αίγυπτο, σε όλη την περιοχή τη γύρω, έγινε τροφοδότης του Λόγου του Θεού σε όλους τους πεινασμένους, έτσι θα γίνει και τώρα. Παρόλο που οι αδελφοί του τον απέβαλαν, θυμάστε τι έγινε. Ο Θεός τον ύψωσε και χρησιμοποίησε τον ίδιο για να διατηρήσει τη ζωή των αδελφών του μετά. Έκανε τον κύκλο του, ήρθαν αδελφοί και τον προσκύνησαν. Και τελικά είδαν ότι τα όνειρα που τον κοροϊδεύαν και δεν τον ήθελαν, βγήκαν όλα αληθινά, γιατί ήταν από τον Κύριο. Αυτό θα γίνει και με τον ιό Άρσεν αυτές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν άτομα σε αυτή την περίοδο της Εκκλησίας, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής, που θα σταθούν για το όνομα του Ιησού. Και αυτό θα έχει κόστος και για τους ίδιους, ανάλογα τι σχέση έχεις με τον Κύριο. Γιατί αν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν θα σε νοιάζει καθόλου. Με χαρά θα το κάνεις, αλλά ως προς τους άλλους θα πούν τι κάνει αυτός. Ρισκάρει τα πάντα για τον Κύριο. Μη μιλάς να περάσουμε που λέμε. Μα κάποιος πρέπει να σταθεί και να μιλήσει. Όσοι δεν σταθούν για το υπέρπαν όνομα, για τη μαρτυρία του, δεν θα αντέξουν τους πειρασμούς, τη λιδωρία, τους διωγμούς εξαιτίας του όνοματός του. Και κινδυνεύουν να χάσουν αυτήν τη θαυμαστή θέση που έχουν κοντά του. Γιατί ο Κύριος μας τα λέει καθαρά. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου. Προσέξτε, δεν λέει είμαστε αδύνατοι, αλλά σε σύγκριση με τη δύναμη του κόσμου, έτσι τώρα, το παγκόσμιο σύστημα, αυτό είναι το σύστημα του Αντίχριστου που προχωράει, που γιγαντώνεται γύρω μας, στο φυσικό μάτι εμείς τι είμαστε τώρα. Έχουμε μικρή δύναμη, λέει, για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είμαστε λίγοι σε σχέση με τον κόσμο. Όμως πρέπει να εμπιστευτούμε τη δύναμη του Κυρίου Ιησού μέσα μας, έστω και αν εμείς ήδη δεν την πολυπιστεύουμε, δεν την βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια. Αυτή η δύναμη είναι που θα νικήσει τον κόσμο και την αμαρτία. Και όπως τις πρώτες μέρες η Εκκλησία είχε δύναμη, έτσι και τώρα η Εκκλησία θα έχει αυτή τη δύναμη. Ξέρουμε ότι θα γίνουν μεγάλα και τεράστια και σημεία. Λέει ο Κύριος, μεγαλύτερα θα δείτε από όσα έχουν γίνει. Και ξέρουμε, τουλάχιστον στις πράξεις των Αποστόλων και Ευαγγέλια, βλέπουμε πόσα ο Κύριος είχε κάνει και οι Απόστολοι μετά και μας λέει ότι μας περιμένουν ακόμη μεγαλύτερα. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Κυρίου θα εκδηλωθούν μέσα από ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατοι. Γιατί δεν είναι να πεις «έχω δύναμη». Θυμάστε τον Σαμψόν. Δεν ήταν κανένας όπως το Γολιάθ, 3 μέτρα τεράστιος με μύς, για να τον βλέπουν οι άλλοι και να τον φοβούνται και να τους νικάει. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ήθελαν να τον πιάσουμε μπαμπεσιά από τη Δαλιδά, πες του, πού βρίσκεται η δύναμή του, ποιο είναι το μυστικό. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος σαν τους άλλους εξωτερικά. Αλλά ήξεραν ότι υπήρχε ένα μυστικό. Αν ήταν εμφανισιακά τεράστιος, δυνατός, δεν θα ρωτάς ποιο είναι το μυστικό. Α, μυστικό είναι η δύναμή μου. Όχι. Ήταν κρυμμένη δύναμη μέσα του και εκδηλωνόταν την ώρα που ο Θεός ήθελε. Και σκότωνε εδώ και εκεί και δεν τους άφηνε να σταθούν. Άρα, ξέρουμε ότι η δύναμη που έχουμε δεν είναι δική μας, είναι του Κυρίου που επιτρέπει να είναι μέσα μας. Και αυτή η μικρή δύναμη που έχουμε εμείς, η δική μας, για τον Κύριο είναι ανεκτίμητη, γιατί μας κρατάει ταπεινούς. Είναι η ελπίδα που έχει για αυτήν την περίοδο της Εκκλησίας. Διότι ο Κύριος μπορεί αυτήν τη μικρή δύναμη να την πολλαπλασιάσει και να την κάνει πολύ πολύ αποτελεσματική. Νομίζετε ο Πέτρος και ο Άννης και ο Παύλος ήταν τίποτα σούπερ άντρες. Ήτανε στην πίστη, αλλά εξωτερικά δεν είχανε. Τι είχανε? Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς δεν ήταν κανένας μεγαλειώδης εξωτερικά. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν ήθελαν να τον συλλάβουν, επλήρωσαν τον Ιούδα για να τους αποκαλύψει όχι πού ήταν, πού κρυβόταν, αλλά ποιος είναι. Δεν ήταν ότι θα σας πω που είναι γιατί κρύβεται. Λέει αυτόν που θα φιλήσω, αυτός είναι. Άρα δεν ξεχώριζε ανάμεσα στους μαθητές του. Και πρέπει να το φιλήσει, και λέμε το φιλί του Ιούδα, για να πούν αυτός είναι, πιάστε τον. Ήταν το σημάδι τους. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος, αλλά η δύναμη που ήταν μέσα του ήταν που τον ξεχώριζε. Και όταν είπε, ποιον ήρθατε να πάρετε, τον Ιησού, τον Ναζαρέο, εγώ είμαι, το εγώ είμαι αυτό, το αιώνιο που βγήκε από μέσα του, τους έριξε κάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός είναι ικανός να πάρει τα μη όντα και να κατεσχύνει τα όντα, αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτι. Στοιχεία που για τη σάρκα φαίνονται μικρά και εξασθενημένα, ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει ένδοξα. Γιατί? Για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Γιατί θα γίνει. Η εκκλησία αυτή της αρπαγής της Φιλαδέλφειας θα κάνει τη δουλειά που ο Θεός την έχει ορίσει. Αδελφοί, μπροστά στον Κύριο έχει ήδη γίνει, το έχει δει. Απλά εμείς περιμένουμε στον χρόνο να το δούμε. Λουκάς 12:32. Μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο, γιατί ευαρεστήθηκε ο πατέρας σας να δώσει σε εσάς τη βασιλεία. Δηλαδή, παρόλο που ο κόσμος φαίνεται να βαδίζει σε άλλο δρόμο, μη φοβάστε. Εγώ σας οδηγώ με ασφάλεια. Εγώ θα σας χρησιμοποιήσω. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος. Μη φοβάστε. Κάνετε ό,τι σας λέω και τα άλλα είναι δουλειά δική μου. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν λέμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, δούλοι του Κυρίου. Μας στέλνει ο Κύριος τους δούλους του να κάνουμε τη δουλειά του. Δεν μας ανησυχεί εμάς αν θα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε ή όχι. Αυτός είναι από πίσω μας. Εμείς είμαστε απλώς μπροστά, απεσταλμένοι, σαν Απόστολοι. Αυτό είναι όλο που ζητά ο Κύριος από εμάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός μας κοιτάζει, βλέπει ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά λέει: έχεις μικρή δύναμη. Μην ανησυχείς για ό,τι δεν έχεις. Αναγνώρισε αυτό που έχεις. Ακόμα και αν έχεις λίγη δύναμη, αυτό είναι αρκετό για μένα, λέει ο Κύριος. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας ικανότητες, αλλά τη δύναμη του Κυρίου μας. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές λέμε για να έχουμε μια πολύ ωραία συνάθρηση, χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Δεν φτάνει μόνο μια μικρή αίθουσα και λίγες καρέκλες και, ξέρω εγώ, ο κήρυκας και το μικρόφωνο. Πρέπει να έχουμε μεγάλη αίθουσα, να έχουμε πολλά χρήματα, να έχουμε πολλά μουσικά όργανα, να έχουμε πιστούς με διάφορα ταλέντα, ο άλλος να παίζει βιολί, ο άλλος να παίζει πιάνο, ο άλλος να παίζει τα τύμπανα. Και ίσως επειδή δεν τα έχουμε όλα αυτά, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ευαγγελίσουμε, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Είναι λογικό. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο Ιησούς όμως είπε: έχεις λίγη δύναμη και αυτή είναι αρκετή. Εγώ θα ανοίξω θύρα μπροστά σου, λέει. Πώς όμως? Υπάρχουν οι όροι. Αν κρατήσεις το λόγο μου και αν δεν αρνηθείς το όνομά μου. Γιατί δεν είναι όλα, είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι δωρεάν. Με την έννοια του ότι υπάρχει όρος. Κράτησε το λόγο μου, αμήν, μην αρνηθείς το όνομά μου. Άρα μην περιμένεις πρώτα να έχεις πολύ δύναμη να περπατάς και να πέφτουν όλοι κάτω. Μην περιμένεις να έχεις όλη τη γνώση, να μάθεις το λόγο τέλεια, να τα ξέρεις όλα τα εδάφια απ' έξω. Να έχεις εφράδια, να φτιάξεις την καλύτερη χοροδία. Έχει εκκλησίες που, αμήν, δεν είναι κακό, που έχει, βλέπεις εκεί πίσω μια χοροδία 60 άτομα. Ντυμένη, ωραία, όμορφα, με τις πρόβες τους και ψάλλουν στον Κύριο. Δεν είναι κακό, είναι καλό, αλλά μην περιμένεις να το έχεις αυτό για να μπορέσεις να ευαγγελίσεις. Μην να μάθεις πρώτα να παίζεις τέλεια κάποιο μουσικό όργανο, ας πούμε. Και πόσο καλός οργανοπαίχτης είσαι, ούτως ώστε να ελκύσεις τις ψυχές. Όχι, ευαισθητοποιήσου στη φωνή του Θεού. Γιατί η δύναμη είναι από Αυτόν που έρχεται. Όπου ο Κύριος σε οδηγεί, ακολούθησε Τον. Όπου σε καλεί, δούλεψε εκεί, ταπεινά, με τη μικρή σου δύναμη. Φιλαδέλφοι, αδελφοί, τι σημαίνει? Φίλος των αδελφών, αδελφική αγάπη. Και αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα της Εκκλησίας της Αρπαγής. Και οι μέρες που ζούμε είναι αυτές που ο Κύριος υποσχέθηκε την ύφη του να την τελειοποιήσει. Να μας φέρει όλους σε ενότητα πίστης. Αν είναι δυνατόν να έχουμε μια φωνή, μια πίστη μεταξύ μας. Να μην έχουμε δηλαδή διαμάχες. Εγώ πιστεύω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι το πιστεύω αλλιώς. Εσύ ποιος κηρύγκας σου αρέσει, ο τάδε. Α, εμένα δεν μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει ο τάδε. Και υπάρχουν μικροδιαφορές και μικροδιχόνιες ανάμεσα. Ο Κύριος θέλει την ενότητα μαζί, ένα σώμα. Θυμάστε την προσευχή του? Όπως εγώ, ο πατέρα μου, μαζί σου είμαστε ένα, έτσι και αυτή να είναι ένα, για να είμαστε όλοι ένα, η ενότητα. Είναι πιο πολύ σημαντικό από αυτό που πιστεύουμε, η ενότητα της πίστης. Κάπου λοιπόν είμαστε προς το τέλος της περίοδου της Φιλαδέλφειας. Όπως είπα, δεν ξέρουμε το τέλος, ξέραμε την αρχή, πότε άρχισε. Μέρος της πέρασε, είναι ήδη παρελθόν, και μέρος της πρόκειται να εκπληρωθεί. Που σημαίνει ότι αυτές οι συμβουλές που δίνει το Πνεύμα σε εμάς είναι γεμάτες αλήθεια και μας αφορούν άμεσα. Είναι για μας σήμερα, όχι αύριο μεθαύριο, σήμερα και αύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γιατί έτσι μαθαίνεις να πιστεύεσαι τον Κύριο και όχι τη δική σου ισχύ. Σκεφτείτε το. Αν έχεις μεγάλη δύναμη, θέση στην κοινωνία, μόρφωση, να μπορείς να έχεις επιχειρήματα, να απαντήσεις τον άλλο, χρήματα, γνωριμίες και λες εγώ θα πάω να ευαγγελίσω, κανείς δεν μπορεί να μου σταθεί, θα τα καταφέρω. Μπορεί να μιλάς, μπορεί να πείθεις, ο άλλος να κουβολάει το κεφάλι του, αλλά να μην πιστέψει κανείς. Όταν πας όμως με φόβον Κυρίου και με τη βασική γνώση, με τη λίγη δύναμη που έχεις, τότε ο Κύριος είναι που ελκύει. Και να σας πω ένα επιχείρημα που θα σας πείσω. Οι μεγαλύτεροι ευαγγελιστές, οι καλύτεροι που σώζουν ψυχές, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και ενώ τι ξέρουν από το λόγο του Κυρίου, τίποτα, απλά έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα τους, την πρώτη αγάπη, και αγαπάνε όλους την ίδια ώρα και δεν τους νοιάζει για τίποτα και πάνε και μιλάνε στους φίλους τους, στις φίλες τους. Έλα, σας πω ότι γνώρισα, έλα εδώ εκεί. Και τους τραβάνε και τους φέρνουν στις εκκλησίες. Ή τέλος πάντων συμμερίζονται αυτή την εμπειρία που είχαν, που τι είναι στην εμπειρία που έχει ένας που είναι 20-30 χρόνια πιστός. Καλός ευαγγελιστής που ξέρει πώς να διαλεχθεί, πώς να απαντήσει. Μπορεί να τους ρωτάει και λέει δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω το άλλο, αλλά ξέρω αυτό. Ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Όπως στην περίπτωση εκείνη του τυφλού. Το έχω δει πολλές φορές σε πολλές εκκλησίες. Ένας παναγεννάται να φέρνει όλο την παρέα του, το σώιν του, τη συγγένειά του. Ειδικά αν έχει γίνει κανένα θαύμα, όλοι μέσα. Τι ήξερε από τον λόγο, σχεδόν τίποτα. Αλλά μιλάει για την εμπειρία του. Και μετά που μπαίνουν στην εκκλησία, μαθαίνουν το λόγο σιγά σιγά και κτίζονται και μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο και όχι στη δική σου δύναμη. Μαθαίνεις να εξαρτάσαι από το Θεό. Γονατίζεις και λες, Κύριε, εγώ δεν ξέρω. Εμένα όταν με ευαγγέλισαν, πολλά πράγματα μου είπαν εκ των υστέρων, ανακάλυψα ότι ήταν λάθος. Δεν μου τα είπαν επίτηδες. Έτσι ξέρανε οι αδερφοί. Λέγαμε για τον Αντίχριστο ανόητα πράγματα που δεν βγαίνουν, που δεν θα γίνουν ποτέ. Αλλά μιλήσαμε για τον Κύριο και ελκύστηκα. Και άρχισα να πηγαίνω εκκλησία και πίστεψα αμέσως και προχώρησα. Άρα δεν λέω να λέμε ανοησίες, αλλά θέλω να πω ότι μέσα στο ζήλο σου, στην προσπάθεια σου να μοιραστείς αυτό που ο Κύριος σου έδωσε, ο Κύριος θα σκεπάσει και τα λάθη που θα πεις και τις κουβέντες που θα πεις και θα φέρει την ψυχή. Μήπως ο Κύριος διάλεξε χιλιάδες για να φέρουν το μήνυμα. 12 μαθητές πήρε. Μπορούσε να καλέσει 30, 40, 50. Βασικά ήταν οι 12, τις οποίες απέστειλε μετά και έφεραν το μήνυμα. Διάλεξε τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε και στη χώρα μας, και ένας άνθρωπος λέει, εσείς είσαστε που διατεράσετε την οικουμένη όλη, κάνε τον κόσμο άνω κάτω. Πού τι ήταν οι μαθητές στο κάτω-κάτω, πόσοι ήταν. Και τότε γνωστός κόσμος που δεν υπήρχε ίντερνετ, Facebook και αυτά, να πεις ότι ο ένας θα διαδώσει με τον άλλο, πώς έφτασε η φήμη τους τόσο μακριά. Διατάραξαν την οικουμένη όλη, φαντάσου. Δηλαδή, είμαστε παραπάνω από αρκετοί για να ευαγγελίσουμε την πόλη μας, τη χώρα μας. Δεν είναι οι πολλές χιλιάδες που θα βγουν έξω για να αγγίξουν τις πολλές χιλιάδες. Να μην ανησυχούμε λοιπόν για όσα δεν έχουμε, αλλά ας κοιτάξουμε τι έχουμε. Βάζεις κάτω μια λίστα και λες τι έχω Κύριε. Έχω λίγη δύναμη. Έχω όμως το Λόγο του Θεού, που τον ξέρουμε αρκετά καλά. Έχουμε το όνομα του Ιησού, το όνομα, το υπερπανόνομα που ανοίγει κάθε πόρτα. Έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος μέσα μας. Μα δεν εκδηλώνεται. Είναι εκεί ο Κύριος και θα έρθει η ώρα του που θα φουντώσει και θα κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Φτάνει που τηρείς τους όρους. Το λόγο και δεν αρνείσαι το όνομα. Άρα μπορούμε να περάσουμε την πόρτα που ο Ιησούς λέει ότι έχει ανοίξει μπροστά μας και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι το διάβολο, μη φοβάσαι τις παραδόσεις των ανθρώπων, μη φοβάσαι αυτούς που θέλουν να σε σταματήσουν, ανθρώπους σε θέσεις που θα προσπαθήσουν να μειώσουν την εκκλησία, αλλά μπες από την πόρτα που ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά σου. Σκέψου, νοερά μια πόρτα και λες πρέπει να την περάσω αυτή την πόρτα. Και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Αυτός έχει τα κλειδιά. Όταν ανοίξει αυτός την πόρτα να περάσεις, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, θα περάσεις. Όταν κλείσει την πόρτα, κανείς δεν μπορεί να μπει. Αυτός διαλέγει, εμείς πρέπει να είμαστε κοντά του, να γνωρίζουμε το θέλημά του ότι είναι η πόρτα, Κύριε, θα περάσω. Αμήν, πέρασε. Ματθαίος 24:14. Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία, σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Ψευτοκηρύχθηκε. Σε πολλούς τόπους κηρύχθηκε, αλλά δεν κηρύχθηκε σωστά. Κηρύχθηκε από θρησκείες ανθρώπων, με τα λάθη τους, τα στραβά τους, τις παραδόσεις τους, ανακαταμένα με μύθους και ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται και τι του γίνεται. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί τώρα παγκόσμια σωστά. Μια εκκλησία, η νύφη θα φανεί. Θα φανεί ότι αυτοί είναι οι χριστιανοί. Μπορεί να μην τους αρέσουν, όπως είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει αυτό, ο διαχωρισμός. Αλλά λέει, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία, σε όλα τα έθνη, για μαρτυρία, θα γίνει μαρτυρία. Θα γίνουν τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, θα ακουστεί το όνομα, θα μαρτυρηθεί. Δεν θα πει κάποιος, μα δεν ξέρω, δεν ήξερα. Και τότε θα έρθει το τέλος. Ακούμε για διάφορες αναζωπηρώσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά λέμε εμείς δεν έχουμε εδώ. Όχι μόνο εδώ. Γενικά στην Ευρώπη, έτσι είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα. Ο Κύριος θα φέρει αναζωπήρωση και εδώ, αδερφοί, πριν έρθει να πάρει την εκκλησία του. Αλλά η αναζωπήρωση δεν έρχεται απλά έτσι μαγικά, να το πω. Θαυματουργικά, πέστε το. Είναι η μικρή δύναμη μέσα μου, η μικρή δύναμη μέσα σου, η μικρή δύναμη στον άλλον, στον άλλο, στον άλλο, η εμπιστοσύνη στον λόγο. Να κρατήσουμε τον λόγο, να μην αρνηθούμε το όνομα και θα έρθει η ώρα που θα φουντώσει και θα γίνει. Γιατί από εμάς θα έρθει και θα πάει παρακάτω. Και από εμάς και από άλλα αδέρφια, κάθε πιστός που αγαπάει τον Κύριο και είναι ανοιχτός, ο Θεός είναι πατέρας του και αυτό που είπα για την ενότητα της πίστης. Ένα σώμα θα ευαγγελίσει όλο τον κόσμο. Και θα έρθει όπως ο Κύριος το θέλει. Άρα να μην απογοητευόμαστε ή να νιώθουμε ότι μα τι κάνουμε. Είμαστε λίγοι, περνάει ο καιρός, δεν βλέπουμε πολλή αλλαγή. Ναι, κάποιοι σώζονται, κάποιοι απομακρύνονται, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν και περνάει ο καιρός. Αδερφοί, το έργο είναι του Κυρίου. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί εδώ που μας θέλει, να τηρήσουμε τις όρους. Πέστε ότι είναι μια συμφωνία, είναι μια διαθήκη. Πού είναι μια διαθήκη? Να μείνουμε με τον Κύριο, να μην αρνηθούμε το όνομά του, να κρατηθούμε ταπεινοί, ήσυχοι και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Την ώρα που θέλω να το ανεβάσει απότομα δηλαδή. Αλλού το κάνει ήδη. Είμαστε εδώ πιστοί και περιμένουμε. Αμήν. Ευχαριστούμε Κύριε μας. Γιατί εσύ είσαι αγαθός Κύριε. Μας μιλάς μέσα από το λόγο σου. Μας δείχνεις Κύριε μας το θέλημά σου. Και μας ζητάς να κρατήσουμε τους όρους Κύριε μας. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου Κύριε μας. Να τηρήσουμε το λόγο σου Χριστέ μας. Μέχρι τέλους Κύριε. Να μην αποκάμουμε. Πράττοντας το σωστό, το ορθό μπροστά σου. Φύλαξε μας Κύριε, φύλαξε όλον το σώμα σου, όλη την νύφη σου Χριστέ μας Άγιε. Διόρθωνε μας Κύριε όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Φτιάξε εσύ Κύριε μας κάθε τι που έχει χαλάσει. Οτιδήποτε χρειάζεται αύξηση Κύριε μας, επίσης Χριστέ μας Άγιε. Εσύ είσαι ο Μέγας Ιατρός Κύριε μας και των σωμάτων και το ψυχό μας και του πνεύματος μας μέσα μας Κύριε. Τα πιστεύω μας Κύριε μας, το πώς βλέπουμε πράγματα Ιησού μας. Εσύ είσαι που ζωοποιείς την πίστη μας, Κύριε. Και ακόμα ένα κόκκο μικρό πίστεως να έχουμε, εσύ μπορεί να το κάνεις δέντρο μεγάλο, Χριστέ μας. Γιατί δεν είναι η δική μας, Κύριε μας, δύναμη, αλλά ο δικός σου ο λόγος που μπορεί να αφυτρώσει μέσα μας και να γίνει δάσος. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε, γιατί έτσι αναγνωρίζουμε ότι δικό σου είναι το έργο και εσύ είσαι που το κάνεις όπως το θέλεις και όποτε το θέλεις την ώρα του, Χριστέ μας. Απλά όσον αφορά εμάς, Κύριε, βοήθησε μας να μένουμε σταθεροί. Εδώ, χωρίς να αποκαμούμε, Χριστέ μας. Χωρίς να κοιτάζουμε πίσω, Κύριε, όπως τη γυναίκα του Λότ, αλλά μπροστά σε σένα. Και εσύ θα κάνεις το καλύτερο, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Κύριε, να μας ευλογεί όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε, θυμάστε, για τους καλούς βασιλιάδες αυτούς του Ιούδα, οι οποίοι έφεραν αζωπήρωση. Και το θέμα μας είναι να δούμε τις καρδιές των ανθρώπων, όλους αυτούς τους καλούς που ο Θεός χρησιμοποίησε και που μας λέει τι είναι αυτό που τους έκανε να είναι ξεχωριστοί. Γιατί είπαμε και ξανά πάμε μέχρι να το εγκολπωθούμε ότι όλα αυτά γράφτηκαν παράδειγμα και νουθεσία για μας. Το ξαναπούμε. Όλα γράφτηκαν νουθεσία για μας. Η ζωή των προφητών όλων. Παράδειγμα για μας. Αυτή τη ζωή είναι που μελετούσε ο Κύριος. Αυτό το λόγο μελετούσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μέσα από εκεί έβλεπε αυτό που ο Θεός καλούσε τον ίδιο να κάνει. Και αυτό καλούμαστε και εμείς σήμερα παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Και θα δούμε σήμερα την ιστορία ενός μικρού παιδιού, ενός νεαρού άνδρα. Ξεκίνησε σαν μικρό παιδί. Και θα μιλήσουμε για τον Ιωσία, ο οποίος έγινε βασιλιάς όταν ήταν 8 χρονών. Με άλλα λόγια, στη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι σαν να λέμε, αντί να ξυπνήσεις το πρωί, να πας στο σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού, να σε καλέσουν να σε κάνουν πρόεδρο της Αμερικής. Παράδειγμα. Αυτό ήταν. Αντί να σηκωθείς να πας να παίξεις με τα παιχνίδια, να πρέπει να πας και να διοικήσεις ένα λαό. Και διαβάζω στην Β' Χρονικών. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 34. Και λέει, 8 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωσίας όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 31. Θα έλεγε κανείς, τι περιμένεις από ένα παιδί 8 χρονών. Ένα παιδί είναι ανάμεσά μας 8 χρονών, συνήθως οι μεγαλύτεροι δεν του δίνουν και πολύ σημασία. Τι να κάνει τώρα αυτό το παιδί. Ο Κύριος τους έδινε σημασία, αδερφοί, έδινε σημασία στα παιδιά. Όλα. Και μάλιστα τα έθεσε σαν παράδειγμα αυτών που θέλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Αμήν. Να επιστρέψουμε να γίνουμε σαν αυτά. Αμήν. Και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, νέωσον έτη, ήρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός αυτού και εν το 12ο έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και λέει στο 4. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλίμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε. Και ελέπτυνε η σκόνη και έριψαν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Θέλω να δούμε κάποιους παράγοντες για να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή του Ιωσία. Ποιος ήταν ο κόσμος του Ιωσία. Για να κατανοήσουμε, αδερφοί, το τι συνέβαινε τότε, αν πάμε λίγο πίσω μερικές εκατοντάδες

όριο βασίλειο που ήταν. Δεν υπήρχε. Το βόρειο βασίλειο το 722 π.Χ. ήρθε σε Σεναχηρήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και το εξαφάνισε. Έκανε γενοκτονία, σκότωσε τους περισσότερους και αυτοί οι οποίοι έμειναν τους πήρε εχμάλωτους τους. Και έφερε, πήρε άλλους λαούς, τους έφερε μέσα στη Σαμάρια και έκανε μία ανάμιξη λαών. Δεν υπήρχε βόρειο βασίλειο. Είχε καταστραφεί. Και όλο αυτό για ποιο λόγο έγινε? Για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε η Σαμάρια, όλο το βασίλειο αυτό να συμβεί, να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε? Εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της ειδωλολατρίας, εξαιτίας όλων αυτών στα οποία στράφηκε η καρδιά των ανθρώπων, ο Κύριος έφερε το Σεναχηρήμ, τους εξαφάνισε, όσοι δεν πέθαναν τους σκόρπισε και εξαφανίστηκε το βόρειο βασίλειο και έμεινε μόνο ο Ιούδας. Τώρα, εάν είσαι εκεί και βλέπεις ότι έρχεται μια τέτοια κρίση, γιατί ο Σεναχηρήμ, η Ασσύρη, ήταν τρομακτικό έθνος. Δεν ήταν, δηλαδή, τρομακτικά κακό έθνος. Σκληρό έθνος. Εάν έβλεπες όλη αυτή την κρίση η οποία έγινε και όλη αυτή η καταστροφή που ήρθε σαν συνέπεια της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας ενός λαού, τι θα έπρεπε να κάνεις? Τι θα έπρεπε να κάνεις? Κανονικά όλες οι καρδίες του Ιούδα θα έπρεπε να είναι γεμάτες από φόβο και να προσπαθούν οι άνθρωποι να ευθυγραμμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μην τυχόν και τους συμβεί κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, αυτό είναι το σωστό και πνευματικά το λογικό. Γιατί θα έλεγε κανείς, και εμεί σήμερα, σαν λαός του Θεού, έχοντας δει όλη την ιστορία της Εκκλησίας, έχοντας δει όλα τα παραδείγματα, έχοντας δει όλη την καταστροφή που έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία του σκοτεινούς αιώνες, πώς η Εκκλησία σηκώθηκε, τι καταστροφή έκανε ο διάβολος, τι διχόνοια έφερε, τι θα έπρεπε να κάνουμε? Ή μάλλον να πω, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Έχοντας δει ότι ο Θεός ζητάει ένα λαό ο οποίος να είναι ολοκληρωτικά δοσμένος εκείνων, γιατί θα δούμε τι είναι αυτό που ξεχώρισε τον Ιωσία από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ιωσίας δεν ήρθε 8 χρονών να αναλάβει βασιλιά γιατί του άρεσε. Σαν ένα παιδί 8 χρονών τι του αρέσει? Να παίζει. Ο Ιωσίας απλά γεννήθηκε μέσα στη γενιά του Δαβίδ. Και επειδή ήταν μέσα από τη γενιά του Δαβίδ, τον πήραν και τον έβαλαν να γίνει βασιλιάς. Αλλά υπήρχε κάτι μέσα στη ζωή του, αδελφοί, που ξεχώρισε ο Κύριος. Και τον χρησιμοποίησε για να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Και έρχεται τώρα ο Ιωσίας, 8 χρονών, ένα παιδί στο θρόνο του Ιούδα και κληρονομεί ένα βασίλειο που η αναρχία και η ειδωλολατρία ήταν το σύνηθες. Ο κόσμος ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία, ήταν γεμάτη με είδωλα, ήταν γεμάτη πάσης φύσεως ακαθαρσία. Και αν δούμε λίγο την προσωπική του ιστορία, πάμε λίγο β' χρονικών 33 κεφάλαιο, να δούμε λίγο τον παππού του, ο οποίος παππούς ήταν ο γιος του βασιλιά Εζεκία. Άνθρωπος γεμάτος με τη δύναμη και τη δόξα του Θεού. Και λέει, 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασσής ούτε βασίλευσε και βασίλευσε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρα αυτού κατέστρεψε, ανήγειρε θυσιαστήριες τους Βααλίμ, έκαμε άλση, προσεκίνησε όλη τη στρατιά του ουρανού και τη λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια μέσα στον οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπε, «Εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε το όνομά μου στον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε όλη τη στρατιά του ουρανού, μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαβίβασε τους γιους του δια του πυρός εν τη κοιλάδη του Ιού του Ενόμ. Ξέρετε τι σημαίνει διαβίβασε τους ιούς του δια του πυρός? Δια του πυρός. Τους θυσίαζε.

0: πρόσφερε θυσία στον Μολόχ, ανθρωποθυσίες δηλαδή. Έκανε ο άνθρωπος αυτός. Γέμισε θυσιαστήρια στα είδωλα, μέσα στο ναό του Κυρίου, πρόσφερε τα παιδιά του στην πυρά και λέει και προεμάντευε καιρούς. Τι έκανε, ξέρετε τι ήταν, μάγος. Προεμάντευε καιρούς, έκανε αιωνισμούς, μαγείες, εσύστησε ανταποκριτές δαιμονίων επαϊδούς και πολλά πονηρά έπραξε ενώπιον του Κυρίου για να παροργήσει αυτό. Αυτός ήταν ο παππούς του. Ο παππούς του, ο οποίος έπραξε όλα αυτά τα οποία έπραξε, στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, εξαιτίας όλων αυτών που έπαθε και της κρίσης που ερχόταν επάνω του, αν διαβάσετε την ιστορία, μετανόησε, αλλά το κακό αυτό που είχε κάνει είχε απλωθεί. Γι' αυτό όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο γιος του Μανασία, ο μπαμπάς του Ιωσία, ο Αμών, μας λέει ότι περιεπάτησε στα χνάρια του πατρός του Μανασί και έκανε χειρότερα από τον πατέρα του. Κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Αν έπιανε δηλαδή ο Ιωσίας να διαβάσει την ιστορία, γιατί τη γράφαν την ιστορία, ήταν γραμμένη η ιστορία, και έπιανε να διαβάσει την ιστορία των προπατώρων του, ξέρετε τι θα διάβαζε. Κοιτάξτε τι λέει, Β' Βασιλέων 21 κεφάλαιο, εδάφιο 16, Κ.Α. εδάφιο 16, λέει «Και αίμα έτη αθώ έχησε ο Μανασής πολύ σφόδρα, εωσού ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκριος άκρου, εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδα να αμαρτήσει πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου». Αυτή και ο πατέρας του μετά, ο γιος του Μανασί, ο Αμών, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του Μανασί και ο οποίος βασίλευσε 2 έτη, γιατί μετά τον δολοφόνησαν, τον Αμών, οι υπηρέτες του παλατιού. Όλη η κληρονομία ήταν, που είχε ο Ιωσίας, ήταν αυτή, και χωρίς να έχει κανένα θεϊκό πρότυπο να ακολουθήσει, έρχεται η ώρα που υποχρεωτικά πρέπει να ανέβει στο θρόνο. Γιατί τον πατέρα του τον δολοφόνησε. Σε όλα αυτά έχει ένα λαό ο οποίος είναι εκτός ελέγχου, λατρεύει την αμαρτία, λατρεύει τα είδωλα και πάει σούμπιτος στην κρίση. Να έρθει κρίση του Θεού. Τι θα μπορούσε να κάνει, αδερφοί, ένα παιδί 8 χρονών κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αυτόν τον άνθρωπο, να οδηγήσει το λαό του Θεού σε μία από τις μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις της ιστορίας του. Ένας αδύναμος άνθρωπος από κάθε άποψη για το έργο του Θεού, στο οποίο ήρθε να περπατήσει μέσα σε ένα τόπο γεμάτο εμπόδια, γεμάτο προβλήματα, και οδήγησε ένα ολόκληρο έθνος πίσω στο Θεό. Ο Ιωσίας. Και ξέρετε τι ήταν αυτό που τον έκανε, να πούμε, μεγάλο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά. Αυτό μας λέει. Αυτό μας λέει. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, χωρίς να αφήσει τίποτα απ' έξω, ο Ιωσίας. Όχι με τη μισή καρδιά. Ξέρετε, αυτό είναι σήμερα αυτό που είχε ο Ιωσίας, με αυτό που υπάρχει σήμερα στο χριστιανισμό, είναι, γιατί σήμερα στο χριστιανισμό το πιο δημοφιλές είδος χριστιανισμού στις μέρες μας έχει χάσει την αφιέρωσή του και λειτουργεί με βάση τον ήπιο ενθουσιασμό, μερική υπακοή, και ο χριστιανισμός αποτελείται από χριστιανούς οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν, αλλά αυτό που μας καθοδηγεί στο να υπηρετήσουμε είναι η ευκολία. Κάποιος αδερφός, αυτός ονομάζεται Κάρσον, όρισε, λέει, το χριστιανισμό της εποχής μας. Και λέει, πορευόμαστε προς τον συμβιβασμό και τον ονομάζουμε ανοχή. Πορευόμαστε προς την ανυπακοή και την ονομάζουμε ελευθερία. Λατρεύουμε την απειθαρχία και την ονομάζουμε χαλάρωση. Κουλουριαζόμαστε προς την μη προσευχή και αυταπατώμαστε νομίζοντας ότι έχουμε ξεφύγει από τον ομικισμό. Οι άνθρωποι ολισθαίνουν στην απιστία και πείθουν τους εαυτούς τους ότι ζουν ελεύθεροι. Αυτή είναι, αδερφοί, αυτό είναι το ίδιο του χριστιανισμού, το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζούσε ο Ιωσίας. Και το να βαδίσει με τον Κύριο, θα δούμε, με όλη του την ψυχή, σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα, δεν αφήνεις τίποτα πίσω. Δεν κρύβεις τίποτα πίσω. Δεν κρατάς τίποτα πίσω. Είναι μια ζωή η οποία δεν είναι προσποιητή, είναι γεμάτη δύναμη, είναι γεμάτη φωτιά, είναι πλήρως δοσμένη, ολόψυχα προσιλωμένος ο άνθρωπος στον Κύριο και δεν κρατάει καμία επιφύλαξη, δεν κάνει κανένα συμβιβασμό και δεν έχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Θυμάστε ποια είναι η μεγάλη εντολή, αδερφοί. Ποια είναι η μεγάλη εντολή. Ήρθε κάποιος διδάσκαλος του νόμου στον Κύριο και τον ρώτησε, Κύριε, ποια είναι η μεγάλη εντολή. Και ο Κύριος του είπε, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Και θέλεις αγαπά, Κύριο, το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεως σου. Κοιτάξτε τώρα, αυτή η εντολή είναι η αφετηρία για όλες τις υπόλοιπες εντολές. Αυτή είναι η αρχή. Και εάν δεν την κάνουμε σωστά αυτή την εντολή, σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει την κεντρική βάση στη ζωή μας μέσα. Δεν είναι αυτός στον οποίο είμαστε δοσμένοι και αφιερωμένοι. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχει σημασία οτιδήποτε άλλο και αν κάνεις. Εάν δεν αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή, θυμάστε ο Κύριος τι είπε στην εκκλησία της Εφέσου. Που έκανε έργα. Και αν έκανε έργα η εκκλησία της Εφέσου. Κήρυξε παντού, άπλωσε το Χριστό σε όλο τον κόσμο τότε, άνοιξαν εκκλησίες, σώθηκαν άνθρωποι και ο Κύριος τι της είπε. Λέει, πλην έχω κατά σου, της λέει. Δεν λέει, πάμε, Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, το δύο, τον κόπο σου, την υπομονή σου. Κόπος, υπομονή. Ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Δοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες. Και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Πάμε στο κείμενο. Το τέταρτο εδάφιο. Λέει. Αλλά έχω κατά σου. Και τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος είχε εναντίον της εκκλησίας της Εφέσου. Λέει. Έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Δηλαδή, όλα ξεκινούν από το αν ο άνθρωπος κρατάει την πρώτη και μεγάλη εντολή. Το να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου τη δύναμη. Κοιτάξτε τώρα μια περίληψη της βασιλείας του Ιωσία. Διαβάζω Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 23, Κ' Γ', εδάφιο 25. Β' Βασιλέων, Κ' Γ' 25. Λέει τον Ιωσία. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προαυτού βασιλεύς. Ώστις επέστρεψε εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως. Τι είναι αυτό? Λέει, δεν υπήρξε κανένας σαν αυτόν. Κανένας σαν αυτόν. Επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη, κατά πάντα τον νόμο του Μωυσέως, ουδέ εγέρθη με ταυτόν όμοιος αυτού. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, αδερφοί. Αυτό είναι που ο Θεός καλεί την Εκκλησία να μπει μέσα, προκειμένου να δούμε τα ίδια πράγματα που ο Κύριος έκανε και στη βασιλεία του Ιωσία. Το ίδιο πράγμα. Μας καλεί ο Κύριος να αφιερωθούμε σε Εκείνον με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή. Όπως ακριβώς μας έδειξε το παράδειγμα ο Κύριος Ιησούς. Αλλά βλέπετε, ο Θεός σήκωσε ανθρώπους πριν για να μας δείξουν το αποτέλεσμα αυτού του βαδίσματος. Την έζησε τη μεγάλη εντολή. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν ότι ήταν τέλειος, θα δούμε. Γι' αυτό σε έκανε στο τέλος. Όπως και οι προηγούμενοι. Αλλά αν βάλεις μια πηξίδα στη ζωή του, η πηξίδα, η ζωή του έδειχνε πάντα προς το θρόνο του Θεού, στην αγάπη του Θεού μέσα. Εκεί ήταν δοσμένος ο Ιωσίας. Και ξεκίνησε από εκεί που ήταν και έδωσε όλο του τον εαυτό στον Κύριο. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα, πλήρως αφιερωμένο. Και θέλω να διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο να μας συνδέσει μια φοβερή υπόσχεση, αδερφοί. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13 και 14. Και ο λαός μου, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνει βροχή και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάλει τη γη και να αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου και ο λαός μου, τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους δρόμους τους τους πονηρούς, τότε εγώ θέλω επακούσει από τον ουρανό και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει τη γη τους. Να ρωτήσω κάτι. Εάν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, αδερφέ, θέλω να δεις κάτι στη δήλωσή μου, γιατί ξέρω εγώ να δούμε αν είναι σωστή. Τι θα του πω? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Άσε να ψάξω και άμα βρω κάτι θα σου πω. Ξέρετε τι θα πει? Άσε, θα ρωτήσω κάποιον άλλο. Να είμαι σίγουρος. Είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί. Και αυτές είναι οι αλήθειες πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχτεί η ζωή μας. Να επιστρέψουμε, να προσευχηθούμε, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος θα ακούσει, θα συγχωρήσει την αμαρτία και θα θεραπεύσει τη γη μας. Και θέλω να διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Αυτό το κρατήσαμε, το θυμόμαστε? Β' Χρονικών 7, 13 και 14. Θα διαβάσουμε Β' Χρονικών κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 9. Και λέει, το διαβάσουμε μαζί. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι δια πάσης της γης, για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτών. Μέχρι εδώ. Ήταν εδώ, είναι ο προφήτης που έρθε να μιλήσει στον Ασά για αυτό που είχε κάνει. Αλλά μπορείς να ακούσεις αυτό το εδάφιο χωρίς να γεμίσει μέσα η καρδιά σου από επιθυμία να είσαι έτσι. Γιατί, κοιτάξτε μία, κάτι που έχει μέσα το Κύριος, τι κάνει? Τρέχει στο πρόσωπο της γης, λέει, το μάτι του επάνω. Όχι βέβαια ότι ο Θεός έχει μάτια, αλλά πληρεί τα πάντα, είναι παντού. Και ο Κύριος εξετάζει κάθε καρδιά. Εξετάζει κάθε καρδιά για να δει αν λέει, τι λέει, για να δει εάν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο και όταν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει για τον άνθρωπο αυτόν? Δείχνει τον εαυτό του δυνατό και ισχυρό προς τον άνθρωπο. Όπου ο Θεός βρει καρδιά η οποία είναι δοσμένη σε εκείνον, φανερώνει την ισχύ του και τη δύναμή του πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ρωτάω, το θέλουμε αδερφοί? Το προσευχόμαστε. Κύριε, εσένα θέλουμε. Κύριε, τη δύναμή σου θέλουμε. Ο Κύριος τι λέει? Κοίτα, εγώ ψάχνω. Κοιτάω για να δω η καρδιά σου αν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη σε μένα. Ολοκληρωτικά δοσμένη. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Θεός είναι πρόθυμος. Αυτό είναι που επιθυμεί, αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Θέλει τόσο πολύ, αδερφοί, να δείξει τον εαυτό του ισχυρό για κάθε δικό του παιδί. Και όταν βρήκε αυτό το παιδί, 8 χρονών, να έχουμε λίγο, αδερφοί, όταν ο Λόγος Θεού μας μιλάει, βάλει λίγο, πάρε το νου σου από τα γύρω που τρέχει και δες την εικόνα που ο Λόγος Θεού σου δείχνει. Ένα παιδί 8 χρονών. 8 χρονών. Και ο Κύριος πέφτει τα μάτια του πάνω σε αυτό το παιδί και βρίσκει μέσα του μια καρδιά αφιερωμένη σε εκείνον. Αν δείτε την ιστορία, θα τη δούμε. Η Ιωσία είναι το παράδειγμα της δύναμης του Θεού που εργάζεται μέσα από ένα απλό άνθρωπο. Το τι ο Θεός κάνει. Αλλά κοιτάξτε, να δούμε τις επιλογές του Ιωσία. Τι επιλογές έκανε. Ο οποίος έβαλε τα μάτια του σε ένα στόχο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Πάμε Β' Χρονικών 34, εδάφιο, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λάμδα Δέλτα, εδάφιο 2, λέει. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή, έπραξε, λέει ο Ιωσίας, το σωστό μπροστά στον Κύριο. Άφησε τα παραδείγματα της οικογένειάς του, του παππού του και του πατέρα του, ξεπέρασε όλο αυτό το πνευματικό κενό που υπήρχε στο σπίτι του, γιατί σήμερα οι άνθρωποι τι λένε, εσύ ξέρεις σε τι καταστάσεις μεγάλωσα εγώ. Μα το θέμα δεν είναι που μεγάλωσες. Το θέμα είναι την προοπτική που ο Θεός σου δίνει μπροστά σου να ζήσεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να μεγάλωσε σε ένα σπίτι κάτω από κάποιες καταστάσεις. Αλλά έχεις ένα Κύριο ο οποίος έδωσε το είναι του ολόκληρο για να σου δώσει τα πάντα. Και ο είναι αυτός που λέει, πώς το ψάλαμε, ποιος, διαβάλει τον λίγο να διαβάσω κάτι. Έχεις ένα Κύριο ο οποίος έκανε τα πάντα, εδώ. Ντυμένος πανοπλία, με μάχαιρι δίστομαι αυτός, συντρίβει τους εχθρούς μας, εγώ θα έλεγα καλύτερα το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Το πόδι μας θέτει από αυτούς. Ο λόγος του λέει ότι ο Κύριος έχει βάλει κάτω από το πόδι του τους εχθρούς του, αλλά λέει ότι θα βάλει τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας. Έχεις λοιπόν ένα Κύριο ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει κερδίσει τα πάντα για σένα. Ο Θεός δια του Χριστού λέει μας χαρίζει τα πάντα και απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, τη δικαιολογία, τη χριστιανική. Εγώ ξέρεις τι έχω περάσει. Έχουμε και το άλλο. Εγώ ξέρεις τι περνάω. Τι περνάς, για πες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να σε κρατήσει από την αγάπη του Χριστού. Ο Παύλος τι λέει. Ρωμαίους 8 κεφάλαιο νομίζω, το 35. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Χρέη. Υπερορίες, φασαρίες, τσατίλα, παρεξηγήσεις, κουτσομπολιό. Τι άλλο είναι που σου αρέσει. Αυτά είναι τα αρνητικά. Βάλε αυτά που σου αρέσουν. Λέει θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος. Μάχαιρα, δηλαδή να σε κυνηγάει κάποιος με το μαχαίρι να σε σκοτώσει, αυτό θα σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένε κάσου θανατούμε θα όλη την ημέρα, λογίστημε ως πρόβατα σφραγής. Ως πρόβατα σφραγής, τι είναι αυτό που μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Και στέκονται οι άνθρωποι στις δυσκολίες, στα προβλήματα και δεν στέκονται σε αυτό που λέει εδώ πέρα. Ποιος θα σε χωρίσει από την αγάπη του. Την αγάπη του. Που δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την αγάπη του. Αμήν. Σας είπα την τρίτη λίγο από την ιστορία της αυτής της που την πιάσανε μοιχευωμένη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Λέει, ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήρθε στο ιερό και πάσο ο λαός ήρθε προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτό. Και έρχονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πρωί-πρωί, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν κατασταλάξει με αποδείξεις ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας. Ήτανε σίγουροι. Ξέρεις τι έκανε, τι. Ήταν εκεί στην Κολυμπήθρα κάποιος και ήταν παραλυτικός 38 χρόνια. Ναι και. Και πάει ο Κύριος και του λέει θέλεις να γίνεις υγιής. Και τον έκανε καλά. Τον έκανε. Μη μου λες βρε παιδί μου. Αλλά τι έγινε. Τι. Σάββατο το έκανε. Υπάρχει ο άνθρωπος είναι δαιμονισμένος. Το χειρότερο που να ακούσεις. Το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο. Του είπε να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ξεχάνουμε αυτό. Όλα λάθος θα κάνει. Αμαρτωλός. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πρωί-πρωί πιάνουμε επαυτοφόρο μια γυναίκα να μοιχεύει. Θα πει κανείς, πού το ξέρανε και τη στήσανε, την πιάσανε. Και ποιος ήταν ο άνδρας ο οποίος ήταν μαζί της. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν στημένη η δουλειά και μπορεί να ήταν και κάποιος φαρισαίος. Με τους φαρισαίους δεν παίζεις. Δεν κάνεις παζάρι με φαρισαίους. Πρόσεξε τους φαρισαίους, τους νομικιστές. Και ξαφνικά από το σκηνικό εξαφανίζεται ο άνδρας και μένει η γυναίκα και πρωί-πρωί τη φέρνουν στον Κύριο. Και τα έχουν κάνει και πλακάκια, πάμε. Και θα πούμε. Την πιάσαμε μοιχευωμένη επ' αυτοφόρο. Ο νόμος του Μωυσή λέει ότι πρέπει να λιθοβολείται. Πες μας τι να κάνουμε. Θα μας πει, αν μας πει ότι αφήστε τη γυναίκα να ζήσει ρε παιδιά πρωί-πρωί, κάντε της λίγο χάρη, θα πούμε παρανομή στον νόμο του Μωυσή. Εάν πει πιάστε να τη λιθοβολήσουμε, θα βρει τον πελάτα τους Ρωμαίους, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει θάνατο, μόνο οι Ρωμαίοι. Στημένη δουλειά. Του φέρνουν τη γυναίκα. Και μόλις τη φέρνουν και του λένε στον νόμο του Μωυσή, μας προσέταξε να λιθοβολούν αυτές, εσύ λοιπόν τι λες, και έλεγαν δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό. Δεν τους ενδιέφερε. Αλλά η καρδιά αυτής της αγάπης. Ο Κύριος έσκυψε κάτι και άρχισε να γράφει. Και τους είπε, γιατί λέει, ενώ ο Κύριος έγραφε δια του δακτύλου στη γη, κανείς δεν ξέρει τι έγραφε, οι κασίες υπάρχουν. Πιθανό να έγραφε τις εντολές. Την πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της δυνάμεως σου, με όλο σου το είναι. Και όταν το είδαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λέει, επέμεναν να τον ρωτάνε. Επέμεναν. Και επειδή επέμεναν να τον ρωτάνε, ο Κύριος σηκώνεται και λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτο στο λίθο. Και ο Κύριος δεν περιμένει να δει τι θα κάνουν. Ξανάσκεψε κάτω και άρχισε, συνέχισε να γράφει. Και εκείνη την ώρα, αυτός ο λόγος είχε τέτοια δύναμη, αδερφή, που έπεσε. Αν ο Κύριος έγραφε τις εντολές κάτω του νόμου και άκουσαν αυτό που ο Κύριος τους είπε και διάβασαν και τι έγραφε, εκείνη την ώρα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής τους. Γιατί τους επισκέφτηκε ο Θεός με το πνεύμα του εκείνη την ώρα. Και τι έγινε. Λέει, ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχοντο εις έκαστον αρχίσαντες από τον πρεσβυτέραιον έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή ισταμένη εν το μέσο. Φύγαν οι Φαρισαίοι, φύγαν οι γραμματείς, φύγανε όλοι και μετά ο Κύριος σηκώνεται και της λέει «Πού είναι εκείνη η οποία σε καταδίκασε». Και σκέφτομαι αυτή την εικόνα, αδερφή, όταν ο Κύριος θα σήκωσε το βλέμμα του και θα κοίταξε τη γυναίκα. Με αυτά τα μάτια τα οποία δεν είχαν αμαρτήσει ποτέ. Ποτέ. Ενώ αυτή τη γυναίκα που ήταν πόρνη, πώς την έβλεπαν. Όχι μίασμα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, με το που θα την έβλεπαν, θα την έκδιναν και θα την έντυναν. Δεν είχαν κάτι άλλο στο νου τους. Την αμαρτία μόνο. Και αυτή η γυναίκα στέκεται πρώτη φορά μπροστά σε αυτόν ο οποίος είναι ο Άγιος. Και της λέει ο Κύριος, πού είναι αυτή η κατοικία. Και εκείνη είπε, στο 10, λέει, πού είναι εκείνη η κατηγορία σου, δεν σε καταδίκασε κανένας. Και εκείνη είπε, κανένας Κύριε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να την καταδικάσει. Αυτός ήταν ο μόνος αναμάρτητος, ο οποίος είχε το δικαίωμα να πάρει την πέτρα και να την πετάξει στη γυναίκα να τη σκοτώσει. Και κοιτάξτε αυτή την καρδιά της αγάπης της, λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και μην αμάρτανε πλέον. Δεν σε καταδικάζω. Ενώ είσαι άξιος αμαρτίας, είσαι άξιος θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας σου, βάσει του νόμου, η αγάπη μου σκεπάζει. Και έχουμε αυτή την αγάπη που λέει ο Παύλος. Ποιος θα σε χωρίσει από αυτή την αγάπη. Και ασχολούμαστε με τι. Κύριος θέλει η καρδιά μας να στραφεί ολοκληρωτικά σε εκείνον. Έπραξε το ευθές. Ξεπέρασε ο Ιωσίας όλη την πίεση της αμαρτίας που υπήρχε γύρω του, όλη τη βρωμιά, όλη τη δυσοδεία της ειδωλολατρίας και πάνω απ' όλα ζήτησε το να κάνει το θέλημα του Θεού, το να ζήσει για εκείνον, το να αγαπήσει το Θεό με όλο του το είναι. Και μας λέει στο τρίτο εδάφιο, κοιτάξτε την πρόοδο, την πνευματική που είχε ο Ιωσίας. Λέει, στο 8ο έτος της βασιλείας του, πόσο χρόνο ήταν, 8ο έτος, 16. Το 8ο έτος της βασιλείας του, νέος ον έτη, άρχισε να εξητάει το Θεό του Δαβίδ, του πατρός του. Πρώτο βήμα. Αρχίζει να εξητεί τον Κύριο με όλο του το είναι. 16 χρονών. 16 χρονών. Και εν το 12ο έτη, πόσο είναι, 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε ο Ιωσίας σημάδεψε όλο το έθνος του. Όλο το έθνος του. Και μέχρι τα 20 γενέθλιά του είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε, πνευματικό χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει κάθε ειδωλολατρία μέσα από τον Ιούδα. Και μέσα σε 6 χρόνια κατέστρεψε όλα τα ψεύτικα, τα είδωλα που έβλεπε ο κόσμος και όταν ήταν 26 χρονών, διαβάζουμε στο 8 εδάφιο, λέει, εν δε το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε το Σαφάνιον του Αζαλίου και του Μαασία, τον άρχοντα της πόλης και τον Ιωάχιον του Ιωάχας, των υπομνηματογράφων, για να επισκευάσουν τον οίκο Κυρίου του Θεού αυτού. Σε αυτή την ηλικία, 26 χρονών, στέλνει να επισκευάσει τον οίκο του Κυρίου. Σε κάθε στάδιο της ζωής του, αδερφή. Από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο ο Ιωσίας. Μετά στην ενήλικη ζωή του, 26, ποια ήταν η επιδίωξή του. Ήθελε να ευαρεστήσει το Θεό. Και λέει, αν πάμε πίσω στο 2, κοιτάξτε, λέει, τι συνήθειες είχε, μας δείχνει ο λόγος του, τι συνήθειές του, λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κύριου και περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του. Δηλαδή έπαιρνε και έβλεπε ποια ήταν η ζωή του Δαβίδ και δεν εξέκλεινε, λέει, δεξιά ή αριστερά. Και ρωτάω, τη ζωή του Δαβίδ, έχεις πιάσει ποτέ να μελετήσεις τη ζωή του Δαβίδ μέσα από τους ψαλμούς. Πέρα από τα ιστορικά βιβλία που λέει τι έκανε. Έχεις ψάξει να δεις τι ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Δαβίδ στη ζωή του. Λάτρευε. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Λάτρευε. Όλες τις δυσκολίες, όλες του τις ευκολίες, όλες τις χαρές, όλες τις λύπες. Ο Δαβίδ τι έκανε. Έψαλε. Ρωτάω, αδερφοί. Ποιο βιβλίο είναι που μας δείχνει τη μεγαλύτερη σχέση αγάπης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Πώς το λένε? Άσμα. Άσμα. Είναι ύμνος αγάπης. Αυτή είναι η λατρεία που ο Κύριος θέλει. Όταν στεκόμαστε και ψάλουμε, αυτό είναι που ο Θεός περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης της καρδιάς σου περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης μας περιμένει. Και εδώ που λέει έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδείς Δαβίδ, αναφέρεται στον τρόπο της ζωής του, το πώς έζησε ο Ιωσίας. Ο Δαβίδ αγαπούσε, αδελφοί, το λόγο. Διάβασε Ψαλμό 119, πέρα τα υπόλοιπα. Να δεις πού ήταν ο λόγος του Θεού στο Δαβίδ, μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Πώς ζούσε? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τι έκανε ο Δαβίδ? Προλαμβάνουν, λέει, ο οφθαλμοί μου τους νυχτοφύλακες. Η προσευχή του πώς ήταν του Δαβίδ? Ξέρετε κάθε πότε προσευχόταν ο Δαβίδ? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 7 φορές τη βδομάδα. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησε και ο Δανιήλ. Βλέπετε τι σημαίνει να περιπατήσεις τους δρόμους του Δαβίδ. Ζούσε μέσα στο λόγο. Ζούσε μέσα στην προσευχή. Και όταν τον έβαζε να δει τι είναι το πιο πολύτιμο στη ζωή του, τι είπε στους ψαλμούς? Λέει, ο ύμνος που ψάλλουμε κι εμείς, που λέει, ήθελον δε προτιμήσει στον οίκο σου θυρωρός, μη εν σκηνές πονηρίας και να πλανιέ με ικτρός. Λέει, καλύτερα μία μέρα μέσα στις αυλές του Κυρίου, παρά χιλιάδες μέσα στις σκηνές της αμαρτίας. Ναι, αλλά άμα δεν γνωρίσουμε λίγο να μην γευτούμε, είναι σαν να λες, άμα δεν βάλω λίγο το χέρι μου πάνω στη φωτιά, στο μάτι της κουζίνας, πώς θα το καταλάβω τι καίει? Βάλ' το. Ο Κύριος θέλει να σε προλάβει. Και ο Δαβίδ αυτό είπε. Αυτό που προτιμώ είναι να είμαι θυρωρός καλύτερα στις αυλές του Κυρίου. Αυτό μου φτάνει. Και η σύγκριση, ξέρετε ποια είναι? Μία μέρα στον οίκο του Κυρίου θυρωρός είναι καλύτερη από χιλιάδες μέρες μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία. Βάλε δηλαδή, τι έχει ο κόσμος να σου δώσει? Ξέρω εγώ. Να είσαι όμορφος και εμφανίσιμος και να ή όμορφη και εμφανίσιμη και να έχεις κατακτήσεις. Να είσαι, ξέρω εγώ, ζάμπλουτος. Να είσαι πετυχημένος με φήμη και δόξα. Κοιτάει ο κόσμος όλη τη φήμη. Άλλοι, θυμάμαι όταν ήμουν εγώ λίγο πριν πιστέψω, όλη η δύναμή μου ήταν πώς θα φύγω το βράδυ να πάω στο ξενύχτη και όταν γυρίσω πίσω να με πάρει χαμπάρι ο πατέρας μου. Όταν έμπαινα, άνοιγα λίγο την πόρτα και έβαζα μόνο το ένα αυτή μέσα. Γιατί ο πατέρας μου κοιμότανε με θόρυβο. Και όταν άκουγα το θόρυβο, όλα καλά. Και ο Δαβίδ λέει, βάλε όλες τις ευχαριστήσεις του κόσμου, βάλ' τα όλα. Μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι ωραιότερη από όλα αυτά και πολύτιμότερη. Μέσα σε αυτήν την καρδιά, αδερφή, μέσα σε αυτό το βάδισμα της ζωής, βάδισε ο Ιωσίας. Λέει, περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Καθόλου όμως. Καθόλου. Δεν εκφραζόταν η καρδιά του μονάχα το Σάββατο το βράδυ. Όχι. Γέμισε ο Ιωσίας. Όλη η μέρα του ήταν γεμάτη με τον Κύριο. Ήταν δοσμένος στο να κρατηθεί το μονοπάτι της ζωής του γεμάτο αγνότητα, καθαρότητα για να ευαρεστήσει τον Κύριο στη ζωή του. Αυτό. Και βλέπουμε ότι, κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Λέει, έστειλε μετά, όταν έστειλε να καθαρίσουν τον ναό, μέσα στον ναό βρήκαν τον νόμο του Κυρίου. Που ο νόμος του Κυρίου είχε χαθεί. Ο Μανασσής είχε εξαφανίσει τον νόμο. Δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού εκεί πέρα. Είχε χαθεί. Και βρίσκουν αντίγραφο του νόμου καθώς καθαρίζουν τον ναό και το φέρνουν στον Ιωσία. Και καθώς ο Ιωσίας διαβάζει τον νόμο, αμέσως τι κάνει? Κοιτάξτε τι έκανε. Καλεί όλο το λαό. Καλεί όλο το λαό. Λέει, βρίσκει ο Χιλκίας τον νόμο και απεκρίνεται στο 15. Βρήκαμε το βιβλίο του νόμου, πάμε στο 16. Φέρνει το βιβλίο στο βασιλιά. 17, στο 18. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματέα προς το βασιλέον, λέγον Χιλκίας ιερεύς, έδωκε σε με βιβλίο. Και το διαβάζει μπροστά στον Ιωσία. Και όταν ακούει ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διασχίζει τα ημάτια του. Διασχίζει. Γιατί? Γιατί είδε μέσα τις επιθυμίες του Θεού, στις οποίες επιθυμίες ο λαός που βρισκότανε, αλλού. Και λέει στο 21, μόλις τα ακούει, λέει, πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το υπόλοιπο του Ισραήλ και του Ιούδα, για τους λόγους τους ευρεθέντας. Στο βιβλίο, γιατί είναι μεγάλη οργή του Κυρίου η οποία έπεσε πάνω μας, γιατί οι πατέρες δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξουν κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Εντάξει, η καρδιά του αμέσως. Μόλις διάβασε και είδε τι ο νόμος του Θεού λέει, όταν διαβάζεις και βλέπεις τι ο λόγος του Θεού λέει, η καρδιά σου τι κάνει? Ας διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο. Ή ακούμε το κήρυγμα και ανοίγουμε τη μία πόρτα και ανοίγουμε και την άλλη. Και πού πάει? Τη μία και την άλλη. Ρωτάω καμιά φορά. Λείπω. Το κήρυγμα πάρα πολύ ωραίο. Ποιο ήταν ο τίτλος? Γιατί μίλησε? Δεν θυμόμαστε. Κύριε, τι, πες μου πώς με βλέπεις, γιατί βλέπω όλα αυτά τα οποία έγιναν. Και λέει πιο κάτω, πάμε στο 22. Πήγαν στην προφήτισσα την Όλδα και της τα είπαν όλα αυτά. Προσευχής ο Θεός να σου δείξει, ζητάει ο βασιλιάς οδηγία από τον Κύριο, τι θα γίνει. Και τους λέει στο 23 η Όλδα, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε στον άνθρωπο ώστε σας απέστειλε προς εμέ, επιφέρω κακά στον τόπο αυτό για τους κατοίκους τις κατάρες που είναι γεγραμμένες στο βιβλίο που αναγνώσατε, επειδή με εγκατέλειπαν, θυμίασαν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό θα εκγυθεί ο θυμός μου, στο 26. Προσδέ τον βασιλέα του Ιούδα που σας απέστειλα να ερωτήσετε τον Κύριο, ούτω λέγει ο Κύριος. Επειδή η καρδιά σου απαλύνθηκε, επειδή ταπείνωσες τον εαυτό σου, τον Κύριο, όταν άκουσες τους λόγους εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον των κατοίκων, και ταπεινώθηκες ενώπιόν μου και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες, γι' αυτό και εγώ σε άκουσα. Σε άκουσα. Η ειλικρινή καρδιά τον ενδιέφερε, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, τον ενδιέφερε η γνώμη του Θεού, τον ενδιέφερε. Εμάς μας ενδιαφέρει. Και λέει στο 31, κοιτάξτε τι έκανε. Στο 30 ανεβαίνει ο βασιλιάς όλος ο Ιούδας, γιατί αν δείτε το 29, αποστέλνει τους πρεσβυτέρους και μαζεύει, αποστέλνει ανθρώπους και μαζεύει όλους τους πρεσβυτέρους από τον Ιούδα για την Ιερουσαλήμ. Και ανεβαίνει ο βασιλιάς, τους μαζεύει όλους από μικρού ως μεγάλου και διαβάζει ο ίδιος το λόγο του νόμου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους διάβασε όλο τον νόμο. Πόση ώρα διάβαζε? Διαβάζει Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Ίσως να διάβαζε μόνο το Δευτερονόμιο. Να ήταν. Το διάβασε. Και λέει στο 31. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού, έκανε διαθήκη ενώπιον του Κυρίου. Μόλις διαβάζει το λόγο και βλέπει τι ο Θεός του ζητάει να κάνει, τι κάνει? Διαθήκη. Ξέρετε τι σημαίνει διαθήκη? Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, στο θέλημα του Θεού. Τέρμα. Σας έχω ξαναπεί, διαθήκη στα εβραϊκά Η έκφραση «κάνω διαθήκη» σημαίνει «κόβω τη διαθήκη». Γιατί η διαθήκη είχε κόψιμο, θυσίαζαν ζώα. Και τα δύο μέρη της διαθήκης ήξεραν ότι όποιος δεν τηρούσε το μέρος του θα έπρεπε να γίνει όπως τα ζώα αυτά. Θυσία. Και μόλις διαβάζει τον νόμο, μαζεύει το λαό τους, διαβάζει τον νόμο και κάνει διαθήκη ενώπιον του Κυρίου, ποια είναι η διαθήκη? «Κύριε, κάνω διαθήκη, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θες». Όχι, λέει, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου. Να φυλάτει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της διαθήκης, τους διαγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και όλος ο Ιούδας έκανε διαθήκη. Τι είναι ένας ο πύρος έδει. Και όλος ο Ιούδας ορκίστηκε το ίδιο. Αποφάσισε ο Ιωσίας πριν έρθουν οι πειρασμοί ότι δεν θα επέτρεπε τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και στον Κύριο. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25. Σκέφτεστε λίγο, όταν πήρε το βιβλίο του νόμου στα χέρια του ο Ιωσίας, από τότε και μετά τι έκανε? Τι θα έκανε, λέτε? Θα διάβαζε το λόγο κάθε μέρα. Θα διάβαζε το λόγο. Συνέχεια να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Στις παροιμίες λέει ο πάππους, ο Σολομώντας, λέει, οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά, τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροσθέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου. Κοίταξε πώς περπατάς. Κοίταζε κάθε μέρα, αυτό που κάνω είναι στο θέλημα του Θεού ή εντάξει δεν με νοιάζει. Έτσι λες, ή κοιτάς αυτό που θα κάνεις να είναι ακριβώς σε αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Ξέρεις που θα κατευθυνθούν? Ακριβώς εκεί που ο Θεός ευαρεστείται. Εάν σταθμίζεις, ποιος είναι η στάθμη? Ο Κύριος. Αυτός είναι το νήμα της στάθμης της ζωής μας. Και αν τον βάλεις και σταθμίζεις βάσει αυτού τη ζωή σου, ο Κύριος θα κατευθύνει την οδόν σου έμπροσθεν σου, λέει, οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε το πόδι σου από κακού. Ξέρετε αδερφοί, σε όλη την Αγία Γραφή, για τους ευσεβείς ανθρώπους του Θεού, η οδός του Θεού είναι ευθεία. Είναι ευθεία. Και εδώ λέει, μην εκκλίνεις δεξιά, μην πας αριστερά. Ζήτησε τον Κύριο, τι διαθήκη έκανε ο Ιωσίας, τι διαβάσαμε? Έκανε διαθήκη να φυλάξει τις εντολές Κυρίου του Θεού και τα διατάγματά του και να μην εκκλίνει από αυτού ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Να υπηρετήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά, να ζήσει για εκείνον με όλη του το είναι, να κάνει το θέλημα του Θεού με όλη του τη δύναμη. Ένας άνθρωπος, αδερφοί, άλλαξε ένα ολόκληρο έθνος. Σκεφτείτε, ο κάθε ένας από εμάς, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Εάν ακολουθήσουμε το ίδιο παράδειγμα. Σκεφτείτε, ο Ιησούς τι έκανε βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Οι μαθητές τι κατάφεραν βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Τι έκαναν? Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Πριν βγουν οι μαθητές στα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τα έθνη σε τι κατάσταση ήταν? Τι λάτρευαν? Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι εδώ πέρα, τι λάτρευαν? Το δωδεκάθεο. Και όχι μόνο 12, πολλούς. Πολλούς είχαν. Σε όλο τον κόσμο πάνω, θεούς, όπως οι Αιγύπτιοι, για τις μύγες, για τις ακρίδες, για τον ήλιο, για τη βροχή, για τη σελήνη, για τη θάλασσα, όπως τα έχουμε και εμείς σήμερα. Για τον καθένα μια θεότητα. Και σηκώνει ο Κύριος τους Αποστόλους, τους μαθητές του στέλνει σε όλα τα έθνη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Βασιλεία του Θεού απλώνεται παντού. Είδατε που ψάλαμε πριν, νεοάσμα θα ψάλω στους δρόμους του Ιούδα και μέσα στις πόλεις του Ιερουσαλήμ και του Ρεθύμ και τα λοιπά. Φωνή χαράς, η φωνή του θριάμβου και της νίκης. Ποιο είναι αυτό το άσμα που θα ψάλουμε? Τι λέει η φωνή της νύμφης? Ποιος είναι ο λόγος του θριάμβου? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι δύναμης Θεού. Ξέρετε πότε είναι δύναμης? Όταν κηρύτεται. Όταν το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται, δεν έχει καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Πας κάπου και είναι ένας άνθρωπος και δεν ανοίγει το στόμα σου. Τι επιρροή υπάρχει πάνω από το Λόγο του Θεού όταν δεν ανοίγει το στόμα σου? Το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Ανοίγει το στόμα σου, κηρύττεις το Ευαγγέλιο, εξέρχεται η δύναμη του Ευαγγελίου και μπαίνει μέσα στη ζωή του. Τι γίνεται μετά? Αλλάζει. Τι είναι η δύναμη του Ευαγγελίου? Αλλιώς το Ευαγγέλιο δεν έχει δύναμη, αδερφή. Δεν έχει νόημα να λέω ότι έχω τη δύναμη του Ευαγγελίου και να μην ανοίγω το στόμα μου να βγει έξω. Λέει στις παροιμίες, μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά στον κόλπο του, λέει, και να μην καούν τα ημάτια του? Μπορεί. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δύναμη όταν εξέρχεται. Αμός, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8, λέει, «Εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιά του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέρα εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπο της γης, Κύριος το όνομα αυτού, εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν για να ζήσετε. Και ούτε ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είστε με θυμών καθώς είπετε». Αμήν. Κύριε, ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να την ακολουθήσει, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε Εσύ να μας παρασύρεις μέσα στην υπακοή του θελήματός σου. Γιατί δεν αξίζει τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό πέρα από το να βαδίσουμε άγιοι καθαροί, να κάνουμε το θέλημά σου. Και καθώς είδαμε το παράδειγμα αυτού του παιδιού που έγινε βασιλιάς γεμάτος με δύναμη, που άλλαξε τη ζωή του έθνους του, Κύριε. Είδαμε ότι αυτό που βρήκες στον Ιωσία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε διαθήκη μαζί σου να περπατήσει με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη σε σένα μπροστά, με υπακοή, Κύριε. Να εξητήσει το θέλημά σου με όλη την καρδιά του, Κύριε. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να μας βοηθήσεις να ξεκολλήσουμε από τα γήινα. Ξεκολλήσουμε από τα σταρχικά, να ξεκολλήσουμε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τις ανθρώπινες ιδέες και να ακολουθήσουμε την οδό σου, Κύριε. Κύριε, ο Ιωσίας βάδισε στην οδό που χάραξε ο Δαβίδ, Κύριε. Μια ζωή αφιέρωσης, προσευχής, μελέτης, διακήρυξης των θαυμασίων σου, Κύριε. Μια ζωή πολέμου ενάντια στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στο κακό. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ και θέλουμε να μην φύγουμε από τη ζωή αυτή, είτε πριν είτε την ώρα της αρπαγής, χωρίς να έχουμε αφήσει το στίγμα μας, Κύριε, πάνω στον τόπο αυτό. Το στίγμα της ευλογίας της ουράνιας, το στίγμα της σωτηρίας ψυχών, Κύριε. Να μην φύγει η ζωή μας σαν αέρας, Κύριε, και περάσει, αλλά να υπηρετήσουμε το θέλημά Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ τα παιδιά Σου, τους Αγίους που τόσο αγαπάς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπησε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου το Άγιο Κύριε, ευλογούμε τη δόξα Σου Κύριε Ιησού, ευλογούμε τα μεγαλεία Σου, αλληλούια. Σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε Άγιε Πατέρα, γιατί Εσύ είσαι η χάρη μας και το έλεος μας Κύριε. Εσύ είσαι η δύναμη και το άσμα μας. Εσύ είσαι ο πύργος μας, ο βράχος μας, αλληλούια. Και σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε μεγαλύνουμε. Και θέλουμε Κύριε αυτό βράδυ να ανοίξει το πνεύμα και η καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια Σου Κύριε, λόγια τα οποία θέλουμε να χαραχτούν μέσα μας βαθιά και να τα ζήσουμε Κύριε Σου, να έχουμε μια σταθερή αναζωπήρωση, να έχουμε μια σταθερή σχέση αγάπης και κοινωνίας, επίγνωσης Κύριε, σχέση επίγνωσης Κύριε με Εσένα Πατέρα Ουράνια, αλληλούια. Και αυτό όλο και περισσότερο να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται και να οριμάζει μέσα στην καρδιά, τη ζωή μας, το πνεύμα μας Κύριε, ώστε Εσύ ο Θεός να ευαρεστήσει και να μας χρησιμοποιείς για το Άγιο Σου θέλημα στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα, η παρουσία Σου Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό βράδυ και Εσύ ο Θεός να πάρεις όλη την δόξα, αλληλούια. Ας καθίσουμε αδέλφια, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Έχουμε σήμερα να λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Αμήν. Το κάνουμε όπου το Κύριος μας το βάζει στην καρδιά. Και είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, μια ιδιαίτερη συνάθρηση, γιατί μπορούμε, καθώς μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τους δίσκους, που ένας δίσκος έχει το ψωμάκι, τον άζυμο άρτο, και ο άλλος δίσκος έχει τα ποτηράκια με το κρασί, μπορούμε νοητικά και πνευματικά να μεταφορθούμε στο Γολγοθά, να μεταφερθούμε στην Σταύρωση του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ανοίξει μέσα στο πνεύμα μια δύναμη, ώστε περισσότερο να νιώσουμε το τι έγινε εκείνη την ημέρα πριν 2000 χρόνια, όταν ο Κύριος, αγαπώντας εμάς τους ανθρώπους, έδωσε τη ζωή Του για να πάρουμε απολύτρωση και σωτηρία. Αμήν. Και όλο αυτό να μας φέρει σε μια μεγαλύτερη κατάνοιξη, ώστε μετά, καθώς θα πάρουμε τα σύμβολα, η καρδιά μας και το πνεύμα μας να είναι ανοιχτά, έτοιμα, δοξάζοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό για το έξοχο και μέγιστο έργο το οποίο έκανε για όλους τους ανθρώπους. Η θυσία είναι για όλους τους ανθρώπους. Απλά έχει αποτέλεσμα μονάχα σε αυτούς που την αποδέχονται, σε αυτούς που δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο και τον ονομάζουν Κύριο Θεό και σωτήρα της ζωής τους, της ψυχής τους. Σε αυτούς που μετανοούν και γνωρίζουν τον δρόμο, την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου του Θεού. Αμήν. Και σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η επίγνωση της θυσίας». Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Η γνώση που όχι μόνο είναι βαθιά, είναι ουσιαστική, αλλά είναι και μία γνώση που ο άνθρωπος την κάνει βίωμα στη ζωή του, τη ζει. Είναι μία πρακτική γνώση. Να γνωρίσουμε λοιπόν μέσα μας περισσότερο, πιο βαθιά, τον Κύριο, τη θυσία Του, και όλο αυτό να το ζήσουμε θυσιάζοντας και εμείς τα όσα πρέπει να σταυρώσουμε ως άνθρωποι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίγνωση. Να εισέλθουμε πιο πολύ στην σφαίρα του ουρανού, πιο πολύ στην σφαίρα του πνεύματος. Να έχουμε μια μεγαλύτερη και ωριμότερη σχέση με τον Κύριο. Η θυσία, καθώς μέσα μας θα έχει σκιαγραφηθεί και θα έχει έρθει σε βάθος μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, να μας δώσει την δύναμη κάθε μέρα να ανανεώνουμε τη σχέση μας μαζί Του. Να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να κάνουμε το καλύτερο για τις χάριτός του που μπορούμε για εκείνον. Να θυσιάσουμε πράγματα. Να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έχοντας και νιώθοντας ευγνωμοσύνη μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε επίγνωση της θυσίας, πώς θα έχουμε ευγνωμοσύνη για την θυσία και για το πρόσωπο που θυσιάστηκε για εμάς. Άρα δεν πρέπει την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να την αναλύουμε καθημερινά εγκεφαλικά, φευγαλαία, επιπόλαια και ανεύθυνα, αλλά να την αναλύουμε σε βάθος, μέσα στο πνεύμα, για να καταλαβαίνουμε το έργο που έκανε, το τι έδωσε για εμάς τη ζωή του και το αποτέλεσμα αυτής της έξοχης και μέγιστης πράξης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 55, θα διαβάσουμε 6, 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ισαΐας 55, 6, 7 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριο εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Δόξα τον Κύριο, εμείς τον επικαλεστήκαμε μες στη ζωή μας. Δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πεταχθεί στον κάλαθο των σκουπιδίων. Ακούσαμε την φωνή του, ακούσαμε το κάλεσμά του και επικαλεστήκαμε αυτόν και εκείνος μας φανέρωσε την αγάπη του, μας έδειξε τα σταυρωμένα χέρια του. Αμήν. Και στο 7, ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδό αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος. Συγχωρεί. Ποιον? Αυτόν που επικαλεί το όνομά του. Τον ασεβή που μετανοεί και ζητάει έλεος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η θυσία του δεν έγινε για μερικούς ανθρώπους. Έγινε για όλη την ανθρωπότητα, από Αδάμ έως το τέλος. Ο Κύριος δεν ξεχωρίζει χρώματα, φυλές, έθνη, γλώσσες. Όλοι είναι ίσοι και όμοιοι. Δεν βλέπει αν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος ή φτωχός, αν είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει η καρδιά. Γιατί αν ένας άνθρωπος δώσει την καρδιά του, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όποια και αν είναι η ηλικία του, αυτό μετράει τον Κύριο. Να ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και να δέχεται ο σωτήρα εκείνον, αναγνωρίζοντας την αμαρτία και ζητώντας, όπως διαβάσαμε, ως ασεβής έλεος με μετάνοια μες στην καρδιά του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Και ο Κύριος έρχεται. Ακούει. Βλέπει. Και πόσο χαίρεται να βλέπει και να ακούει έναν άνθρωπο να τον φωνάζει. Κάθε φορά εδώ στην εκκλησία, όταν ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, μια γυναίκα δίνει την καρδιά του, γίνεται πανήγυρη, αδέλφια, στους ουρανούς. Χαίρεται ο Κύριος, χαίρεται οι άγγελοι του και εμείς χαιρόμαστε, γιατί μια ψυχή σώζεται και το όνομά της γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Πόσο χαιρόμαστε όταν μετά από λίγες εβδομάδες, ημέρες, αυτή η ψυχή που έδωσε την καρδιά της πηγαίνει στο νερό να βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφηση αμαρτιών και μέσα σε τόσο λίγο χρόνο σηκώνεται με το βάπτισμα, το βύθισμα, καθώς σηκώνεται τόσο γρήγορα μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα ένα νέο κτίσμα, καθαρός από το παρελθόν, από τις όποιες αμαρτίες. Τι θαυμάσεις που είναι ο Κύριος, τι ευλογημένος. Και ευχαριστούμε, όπως είπα πριν λίγο, που ακούσαμε την φωνή του, γιατί ο καθένας είναι μια ομολογία από εμάς. Το κάλεσμα του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό είναι μια ομολογία, το πώς μας κάλεσε, από πού μας έβγαλε, πώς τον ακούσαμε, από τι μας έσωσε. Αμήν. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 14-17 εδάφιο. Χρεώστης είμαι. Χρωστάω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθουμε ότι χρωστάμε στον Κύριο. Νιώθουμε ότι είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αμήν. Προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξει το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βασιά να καταλάβουμε και το οποίο ακολουθεί το κάλεσμα του Κυρίου είναι να συντρίψουμε τον εγωισμό μας, τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τις ανθρώπινες μας αντιλήψεις, ώστε να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε την σχέση μας με Εκείνο. Η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό δεν χωράει προσωπικές πεποιθήσεις, ανθρώπινες αντιλήψεις ή οτιδήποτε ανήκει στην σάρκα και τον εγωισμό του ανθρώπου. Αυτά όλα συντρίβονται. Φεύγουν από τη μέση την εμπόδια, ώστε ο άνθρωπος να πάει πιο κοντά στην θυσία του Κυρίου και να γνωρίσει Εκείνον με επίγνωση. Αμήν. Και να εμβαθύνει την κοινωνία του πνεύματός του με το πνεύμα του Κυρίου. Πρέπει να καταλάβουμε το θέλημα και τον σκοπό του Θεού. Γιατί έδωσε το γιο του? Γιατί πέθανε ο Κύριος στην καλύτερη του ηλικία? Όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κάνουμε δικά μας, ώστε μετά να τα ζήσουμε πρώτα μέσα στη δικιά μας τη ζωή, μέσα στην δικιά μας την καρδιά, και μετά όλα τα εξωρετικεύσουμε μέσα από τη ζωή μας και στους ανθρώπους που είναι κύκλο γύρω μας. Χρωστάμε. Ο Παύλος λέει, είμαι χρεώστης. Χρωστάω. Του χρωστάμε, αδέλφια. Εκείνος αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Και με το παραπάνω. Έζησε αναμάρτητος για μας. Πέρασε γυνά, θλίψεις, πόνο, βασανισμούς για μας. Πέθανε για εμάς. Πήγε στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ, για μας. Αποχωρίστηκε τον πατέρα για 3 μέρες. Για μας. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε και τώρα είναι η σειρά μας. Και αυτό που μας ζητάει δεν είναι ούτε βαριά ούτε δύσκολα. Να τον αγαπήσουμε. Να του δώσουμε τη ζωή μας, την καρδιά μας και να τον υπηρετήσουμε. Να κάνουμε το θέλημά του. Με επίγνωση, αδέλφια. Γι' αυτό, όπως είπα πριν λίγο, ο τίτλος είναι «Επίγνωση στη θυσία». Αν γνωρίσουμε πραγματικά το βάθος της αγάπης του Κυρίου, τη θυσία του, θα αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη. Και ο Κύριος θα είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι, στον θρόνο, και θα ρίξουμε κάτω κάθε είδωλο και οτιδήποτε είναι σαρκικό και μας εμποδίζει να πλησιάσουμε περισσότερο Εκείνο. Αμήν. Χρωστάμε. Και το ότι ζούμε, το ότι μας αναγέννησε, το ότι ακούσαμε το κάλεσμά του, το ότι μας δίνει την αιώνια ζωή, όλα αυτά είναι δώρα. Δώρα, αδέλφια, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Είναι χαρίσματα, μας τα χάρισε. Και τώρα κι εμείς με τη σειρά μας, καθώς δημιουργηθήκαμε επί εκείνον, πρέπει, αφού του παραδώσαμε τη ζωή μας και τις αμαρτίες μας, να τον ακολουθήσουμε κατανοώντας την κλίση μας και το κάλεσμά μας. Γιατί μας κάλεσε? Τι θέλει από μας? Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας? Ποια η θέση που έχει ο καθένας μέσα στο σώμα? Και ανάλογα να πράξουμε με ενότητα, με φιλαδέλφια, με σεβασμό. Αμήν. Με δύναμη να τον υπηρετήσουμε. Με αγάπη και σεβασμό. Προς Εφεσίους 1, 15, 19 εδάφιο, επαναλαμβάνω, Εφεσίους 1 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 15 έως το 19 εδάφιο. Για τούτο και εγώ ακούσα στην στον Κύριο Ιησού πίστην σας, και την εισπάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Τι προσευχόταν ο Παύλος? Ποια ήταν η προσευχή του Παύλου για την Εκκλησία στην Έφεσο, αλλά και για άλλους χριστιανούς? Ποια ήταν η προσευχή του Κυρίου και ποια πρέπει να είναι και η δικιά μας προσευχή για τον εαυτό μας, αλλά και για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους εκεί έξω? Ακούστε. Ακούστε τι προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος. Για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Χρειαζόμαστε δηλαδή πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να έχουμε επίγνωση του Κυρίου, της δόξας του, της θυσίας του, της αγάπης του. Προσευχόταν ο Παύλος και πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε για εμάς και για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους που εκεί έξω χάνονται, λέει ο λόγος, διαέλειψη γνώσεως, επίγνωση, βαθιά εμπειρική γνώση, βαθιά γνώση που γίνεται πράξη στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε. Ποια είναι η δύναμη της επίγνωσης και ποιο το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίγνωσης? Το διαβάζουμε αμέσως στο επόμενο εδάφιο, στο 18. Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοού σας και να γνωρίσετε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ακούστε, η επίγνωση τι φέρνει? Η επίγνωση θα μας δώσει φως στα μάτια του νοός μας για να γνωρίσουμε την ελπίδα της προσκλήσεως μας και τον πλούτο της δόξας που θα κληρονομήσουμε. Γιατί η επίγνωση της θυσίας μας ανοίγει τον ουρανό και βλέπουμε γιατί καλεστήκαμε και τι θα μας δώσει ο Κύριος που μας κάλεσε εκεί επάνω. Δεν ζούμε ξερά, φοβισμένα και μάταια. Αμήν. Έχουμε μέσα μας την επίγνωση που μας δείχνει τον ουρανό, το αποτέλεσμα της σωτηρίας, το αποτέλεσμα της θυσίας, τη δόξα του Κυρίου, την αιωνιότητα. Αμήν. Και όλα αυτά, καθώς η επίγνωση θα φωτίσει με την αλήθεια το μυαλό και το πνεύμα μας. Και στο 19, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτος της ισχύως αυτού. Τι κάνει η επίγνωση? Η επίγνωση της θυσίας μας γνωρίζει περισσότερο την υπερβολική σε μέγεθος δύναμη του Κυρίου σε εμάς που πιστεύουμε, στο κράτος, την ισχύ, την κυριαρχία του, στο τι μπορεί να κάνει, στο ποιος είναι, το τι είναι, το τι θέλει. Αμήν. Και όλα αυτά είναι επίγνωση μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η τέλεια γνώση, να γνωρίσουμε τέλεια τον Κύριο. Όπως και ο Παύλος, θέλω να γνωρίσω σένα, Κύριε. Τα πάντα είναι σκύβρα τα πετά από τη ζωή μου, γιατί θέλω να γνωρίσω σένα και να σωθώ και με τη δικιά μου δικαιοσύνη, αλλά με την πίστη στη δικαιοσύνη που εσύ δίνεις μέσω της θυσίας. Έκραζε ο Παύλος στις επιστολές του στους Φιλιππισίους, στην προς Φιλιππισίου επιστολή. Επίγνωση, η εμπειρική γνώση του Πνεύματος του Κυρίου, ώστε να μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα και κάθε μέρα η εικόνα και η ομοίωσή μας να αλλάζει προς το καλύτερο σε αυτό που είναι ο Κύριος. Αμήν. Αναγέννηση δυνατή, αυξανόμενη σταθερή, αναζωπήρωση, ανανέωση κάθε μέρα, μια σταθερή σχέση, όχι με μεταπτώσεις. Με εσωτερικές ή εξωτερικές αποστασίες. Δηλαδή πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι η αποστασία είναι μόνο εξωτερική όταν κάποιος έρχεται στην Εκκλησία. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές φορές και οι εσωτερικές αποστάσεις ανθρώπων. Είναι εδώ, αλλά λείπουν. Γιατί το πνεύμα είναι κλειστό, είναι άδειοι, ξεροί. Απλά έρχονται για να έρθουν. Δεν ανοίγουν. Δεν νιώθουν τίποτα. Δεν έχουν αφιέρωση. Δεν έχουν αγιασμό. Άρα είναι σε μια μορφή επικίνδυνης αποστασίας που αργά ή γρήγορα θα τους απομακρύνει από τον Κύριο και την παρουσία του. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ενδυναμώνει, μας προτρέπει, μας νουθετεί, μας συμβουλεύει, μας ελέγχει, γιατί όλα αυτά είναι για το δικό μας καλό. τα μάτια του νους μας να φωτιστούν από τι? Από το φως. Το φως τι είναι? Η αλήθεια. Η αλήθεια θα μας δώσει την επίγνωση για να περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να ζήσουμε τη ζωή Του. Να ζήσουμε τη ζωή Του στα ίχνη του Χριστού. Αυτό για να γίνει χρειάζεται η καρδιά μας να ανοίξει και να παραδεί στον Κύριο, ώστε Εκείνος με έναν υπερφυσικό τρόπο να κάνει τη ζωή Του αποκάλυψη μέσα μας. Η ζωή του Κυρίου πρέπει να αποκαλυφθεί μέσα μας. Η θυσία Του, η Ανάστασή Του, η ζωή Του ολόκληρη. Αμήν, να αποκαλυφθεί μέσα μας. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος. Ούτε εμείς για εμάς. Ένας μπορεί να το κάνει. Ο Κύριος στην καρδιά μας. Και μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό κάλλιστα. Κολοσσαίς 3, προς Κολοσσαίς επιστολή 3, 1 έως 4. Παραλαμβάνω, προς Κολοσσαίς επιστολή 3 κεφάλαιο 1, 4 εδάφιο. Ακούστε. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Έχουμε αναστηθεί. Δεν άκουσα τίποτα. Έχουμε αναστηθεί με τον Κύριο. Τι πρέπει να ζητάμε? Τα άνω. Τα ουράνια. Τα ουράνια. Όπου είναι ο Χριστός κασίμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε. Διότι έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Και στο 4, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό στη ζωή ενός πιστού. Η ζωή του αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Ο Κύριος δεν κρύβει πράγματα από τα παιδιά Του. Φανερώνει όσα πρέπει να φανερώσει και δείχνει όσα πρέπει να δείξει. Και αυτή η ζωή δεν είναι ανθρώπινες εικόνες. Ανθρώπινες ιδέες, προσωπικές εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική και μορφώνεται μέσα μας από Εκείνον με έναν απόλυτα και τέλειο κατασταλαγμό. Αμήν. Εκείνος το κάνει. Είναι η ζωή του χρίσματος που αλλάζει όλη την πνευματική μας κοσμοθεωρία. Βλέπουμε τα πάντα εντελώς διαφορετικά. Με αποτέλεσμα να παραδεινόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στον Κύριο. Και να μπορούμε μέσα από την καρδιά μας καθημερινά να λέμε εκείνο το έξοχο που είπε ο Υιός εκείνο το βράδυ. Όχι Κύριε το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα. Το πρωί, το μεσημέρι και να ευχαριστούμε το βράδυ. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό θέλει επίγνωση, να φωτιστεί το μυαλό μας. Να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, το πλούτο της δόξας της κληρονομίας μας. Να καταλάβουμε το βάθος της αγάπης που έχει ο Κύριος μες στην καρδιά Του για εμάς. Να Τον γνωρίσουμε περισσότερο, να έχουμε μια εμπειρική σχέση μαζί Του και όχι μια θρησκευόμενη σχέση. Αν η επίγνωση φέρει το φως μέσα μας, η σάρκα θα φύγει. Και θα δημιουργήσουμε ένα νέο πνευματικό περιεχόμενο μέσα στο βάδισμα το οποίο ζούμε στα πεπραγμένα αυτής της ζωής. Τι μας είπε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, καθώς το διαβάσαμε πριν λίγο, είμαι χρεώστης. Χρωστού. Και ο Παύλος αυτό δεν το έλεγε με βάρος. Δηλαδή, με το ζόρι να κάνω κάτι για τον Κύριο. Όχι. Καταλάβαινε την αγάπη του Κυρίου, το βάθος της θυσίας Του και όταν έλεγε χρωστό, το έλεγε με απόλυτη συνειδητοποίηση και ευγνωμοσύνη για το ότι είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Με απόλυτη συνειδητοποίηση. Είχε συνειδητοποιήσει το ότι είχε κάνει ο Κύριος. Και λέει, Κύριε, σε έκανες τόσο για μένα. Τούσα. Άρα, ευλόγησε και δώσ' μου χάρη να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ για εσένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Κύριε, ευλόγησέ με, καθώς εσύ μου έκανες τόσα, με τις χάρη τόσου, να κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για σένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Να δώσουμε στον Κύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις χάρη τόσου. Και αυτό δεν γίνεται με βάρος, ούτε με το ζόρι, ούτε με συμπρεπισμό. Γίνεται με θέλω, με αγάπη, με ζήλο, με άγια και βαθιά συναισθήματα. Χρωστούμε στον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με θέληση και καρδιά ευγνωμοσύνης. Να είναι η καρδιά μας έτοιμη να επιτελέσει με σεβασμό από το ελάχιστο έως το μεγαλύτερο τον Κύριο. Να φέρω έναν αδερφό, υπέρ του τον Κύριο του τον φέρω. Να καθαρίσω την αίθουσα, υπέρ του τον Κύριο θα την καθαρίζω. Να φέρω την μπουκάλι νερό για να πίνουν τα αδέρφια όταν διψούν, υπέρ του τον Κύριο όταν το κάνω. Να φέρω έναν άνθρωπο από το αεροδρόμιο, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Να προσεύχομαι την εκκλησία, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Και ούτω καθεξής, από το ελάχιστο στο μεγαλύτερο, ό,τι κάνουμε, ο Κύριος το μετράει. Γιατί είναι έργο αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Ό,τι κάνουμε για τους ανθρώπους, πρωτίστως γιατί το κάνουμε. Για τον Κύριο. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φιλοξενήσατε, ήρθατε στη φυλακή. Μα πότε το κάνατε. Το κάνετε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνετε και για μένα. Το έχετε διαβάσει? Είναι στα Ευαγγέλια. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος μπορεί να μας δώσει, να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Σε ευχάριστα, σπουδαία καθήκοντα ή σε δύσκολα, ευτελή, ασήμοντα καθήκοντα. Εμείς θα τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ό,τι και αν κάνουμε, έναν σκοπό έχουμε. Να δοξαστεί ο Κύριος. Και μέσα από αυτά που μας είπε και μας έβαλε να κάνουμε, να γνωρίσουμε εκείνον καλύτερα με το πνεύμα της υπηρεσίας που βάση έχει τον Σταυρό του και τη θυσία του. Προς Εφεσίους 3:1. Προς Εφεσίους, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών. Ο Παύλος πραγματικά φυλακίστηκε, κυριολεκτικά πραγματικά σε φυλακή για τον Κύριο. Αμήν. Αλλά ήταν και φυλακισμένος με μια αγάπη ως προς τον Κύριο. Μην παρεξηγείτε την έννοια φυλακισμένος. Όταν λέμε φυλακισμένος, ήταν δηλαδή κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Το ήθελε. Το αγαπούσε. Και είχε υποτάξει τον εαυτό του έτσι θελικά κάτω από τον Κύριο, γιατί είχε γνωρίσει εκείνον και τη θυσία του. Είχε γνωρίσει την καρδιά του. Και ο Παύλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι δέσμιος ως προς τον Κύριο, κυριολεκτικά σε μια ανθρώπινη φυλακή, αλλά και πνευματικά να είναι κάτω από τον Κύριο και με αγάπη και σεβασμό να υπηρετεί εκείνον. Ήταν χαρά για τον Παύλο να υπηρετεί τον Κύριο. Ήταν χαρά για τον Παύλο να τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα σε τέτοιες και τόσες κακουχίες. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, καθώς ένιωθε ευγνώμων για την θυσία του Κυρίου. Το λιγότερο. Είχε μια τεράστια, μεγάλη πείνα και δίψα ο Παύλος τον Κύριο. Ποτέ δεν είπε έφτασα στο απόγειο μέχρι εδώ. Πάντοτε ήθελε να μεταμορφώνεται, να ανεβαίνει, να οριμάζει, να μαθαίνει, να έχει νέες αποκαλύψεις και να εργάζεται όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Να τρέχει δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, στο βορρά, στη δύση, να το λέει, στο νότο. Για το έργο και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί ήθελε να γνωρίσει εκείνον. Ήθελε να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του, την αγάπη, την καρδιά του. Και βλέπουμε ιδιαίτερα σε επιστολές με πόσο λεπτότητα, διακριτικότητα αλλά και έλεγχο μιλάει στους Αγίους του Κυρίου και σε εμάς. Τι λέει στους Κορινθίους? Η Εκκλησία δεν είναι το απολό. Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι του Πέτρου. Είναι του Κυρίου. Αφήστε λοιπόν αυτά και ενωθείτε. Οι Κορίνθοι ήταν τα χαρίσματα. Είχαν αγαπήσει περισσότερο τα χαρίσματα από τον Κύριο. Και έτσι όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο χαρισματικό, τον ακολουθούσαν. Εγώ με τον Απολό μου φαίνεται καλύτερος. Όχι, εγώ με του Πέτρου μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Αλλά τώρα, εγώ πάω με τον Παύλο μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Και λέει ο Παύλος στους ανθρώπους αυτούς, μα τι κάνετε? Αφενός πρέπει να αγαπάει τον Κύριο πάνω από όλους και από όλα. Και τα χαρίσματα να τα ζητάτε για να υπηρετήσει σωστά τον Κύριο. Και όχι να βλέπετε ανθρώπους και να κάνετε φατρίες και ομάδες, διχοστασίες, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτός που αγαπάει τον Κύριο και έχει καταλάβει τη θυσία του, δεν αφήνει μέσα στην καρδιά του ίχνος, ίχνος κατάκρισης και κατηγορίας για κανέναν αδερφό, καμία αδερφή. Αμήν. Γιατί η αγάπη του Κυρίου υπερισχύει και αυτή η καρδιά πια αγαπά, συγχωρά, ευλογεί, γιατί έχει κατανοήσει σε βάθος την θυσία και το σταυρό του. Ποιος θα μπορούσε πάνω στο σταυρό, μπροστά στους μαδιστές, στους υβριστές, στους σταυρωτές, να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι ανοίξαν, δεν το έκαναν. Ποιος θα μπορούσε αυτόν τον Κύριο να το πει αυτό? Τι καρδιά. Γι' αυτό επίγνωση στην θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος είχε παραδώσει ανεφόρον τη ζωή του. Ανεφόρον. Δεν ζητούσε τίποτα. Κύριε, απλά σου παραδίνομαι. Απλά σου παραδίνω. Ανεφόρο. Και καθώς ο Κύριος βλέπει αυτήν την καρδιά, μέσα μας εισάγεται η αγάπη Του και πλέον είμαστε μέτοχοι αυτής της αγάπης. Μέτοχοι αυτής της αγάπης. Προς Γαλάτες 2.20, ένα γνωστό και θαυμάσιο εδάφιο, προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Αυτός που έχει επίγνωση του σταυρού Του, της θυσίας Του, της αγάπης Του, της καρδιάς Του. Αλλιώς δεν μπορεί να σταυρωθεί κάποιος. Δεν γίνεται. Και τι λέει παρακάτω? Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζεν ημί. Δεν ζει πια το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς αυτό είναι το θέλημά μου. Παύλος. Αλλά ο Χριστός ζεν ημί, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Ας διαβάσουμε και το 21. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αυτός που έχει επίγνωση της θυσίας του Κυρίου δεν πάει να σωθεί με τον νόμο και τα έργα. Στέκεται στην θυσία του Ιησού Χριστού και τα έργα απλά δείχνουν την αναγέννησή του. Τον κρατάνε στον ίσιο δρόμο, γιατί τα έργα πίστης δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Τα έργα δεν σώζουν, αλλά δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Και χρειαζόμαστε τα έργα πίστης, γιατί χωρίς αυτά η πίστη είναι, όπως διαβάζουμε στην Ιακώβη επιστολή, κενή, άδεια, άχρηστη. Συνειδητά λοιπόν, η θυσία του Ιησού Χριστού, καθώς είναι μπροστά στους οφθαλμούς του πνεύματός μας, καθώς η επίγνωση μας έχει φανερώσει σε βάθος αυτή την υπέρτατη πράξη του Κυρίου, μας δίνει τη δύναμη να έχουμε μια σταθερή πνευματική πορεία με ζήλο και έργο στον αγρό του Κυρίου. Καμία περίσταση, ο χρόνος ή κάποια συναισθήματα δεν μπορούν να μας εμποδίσουν, γιατί πάνω απ' όλα ζει ο Κύριος, η θυσία Του, η αγάπη Του μες στην καρδιά μας. Βάζοντας στον Κύριο τη ζωή μας και αποβλέποντας σε Εκείνον τα πάντα στη ζωή μας, θα μας φαίνονται εύκολα. Γιατί θα έχουμε τέτοια πίστη σε αυτό που ο Κύριος μπορεί να κάνει στη ζωή μας, καθώς μας έχει υποσχεθεί ότι είναι δίπλα μας και έτοιμος να μας αναπαύσει και να μας ανακουφίσει από τα βάρη και τα φορτία της ζωής. Αμήν. Γιατί η θυσία άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, σύντριψε τις κατάρες, πήρε τις αρρώστιες, έλυσε τα προβλήματα, έδωσε ειρήνη, πήρε τους φόβους, τα άλλαξε όλα. Άρα η επίγνωση στην θυσία του Κυρίου θα αλλάξει όλη την πνευματική μας και ανθρώπινη κοσμοθεωρία για οτιδήποτε απασχολεί την καρδιά και τη ζωή μας. Ποιος μπορεί να φοβάται όταν έχει τον Κύριο μαζί του? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί και να έχει ανασφάλεις όταν ο Κύριος το σκεπάζει? Επίγνωση και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της θυσίας, της δύναμης του Σταυρού, της αγάπης του Κυρίου. Να κρατήσουμε λοιπόν ψηλά το ιδανικό της αγάπης του Κυρίου, για να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν κατά πάντα, και θέλοντας πάντα μέσα από οτιδήποτε λέμε ή κάνουμε να λαμβάνει εκείνος την δόξα και την τιμή. Η ζωή μας να είναι έτσι ώστε ό,τι λέμε ή κάνουμε να δοξάζει το Κύριος. Να παίρνει την δόξα και τη λατρεία ο Κύριος. Και μέσα από τα καλά μας έργα, όπως λέει στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να δοξάζεται ο ουράνιος πατέρας. Αν θυμάμαι καλά στο 5ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, επιτρέπτε μου. Αλληλούια. Και κλείνοντας, θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, τα οποία είναι εδάφια που φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, καθώς τα έχουμε γνωρίσει εμπειρικά, με επίγνωση δηλαδή, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς Εφεσίους 3, 17-19 εδάφια. Όπως είπα, μερικά εδάφια, κλείνοντας, και θα προσευχηθούμε την επίγνωση, μετά, πριν λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Εδάφια λοιπόν τα οποία μας φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία λαμβάνουμε όταν η καρδιά μας ανοίγει με επίγνωση μπροστά στον Κύριο και νιώθει σε βάθος, αισθάνεται και μαθαίνει το μέγεθος της θυσίας και του Σταυρού του. Εφεσίους λοιπόν 3, 17, 10, 9. Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές ημών. Ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Επίγνωση. Και στο 19, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν είναι γνώση, είναι μια διαφορετική, τέλεια, ανώτερη πνευματική γνώση που κάποιος τη μαθαίνει όταν ανοίγει την καρδιά του, ώστε αυτό να γίνει επίγνωση, πράξη μες στη ζωή του. Μια γνώση που γίνεται πράξη, μια πνευματική γνώση που γίνεται πράξη, ένα βίωμα. Αλληλούια. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η γνωριμία μας, το άδειγμα της καρδιάς μας, η κοινωνία με τον Κύριο θα μας δώσει φοβερά αποτελέσματα, και ένα από τα αποτελέσματα είναι να είμαστε πλήρεις με το πνεύμα του Κυρίου. Κατά Ιωάννη 16:22. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:22 εδάφιο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη. Έχετε λύπη τώρα, τους λέει ο Κύριος. Σε ποιος το έλεγε? Στους μαθητές του. Έτσι. Πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδιά σας και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας. Χαρά. Τι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο? Να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι, γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου. Η επίγνωση στην θυσία θα μας δίνει μια ανώτερη πνευματική χαρά, που είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το τελευταίο για σήμερα εδάφιο, προς Ρωμαίους 5:5. Προς Ρωμαίους επιστολή 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Αυτή η ελπίδα, που η βάση της είναι η θυσία του Κυρίου, δεν θα μας ντροπιάσει ποτέ. Ποτέ δεν θα ενσχυνθούμε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, καθότι η αγάπη του Κυρίου, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας. Και κάθε μέρα είναι η βάση για να συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε και να βγούμε νικητές. Και ο Κύριος να μας υποδεχθεί στη δόξα Του, λέγοντάς μας, έβγε δούλαγασέ, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πλυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι τιμή μας Κύριε που για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά Σου, μπροστά στο θρόνο Σου, βλέποντας Κύριε την Άγια Δόξα Σου. Είναι τιμή μας Κύριε που μπορούμε να μιλάμε σε Σένα και είναι τιμή μας Κύριε που Εσύ ο Κύριος έρχεσαι και μας μιλάς. Μας λες Άγια Λόγια, Λόγια πίστης, δύναμης, χρίσματος Κύριε, και Σε ευχαριστούμε, Σε ευγνωμονούμε για όλη αυτή την ευλογία που ζούμε με Σένα Κύριε, ο οποίος Είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, αλληλούια. Το χρίσμα Σου, η δόξα Σου, το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Σε ευχαριστούμε για όλα Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος μας λέει ότι πίστη είναι η σιγουριά του ανθρώπου σε ενέργειες και πράξεις που επιτελούνται ασχέτως εάν εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τα φυσικά μας μάτια. Πίστη είναι η βεβαιότητα ότι κάθε υπόσχεση του Θεού έχει ήδη πραγματοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος και σε λίγο καιρό θα πραγματοθεί και στη δικιά μας σφαίρα. Κυριολεκτικά κάθε υπόσχεση του Θεού θα μας δοθεί, καθώς ήδη όπως είπα έχει δοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος. Και σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για τον Δημιουργό των πάντων, θα μιλήσουμε αδελφοί με στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την πίστη και παράλληλα να μας δώσει ο Κύριος εφόδια για να μπορούμε να μιλάμε σε ανθρώπους βοηθώντας τους ώστε να βγουν από την απιστία. Υπάρχουν ένα σωρό διδασκαλίες, ένα σωρό κοσμοθεωρίες, ένα σωρό φιλοσοφίες, ενώ η αλήθεια είναι μόνο μία. Ο δρόμος είναι μόνο ένας και η ζωή μονάχα αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που καθώς ζει στους αιώνες μας χαρίζει αυτήν την ζωή. Πρώτα την ζωή του Πνεύματος, καθώς ζούμε την επίγεια μας ζωή,

Μια καθαρή, ταπεινή, εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και μετά, αδελφοί, ο Κύριος μας παίρνει, θα μας πάρει μάλλον στην παρουσία Του, ώστε εκεί να ζούμε μέσα στην χάρη Του, μέσα στο άπλυτο φως Του, μέσα στην αιωνιότητα, τη δόξα Του, την παρουσία Του, την αιώνια ζωή. Στο Γένεσης 1:1 ο λόγος μας λέει ότι ο Θεός εν αρχή επίησεν. Ο Θεός εν αρχή επίησεν. Και αμέσως κατανοούμε την ύπαρξη ενός ανώτερου πνευματικά όντος που είναι

δυνατός και όρθιος, λαμβάνοντας κάθε υπόσχεση του Θεού. Αντίθετα, εάν κάποιος πιστός έχει έστω και μία μικρή αμφιβολία για το ποιος είναι ο δημιουργός, τότε πώς θα πιστέψει στο σχέδιο, στις υποσχέσεις του Θεού και πώς θα πάρει τις ευλογίες του Κυρίου. Β' προς Κορινθίους 4:4. Τον οποίον απίστων όντων. Είναι μια φοβερή δήλωση μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, έχοντας ένα πνεύμα απιστίας, δεν μπορεί να δει την αλήθεια ότι ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, δηλητηριασμένοι από το αιωσφορικό δηλητήριο, ζουν μέσα στο σκοτάδι μια ζωή απιστίας, ακολουθώντας ένα σωρό κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες και διδασκαλίες, απορρίπτοντας με αυτούς τους τρόπους τη δόξα του Θεού και την επίγνωση της αληθείας. Ο διάβολος έχει ένα σωρό τρόπους, ένα σωρό δρόμους για να πλανήσει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους. Και αν είναι δυνατόν και τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι από την πρώτη στιγμή ο διάβολος ήρθε στην Εύα να διδάξει, να της πει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να της δώσει μια άλλη αντίληψη για τα πνευματικά. Μετά, ο Κάιν, μέσα του, δεν είχε και αυτός μια υγιή διδασκαλία. Ενώ οι γονείς του, ο Αδάμ και η Εύα, τον είχαν διδάξει για την υγιή διδασκαλία ως προς την θυσία που θα έπρεπε να προσφέρει, ο Κάιν, ακολουθώντας το αιωσφορικό πνεύμα και τη σάρκα του, άλλαξε την θυσία με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί ο Κύριος ο Θεός. Βλέπουμε, αδελφοί, οι άνθρωποι πόσο εύκολα πέφτουν στην παγίδα του σατανά. Για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, ο διάβολος έχει μία διδασκαλία που ταιριάζει γάντι στο θέλω του ανθρώπου. Και ο Κύριος να ευλογήσει τους ανθρώπους, να τους ελευθερώσει από όλα αυτά τα ψέματα και εμάς να μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας, δίνοντάς μας την δύναμη να βοηθήσουμε αυτούς εκεί έξω τους ανθρώπους να γνωρίσουν με επίγνωση το δρόμο του Θεού, τη ζωή του Κυρίου και την αλήθειά του. Υπάρχουν πάρα πολλά που ο διάβολος

του Θεού, τη ζωή του Κυρίου και την αλήθειά του. Υπάρχουν πάρα πολλά που ο διάβολος εσύ. Ποια γνώμη έχεις ως προς την δημιουργία, ως προς το ποιος είναι ο δημιουργός? Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους αυτή την ερώτηση, μετά από το αρχικό σοκ, θα αρχίσει ο κάθε άνθρωπος να μας αναλύει τη δικιά του γνώμη, το δικό του πιστεύω, τη δικιά του φιλοσοφία, που αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα σας τα πω σε λίγο, ώστε να πάρουμε μια γνώση, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αντικρούσουμε τα πιστεύω, τα λανθασμένα των ανθρώπων, αλλά παράλληλα, αδελφοί, να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι το θέμα να τους αντικρούσουμε, το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε. Και η πρώτη θεωρία για την δημιουργία της κτήσης είναι ότι προερχόμαστε από εξωγήινους. Υπάρχουν άνθρωποι ανά τον κόσμο, και μάλιστα πάρα πολλοί, που πιστεύουν ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί και ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη, που αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν με απόλυτη βεβαιότητα. Κατά την προϊστορική λοιπόν περίοδο, εξελιγμένα όντα ήρθαν από κάποιον άλλο πλανήτη και ράντισαν την Γη με μικρόβια, με κάποιους λοιπόν μικροοργανισμούς, και

δούλος αυτών των όντων, το έδαφος της γης υπέρ των εξωγήινων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες θεωρίες, αλλά το θεωρώ αστείο να πω κάτι περισσότερο. Β' Τιμωθέου 4.4. Και από μέν της αληθείας χέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Θα εκτραπούν στους μύθους. Και η δεύτερη θεωρία που θα ας αναλύσω μιλάει για τον τρόπο σκέψης των ελληνιστών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνιστική μυθολογία αναλύουν το πώς δημιουργήθηκε η ζωή και αυτός ο κόσμος. Κατά αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, στην αρχή υπήρχε ένας θεός που ονομαζόταν Χάος. Ο θεός αυτός, καθώς κουράστηκε να είναι μόνος του, παρέθηκε. Έπλασε τα πάντα. Αρχικά έπλασε την θεά γη, μετά τον φοβερό Τάρταρο, τη μαύρη νύχτα και την όμορφη ημέρα. Η θεά γη γέννησε με τις... Σε αυτά που δημιούργησε υπήρχε και ο θεός ουρανός.

μεταλλαγή των ειδών, λένε, έγινε γιατί εφαρμόστηκε τέλεια ο νόμος του ισχυρού. Και την εξελεκτική θεωρία την διατύπωσε ο Δαρβίνος κατά τη διάρκεια του πεντάχρονου εξερευνητικού του ταξιδιού με το πλοίο Beagle 1831 μετά Χριστό, 1836 μετά Χριστό, κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος. Ο νόμος του ισχυρού τι είναι? Ένα είδος το οποίο ήθελε να κυριαρχήσει και να επιβιώσει με την πάροδο του χρόνου και κάτω από φυσικές συνθήκες αφαιρούσε ασήμαντα άχρηστα οργανικά κομμάτια από πάνω του, από την φύση του και πρόσθεται άλλα πιο ικανά. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν για την εμφάνιση του πρώτου ματιού τα παρακάτω. Πάνω λοιπόν στο σώμα ενός ζώου πριν εκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένα σημαδάκι, μια προεξοχή. Όταν το φως του ηλίου έπεφτε επάνω σε αυτό το ζώο, το δέρμα στο σημείο με την προεξοχή ήταν πιο ευαίσθητο. Έτσι το ζώο έστρεψε το σημαδάκι αυτό προς τον ήλιο, ώστε τα κύματα του φωτός να πέφτουν επάνω του. Έτσι και διαμέσου εκατομμυρίων ετών το σημαδάκι μεταβλήθηκε σε νεύρο που στην συνέχεια έγινε το γνωστό μάτι. Το πόδι δε κατά αυτούς δημιουργήθηκε όταν κάποιο ζώο απέκτησε μια προεξοχή, ένα εξογκωματάκι τέλος πάντων στο σώμα του. Και αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εξόγκωμα θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα, με την πάρο των χρόνων αναπτύχθηκε το πόδι. Αποπίθηκοι γινήκαμε άνθρωποι κατά αυτούς ένεκεν της γενετήσιας επιλογής. Δηλαδή οι πυθικίνες προτιμούσαν αρσενικούς πυθίκους με λιγότερο τρίχωμα. Και έτσι αυτό σιγά σιγά εξαφάνισε με την πάροδο των χρόνων το περίσσιο μαλλί στο σώμα, ενώ για την καλυτέρευση του ανθρώπου ως είδος έναν των πυθίκων λένε ότι ίσχυσε η θεωρία του ισχυρού. Αυτά που σας λέω είναι πράγματα οποία τα πιστεύουν άνθρωποι. Για αυτούς τους ανθρώπους ας σπάσουν οι αλυσίδες, αδελφοί. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25 εδάφιο.

0: κηρύγματος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού για τις χιλιάδες προφητείες που εκπληρώθηκαν, για αυτές που εκπληρώνται σήμερα, για τις προφητείες τις μεσιανικές που μιλούν για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τις υπερφυσοπικές μας εμπειρίες.

Ποιος είπανε? Ο συνειδησιακός νόμος. Ο γραπτός νόμος πότε δόθηκε? Επί Μωυσή, 1500 χρόνια συν πλην, προτού γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέχρι τότε οι άνθρωποι βάδιζαν σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης και τα όσα άκουγαν από τους Αγίους και τους προφήτες. Η συνείδηση θεωρείται φρουρό κουβίου

τέλειο ρυθμό και μια έξοχη σύνδεση. Το 1/3 του λόγου είναι προφητικό. Οι μεσιανικές προφητείες που είναι γύρω στις 320 επαληθεύτηκαν όλες. Όλες οι προφητείες που μιλούσαν για την ζωή του Κυρίου και γράφτηκαν, αποδόθηκαν από προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη, περίπου 320 τον αριθμό, επαληθεύτηκαν στην ζωή του Κυρίου. Να πω επίσης ότι το 80% πραγματοθεί. Ο λόγος είναι επιστημονικά ακριβής, καθώς στοιχεία της φύσης και κακά ανακαλύπτουν επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. Πέραν στο φως πόλης που του λόγου από

δώσει σωτηρία και φως στον όποιο άνθρωπο μετανοημένα ανοίξει την καρδιά του. Τέλος αδελφοί, ένα τρίτο στοιχείο που μας διαβεβαιώνει και μας πιστοποιεί τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι η ίδια η δημιουργία. Η ίδια δημιουργία μαρτυρεί ότι όλα αυτά τα έφτιαξε και τα έκαμε ο Κύριος ο Θεός. Προς Ρωμαίους 1,

ίδιος ο Θεός. Τι να πρωτοπούμε, αδελφοί? Η γη είναι στη σωστή απόσταση από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στην γη εάν ήταν λίγο κοντύτερα ή λίγο μακρύτερα. Έχει το σωστό μέγεθος η γη. Γιατί εάν είχε μικρότερο μέγεθος, δεν θα μπορούσε να κρατήσει νερό, όπως ο Ερμής και η Σελήνη. Ενώ αν είχε μεγαλύτερο μέγεθος, θα κρατούσε. Βλέπουμε

ακούσιο ενεργειό του ανθρώπου, το βάδισμά μας, την ομιλία μας, αλλά και όλων των αυτόματων, την έκρηση του σάλιου,

Πώς το ψάλαμε? Ποιος, για βάλ' τον λίγο να διαβάσω κάτι. Έχεις ένα Κύριο ο οποίος έκανε τα πάντα, εδώ. Ντυμένος πανοπλία, με μάχαιρι δίστο με αυτός, συντρίβει τους εχθρούς μας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα, το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Ο Λόγος του λέει ότι ο Κύριος έχει βάλει κάτω από το πόδι του τους εχθρούς του, αλλά λέει ότι θα βάλει τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας. Έχεις λοιπόν ένα Κύριο ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει κερδίσει τα πάντα για σένα. Ο Θεός δια του Χριστού λέει μας χαρίζει τα πάντα και απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, τη δικαιολογία, τη χριστιανική. Εγώ ξέρεις τι έχω περάσει. Έχουμε και το άλλο. Εγώ ξέρεις τι περνάω. Τι περνάς, για πες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να σε κρατήσει από την αγάπη του Χριστού. Ο Παύλος τι λέει. Ρωμαίους 8 κεφάλαιο νομίζω, το 35. Τις θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Χρέη, υπερορίες, φασαρίες, τσατίλα, παρεξηγήσεις, κουτσομπολιό. Τι άλλο είναι που σου αρέσει? Αυτά είναι τα αρνητικά. Βάλε αυτά που σου αρέσουν. Λέει θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα, δηλαδή να σε κυνηγάει κάποιος με το μαχαίρι να σε σκοτώσει, αυτό θα σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένε κάσου θανατούμε θα όλη την ημέρα, λογίστημε ως πρόβατα σφραγής. Ως πρόβατα σφραγής, τι είναι αυτό που μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Και στέκονται οι άνθρωποι στις δυσκολίες, στα προβλήματα και δεν στέκονται σε αυτό που λέει εδώ πέρα. Ποιος θα σε χωρίσει από την αγάπη του. Την αγάπη του που δεν υπάρχει.

0: τίποτα μεγαλύτερο από την αγάπη του.
1: Αμήν.
0: Σας είπα την τρίτη λίγο από την ιστορία της αυτής της που την πιάσανε μοιχευωμένη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Λέει, ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήρθε στο ιερό και πάς ο λαός ήρθε προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτό. Και έρχονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πρωί-πρωί, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν κατασταλάξει με αποδείξεις ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας. Ήταν σίγουροι. Ξέρεις τι έκανε, τι. Ήταν εκεί στην Κολυμπήθρα κάποιος και ήταν παραλυτικός 38 χρόνια. Ναι και. Και πάει ο Κύριος και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής. Και τον έκανε καλά. Τον έκανε. Μη μου λες ρε παιδί μου. Αλλά τι έγινε. Τι. Σάββατο το έκανε. Υπάρχει ο άνθρωπος, είναι δαιμονισμένος. Το χειρότερο που να ακούσεις. Το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο. Του είπε να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ξεχάνουμε αυτό. Όλα λάθος θα κάνει. Αμαρτωλός. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πρωί-πρωί πιάνουμε επαυτοφόρο μια γυναίκα να μοιχεύει. Θα πει κανείς, πού το ξέρανε και τη στήσανε, την πιάσανε. Και ποιος ήταν ο άνδρας ο οποίος ήταν μαζί της. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν στημένη η δουλειά και μπορεί να ήταν και κάποιος φαρισαίος. Με τους φαρισαίους δεν παίζεις. Δεν κάνεις παζάρι με φαρισαίους. Πρόσεξε τους φαρισαίους, τους νομικιστές. Και ξαφνικά από το σκηνικό εξαφανίζεται ο άνδρας και μένει η γυναίκα και πρωί-πρωί τη φέρνουν στον Κύριο. Και τα έχουν κάνει και πλακάκια, πάμε. Και θα πούμε. Την πιάσαμε μοιχευωμένη επ' αυτοφόρο. Ο νόμος του Μωυσή λέει ότι πρέπει να λιθοβολείται. Πες μας τι να κάνουμε. Θα μας πει, αν μας πει ότι αφήστε τη γυναίκα να ζήσει, ρε παιδιά, πρωί-πρωί, κάντε της λίγο χάρη, θα πούμε παρανομής στον νόμο του Μωυσή. Εάν πει, πιάστε να τη λιθοβολήσουμε, θα βρει τον πελάτα τους Ρωμαίους, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει θάνατο, μόνο οι Ρωμαίοι. Στημένη δουλειά. Του φέρνουν τη γυναίκα. Και μόλις τη φέρνουν και του λένε στον νόμο του Μωυσή, μας προσέταξε να λιθοβολούν αυτές, εσύ λοιπόν τι λες, και έλεγον δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό. Δεν τους ενδιέφερε. Αλλά η καρδιά αυτής της αγάπης. Ο Κύριος έσκυψε κάτι και άρχισε να γράφει. Και τους είπε, γιατί λέει, ενώ ο Κύριος έγραφε δια του δακτύλου στη γη, κανείς δεν ξέρει τι έγραφε, οι κασίες υπάρχουν. Πιθανό να έγραφε τις εντολές. Την πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της δυνάμεως σου, με όλο σου το είναι. Και όταν το είδαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λέει, επέμεναν να τον ρωτάνε. Επέμεναν. Και επειδή επέμεναν να το ρωτάνε, ο Κύριος σηκώνεται και λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτο στο λίθο. Και ο Κύριος δεν περιμένει να δει τι θα κάνουν. Ξανάσκυψε κάτω και άρχισε, συνέχισε να γράφει. Και εκείνη την ώρα, αυτός ο λόγος είχε τέτοια δύναμη, αδερφή, που έπεσε, αν ο Κύριος έγραφε τις εντολές κάτω του νόμου και άκουσαν αυτό που ο Κύριος τους είπε και διάβασαν και τι έγραφε, εκείνη την ώρα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής τους. Γιατί τους επισκέφτηκε ο Θεός με το πνεύμα του εκείνη την ώρα. Και τι έγινε. Λέει, ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχοντο εις έκαστον αρχίσαντες από τον πρεσβυτέραν εως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή εισταμένη εν το μέσο. Φύγαν οι Φαρισαίοι, φύγαν οι γραμματείς, φύγανε όλοι και μετά ο Κύριος σηκώνεται και της λέει, πού είναι εκείνη που σε καταδίκασε. Και σκέφτομαι αυτή την εικόνα, αδερφοί, όταν ο Κύριος θα σήκωσε το βλέμμα του και θα κοίταξε τη γυναίκα. Με αυτά τα μάτια τα οποία δεν είχαν αμαρτήσει ποτέ. Ποτέ. Ενώ αυτή τη γυναίκα που ήταν πόρνη, πώς την έβλεπαν. Όχι μίασμα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, με το που θα την έβλεπαν, θα την έκδιναν και θα την έντυναν. Δεν είχαν κάτι άλλο στο νου τους. Την αμαρτία μόνο. Και αυτή η γυναίκα στέκεται πρώτη φορά μπροστά σε αυτόν ο οποίος είναι ο Άγιος. Και της λέει ο Κύριος, πού είναι αυτή η κατοικία. Και εκείνη είπε, στο 10, λέει, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας. Και εκείνη είπε, κανένας Κύριε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να την καταδικάσει. Αυτός ήταν ο μόνος αναμάρτητος, ο οποίος είχε το δικαίωμα να πάρει την πέτρα και να την πετάξει στη γυναίκα να τη σκοτώσει. Και κοιτάξτε αυτή την καρδιά της αγάπης της, λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πηγαίνει και μην αμάρτανε πλέον. Δεν σε καταδικάζω. Ενώ είσαι άξιος αμαρτίας, είσαι άξιος θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας σου, βάσει του νόμου, η αγάπη μου σκεπάζει. Και έχουμε αυτή την αγάπη που λέει ο Παύλος. Ποιος θα σε χωρίσει από αυτή την αγάπη. Και ασχολούμαστε με τι. Κύριος θέλει η καρδιά μας να στραφεί ολοκληρωτικά σε εκείνον. Έπραξε το ευθές. Ξεπέρασε ο Ιωσίας όλη την πίεση της αμαρτίας που υπήρχε γύρω του, όλη τη βρωμιά, όλη τη δυσοδεία της ειδωλολατρίας και πάνω απ' όλα ζήτησε το να κάνει το θέλημα του Θεού, το να ζήσει για εκείνον, το να αγαπήσει το Θεό με όλο του το είναι. Και μας λέει στο τρίτο εδάφιο, κοιτάξτε την πρόοδο την πνευματική που είχε ο Ιωσίας. Λέει, στο 8ο έτος της βασιλείας του, πόσο χρόνο ήταν, 8ο έτος, 16. Το 8ο έτος της βασιλείας του, νέος ον έτη, άρχισε να εξητάει το Θεό του Δαβίδ, του πατρός του. Πρώτο βήμα. Αρχίζει να εξητεί τον Κύριο με όλο του το είναι. 16 χρονών. 16 χρονών. Και εν το 12ο έτη, πόσο είναι, 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε ο Ιωσίας σημάδεψε όλο το έθνος του. Όλο το έθνος του. Και μέχρι τα 20 γενέθλιά του είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε, πνευματικό χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει κάθε ειδωλολατρία μέσα από τον Ιούδα. Και μέσα σε 6 χρόνια κατέστρεψε όλα τα ψεύτικα, τα είδωλα που έβλεπε ο κόσμος και όταν ήταν 26 χρονών, διαβάζουμε στο 8 εδάφιο, λέει, εν δε το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε το Σαφάνιον του Αζαλίου για του Μαασία, τον άρχοντα της πόλης και τον Ιωάχιον του Ιωάχας των υπομνηματογράφων, για να επισκευάσουν τον οίκο Κυρίου του Θεού αυτού. Σε αυτή την ηλικία, 26 χρονών, στέλνει να επισκευάσει τον οίκο του Κυρίου. Σε κάθε στάδιο της ζωής του, από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ο Ιωσίας. Μετά στην ενήλικη ζωή του, 26, ποια ήταν η επιδίωξή του. Ήθελε να ευαρεστήσει το Θεό. Και λέει, αν πάμε πίσω στο 2, κοιτάξτε, λέει, τι συνήθειες είχε, μας δείχνει ο λόγος του, τι συνήθειές του, λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κύριου και περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του. Δηλαδή έπαιρνε και έβλεπε ποια ήταν η ζωή του Δαβίδ και δεν εξέκλεινε, λέει, δεξιά ή αριστερά. Και ρωτάω, τη ζωή του Δαβίδ, έχεις πιάσει ποτέ να μελετήσεις τη ζωή του Δαβίδ μέσα από τους ψαλμούς. Πέρα από τα ιστορικά βιβλία που λέει τι έκανε, έχεις ψάξει να δεις τι ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Δαβίδ στη ζωή του. Λάτρευε. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Λάτρευε. Όλες του τις δυσκολίες, όλες του τις ευκολίες, όλες τις χαρές, όλες τις λύπες. Ο Δαβίδ τι έκανε. Έψαλε. Ρωτάω, αδερφοί. Ποιο βιβλίο είναι που μας δείχνει τη μεγαλύτερη σχέση αγάπης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Πώς το λένε? Άσμα. Άσμα. Είναι ύμνος αγάπης. Αυτή είναι η λατρεία που ο Κύριος θέλει. Όταν στεκόμαστε και ψάλουμε, αυτό είναι που ο Θεός περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης της καρδιάς σου περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης μας περιμένει. Και εδώ που λέει έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τες οδείς Δαβίδ, αναφέρεται στον τρόπο της ζωής του, το πώς έζησε ο Ιωσίας. Ο Δαβίδ αγαπούσε, αδελφοί, το λόγο. Διάβασε Ψαλμό 119, πέρα από τα υπόλοιπα. Να δεις πού ήταν ο λόγος του Θεού στο Δαβίδ, μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Πώς ζούσε? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τι έκανε ο Δαβίδ? Προλαμβάνουν, λέει, οι οφθαλμοί μου τους νυχτοφύλακες. Η προσευχή του πώς ήταν του Δαβίδ? Ξέρετε κάθε πότε προσευχόταν ο Δαβίδ? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 7 φορές τη βδομάδα. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησε και ο Δανιήλ. Βλέπετε τι σημαίνει να περιπατήσεις τους δρόμους του Δαβίδ. Ζούσε μέσα στο λόγο. Ζούσε μέσα στην προσευχή. Και όταν τον έβαζε να δει τι είναι το πιο πολύτιμο στη ζωή του, τι είπε στους ψαλμούς? Λέει, ο ύμνος που ψάλλουμε κι εμείς, που λέει, ήθελον δε προτιμήσει στον οίκο σου θυρωρός μη εν σκηνές πονηρίας και να πλανιέ με ικτρός. Λέει, καλύτερα μία μέρα μέσα στις αυλές του Κυρίου παρά χιλιάδες μέσα στις σκηνές της αμαρτίας. Ναι, αλλά άμα δεν γνωρίσουμε λίγο να μην γευτούμε, είναι σαν να λες, άμα δεν βάλω λίγο το χέρι μου πάνω στη φωτιά, στο μάτι της κουζίνας, πώς θα το καταλάβω ότι καίει? Βάλτο. Ο Κύριος θέλει να σε προλάβει. Και ο Δαβίδ αυτό είπε. Αυτό που προτιμώ είναι να είμαι θυρωρός καλύτερα στις αυλές του Κυρίου. Αυτό μου φτάνει. Και η σύγκριση, ξέρετε ποια είναι? Μία μέρα στον οίκο του Κυρίου θυρωρός είναι καλύτερη από χιλιάδες μέρες μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία. Βάλε δηλαδή, τι έχει ο κόσμος να σου δώσει? Ξέρω εγώ. Να είσαι όμορφος και εμφανίσιμος και να ή όμορφη και εμφανίσιμη και να έχεις κατακτήσεις. Να είσαι, ξέρω εγώ, ζάμπλουτος. Να είσαι πετυχημένος με φήμη και δόξα. Κοιτάει ο κόσμος όλη τη φήμη. Άλλοι, θυμάμαι όταν ήμουν εγώ λίγο πριν πιστέψω, όλη η δύναμή μου ήταν πώς θα φύγω το βράδυ να πάω στο ξενύχτη και όταν γυρίσω πίσω να με πάρει χαμπάρι ο πατέρας μου. Όταν έμπαινα, άνοιγα λίγο την πόρτα και έβαζα μόνο το ένα αυτί μέσα. Γιατί ο πατέρας μου κοιμόταν με θόρυβο. Και όταν άκουγα το θόρυβο, όλα καλά. Και ο Δαβίδ λέει, βάλε όλες τις ευχαριστήσεις του κόσμου, βάλτα όλα. Μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι ωραιότερη από όλα αυτά και πολυτιμότερη. Μέσα σε αυτήν την καρδιά, αδερφοί, μέσα σε αυτό το βάδισμα της ζωής, βάδισε ο Ιωσίας. Λέει, περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Καθόλου όμως. Καθόλου. Δεν εκφραζόταν η καρδιά του μονάχα το Σάββατο το βράδυ. Όχι. Γέμισε ο Ιωσίας. Όλη η μέρα του ήταν γεμάτη με τον Κύριο. Ήταν δοσμένος στο να κρατηθεί το μονοπάτι της ζωής του γεμάτο αγνότητα, καθαρότητα για να ευαρεστήσει τον Κύριο στη ζωή του. Αυτό. Και βλέπουμε ότι, κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Λέει, έστειλε μετά, όταν έστειλε να καθαρίσουν τον ναό, μέσα στον ναό βρήκαν τον νόμο του Κυρίου. Που ο νόμος του Κυρίου είχε χαθεί. Ο Μανασσής είχε εξαφανίσει τον νόμο. Δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού εκεί πέρα. Είχε χαθεί. Και βρίσκουν αντίγραφο του νόμου καθώς καθαρίζουν τον ναό και το φέρνουν στον Ιωσία. Και καθώς ο Ιωσίας διαβάζει τον νόμο, αμέσως τι κάνει? Κοιτάξτε τι έκανε. Καλεί όλο το λαό. Καλεί όλο το λαό. Λέει, βρίσκει ο Χιλκίας τον νόμο και απεκρίνεται στο 15. Βρήκαμε το βιβλίο του νόμου, πάμε στο 16. Φέρνει το βιβλίο στο βασιλιά. 17, στο 18. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματέα προς το βασιλέον, λέγον Χιλκίας ιερεύς, έδωκε σε με βιβλίο. Και το διαβάζει μπροστά στον Ιωσία. Και όταν ακούει ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διασχίζει τα ημάτια του. Διασχίζει γιατί? Γιατί είδε μέσα τις επιθυμίες του Θεού, στις οποίες επιθυμίες ο λαός που βρισκότανε, αλλού. Και λέει στο 21, μόλις τα ακούει, λέει, πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το υπόλοιπο του Ισραήλ και του Ιούδα, για τους λόγους τους ευρεθέντας. Στο βιβλίο, γιατί είναι μεγάλη οργή του Κυρίου η οποία έπεσε πάνω μας, γιατί οι πατέρες δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξουν κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Κοιτάξτε η καρδιά του αμέσως. Μόλις διάβασε και είδε τι ο νόμος του Θεού λέει, όταν διαβάζεις και βλέπεις τι ο λόγος του Θεού λέει, η καρδιά σου τι κάνει? Ας διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο. Ή ακούμε το κήρυγμα και ανοίγουμε τη μία πόρτα και ανοίγουμε και την άλλη. Και πού πάει? Τη μία και την άλλη. Ρωτάω καμιά φορά. Λείπω. Το κήρυγμα πάρα πολύ ωραίο. Ποιο ήταν ο τίτλος? Γιατί μίλησε? Δεν θυμόμαστε. Κύριε, τι, πες μου πώς με βλέπεις, γιατί βλέπω όλα αυτά τα οποία έγιναν. Και λέει πιο κάτω, πάμε στο 22. Πήγαν στην προφήτισσα την Όλδα και της τα είπαν όλα αυτά. Προσευχήσω ο Θεός να σου δείξει, ζητάει ο βασιλιάς οδηγία από τον Κύριο, τι θα γίνει. Και τους λέει στο 23 η Όλδα, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε στον άνθρωπο ώστε σας απέστειλε προς εμέ, επιφέρω κακά στον τόπο αυτό για τους κατοίκους τις κατάρες που γίνει γεγραμμένες στο βιβλίο που αναγνώσατε, επειδή με εγκατέλειπαν, θυμίασαν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό θα εκγυθεί ο θυμός μου. Στο 26, προσδέ τον βασιλέα του Ιούδα που σας απέστειλα να ερωτήσετε τον Κύριο, ούτω λέγει ο Κύριος. Επειδή η καρδιά σου απαλύνθηκε, επειδή ταπείνωσες τον εαυτό σου τον Κύριο, όταν άκουσες τους λόγους εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον των κατοίκων, και ταπεινώθηκες ενώπιόν μου και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες, γι' αυτό και εγώ σε άκουσα. Λέει. Σε άκουσα. Ειλικρινή καρδιά, τον ενδιέφερε, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, τον ενδιέφερε η γνώμη του Θεού, τον ενδιέφερε. Εμάς μας ενδιαφέρει. Και λέει στο 31, κοιτάξτε τι έκανε. Στο 30, ανεβαίνει ο βασιλιάς, όλος ο Ιούδας, γιατί αν δείτε το 29, αποστέλνει τους πρεσβυτέρους και μαζεύει, αποστέλνει ανθρώπους και μαζεύει όλους τους πρεσβυτέρους από τον Ιούδα για την Ιερουσαλήμ. Και ανεβαίνει ο βασιλιάς, τους μαζεύει όλους από μικρού ως μεγάλου και διαβάζει ο ίδιος το λόγο του νόμου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους διάβασε όλο τον νόμο. Πόση ώρα διάβαζε? Διαβάζει Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Ίσως να διάβαζε μόνο το Δευτερονόμιο. Να ήταν. Το διάβασε. Και λέει στο 31. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού, έκανε διαθήκη ενώπιον του Κυρίου. Μόλις διαβάζει το λόγο και βλέπει τι ο Θεός του ζητάει να κάνει, τι κάνει? Διαθήκη. Ξέρετε τι σημαίνει διαθήκη? Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, στο θέλημα του Θεού. Τέρμα. Σας έχω ξαναπεί, διαθήκη στα εβραϊκά Η έκφραση «κάνω διαθήκη» σημαίνει «κόβω τη διαθήκη». Γιατί η διαθήκη είχε κόψιμο, θυσίαζαν ζώα. Και τα δύο μέρη της διαθήκης ήξεραν ότι όποιος δεν τηρούσε το μέρος του θα έπρεπε να γίνει όπως τα ζώα αυτά. Θυσία. Και μόλις διαβάζει τον νόμο, μαζεύει το λαό τους, διαβάζει τον νόμο και κάνει διαθήκη ενώπιον του Κυρίου, ποια είναι η διαθήκη? «Κύριε, κάνω διαθήκη, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θες». Όχι, λέει, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου. Να φυλάτει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της διαθήκης, τους διαγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και όλος ο Ιούδας έκανε διαθήκη. Τι είναι ένας ο πύρος έρθει? Και όλος ο Ιούδας ορκίστηκε το ίδιο. Αποφάσισε ο Ιωσίας πριν έρθουν οι πειρασμοί ότι δεν θα επέτρεπε τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και στον Κύριο. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25. Σκέφτεστε λίγο, όταν πήρε το βιβλίο του νόμου στα χέρια του ο Ιωσίας, από τότε και μετά τι έκανε? Τι θα έκανε, λέτε? Θα διάβαζε το λόγο κάθε μέρα. Θα διάβαζε το λόγο. Συνέχεια να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Στις παροιμίες λέει ο πάπους, ο Σολομώντας, λέει: «Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά, τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροσθέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου». Κοίταξε πώς περπατάς. Κοίταζε κάθε μέρα, αυτό που κάνω είναι στο θέλημα του Θεού ή εντάξει, δεν με νοιάζει. Έτσι λες? Ή κοιτάς αυτό που θα κάνεις να είναι ακριβώς σε αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις? Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Ξέρεις που θα κατευθυνθούν? Ακριβώς εκεί που ο Θεός ευαρεστείται. Εάν σταθμίζεις, ποιος είναι η στάθμη? Ο Κύριος. Αυτός είναι το νήμα της στάθμης της ζωής μας. Και αν τον βάλεις και σταθμίζεις βάσει αυτού τη ζωή σου, ο Κύριος θα κατευθύνει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Λέει, οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε το πόδι σου από κακού. Ξέρετε, αδερφοί, σε όλη την Αγία Γραφή, για τους ευσεβείς ανθρώπους του Θεού, η οδός του Θεού είναι ευθεία. Είναι ευθεία. Και εδώ λέει, μην εκκλίνεις δεξιά, μην πας αριστερά. Ζήτησε τον Κύριο, τι διαθήκη έκανε ο Ιωσίας, τι διαβάσαμε? Έκανε διαθήκη να φυλάξει τις εντολές Κυρίου του Θεού και τα διατάγματά του και να μην εκκλίνει από αυτού ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Να υπηρετήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά, να ζήσει για εκείνον με όλο του το είναι, να κάνει το θέλημα του Θεού με όλη του τη δύναμη. Ένας άνθρωπος, αδερφοί, άλλαξε ένα ολόκληρο έθνος. Σκεφτείτε, ο κάθε ένας από εμάς, τι μπορούμε να αλλάξουμε, εάν ακολουθήσουμε το ίδιο παράδειγμα. Σκεφτείτε, ο Ιησούς τι έκανε βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Οι μαθητές τι κατάφεραν βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Τι έκαναν? Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Πριν βγουν οι μαθητές στα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τα έθνη σε τι κατάσταση ήταν? Τι λάτρευαν? Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι εδώ πέρα, τι λάτρευαν? Το δωδεκάθεο. Και όχι μόνο 12, πολλούς. Πολλούς είχαν. Σε όλο τον κόσμο πάνω, θεούς, όπως οι Αιγύπτιοι, για τις μύγες, για τις ακρίδες, για τον ήλιο, για τη βροχή, για τη σελήνη, για τη θάλασσα, όπως τα έχουμε και εμείς σήμερα. Για τον καθένα μια θεότητα. Και σηκώνει ο Κύριος τους Αποστόλους, τους μαθητές τους στέλνει σε όλα τα έθνη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Βασιλεία του Θεού απλώνεται παντού. Είδατε που ψάλαμε πριν, ναι, ο άσμα θα ψάλω στους δρόμους του Ιούδα και μέσα στις πόλεις του Ιερουσαλήμ και του Ρεθύμ και τα λοιπά. Η φωνή χαράς, η φωνή του θριάμβου και της νίκης. Ποιο είναι αυτό το άσμα που θα ψάλουμε? Τι λέει η φωνή της νύμφης? Ποιος είναι ο λόγος του θριάμβου? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού που είναι δύναμης Θεού. Ξέρετε πότε είναι δύναμης? Όταν κηρύτεται. Όταν το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται, δεν έχει καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Πας κάπου και είναι ένας άνθρωπος και δεν ανοίγεις το στόμα σου. Τι επιρροή υπάρχει πάνω από το Λόγο του Θεού όταν δεν ανοίγεις το στόμα σου? Το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Ανοίγεις το στόμα σου, κηρύττεις το Ευαγγέλιο, εξέρχεται η δύναμη του Ευαγγελίου και μπαίνει μέσα στη ζωή του. Τι γίνεται μετά? Αλλάζει. Τι είναι η δύναμη του Ευαγγελίου? Αλλιώς το Ευαγγέλιο δεν έχει δύναμη, αδερφή. Δεν έχει νόημα να λέω ότι έχω τη δύναμη του Ευαγγελίου και να μην ανοίγω το στόμα μου να βγει έξω. Λέει στις παροιμίες, μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά στον κόλπο του, λέει, και να μην καούν τα ημάτια του? Μπορεί. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δύναμη όταν εξέρχεται. Αμός, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8. Λέει, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιά του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέρα εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπο της γης. Κύριος το όνομα αυτού, εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν για να ζήσετε. Και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είστε με θυμών καθώς είπετε. Αμήν. Κύριε, ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να την ακολουθήσει, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε εσύ να μας παρασύρεις μέσα στην υπακοή του θελήματός σου. Γιατί δεν αξίζει τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό πέρα από το να βαδίσουμε άγιοι καθαροί να κάνουμε το θέλημά σου. Και καθώς είδαμε το παράδειγμα αυτού του παιδιού που έγινε βασιλιάς γεμάτος με δύναμη που άλλαξε τη ζωή του έθνους του, Κύριε. Είδαμε ότι αυτό που βρήκες στον Ιωσία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε διαθήκη μαζί σου να περπατήσει με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη σε σένα μπροστά με υπακοή, Κύριε. Να εξητήσει το θέλημά σου με όλη την καρδιά του, Κύριε. Ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να μας βοηθήσεις να ξεκολλήσουμε από τα γήινα. Ξεκολλήσουμε από τα σταρχικά, να ξεκολλήσουμε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τις ανθρώπινες ιδέες και να ακολουθήσουμε την οδό σου, Κύριε. Κύριε, ο Ιωσίας βάδισε στην οδό που χάραξε ο Δαβίδ, Κύριε. Μια ζωή αφιέρωσης, προσευχής, μελέτης, διακήρυξης των θαυμασίων σου, Κύριε. Μια ζωή πολέμου ενάντια στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στο κακό. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ και θέλουμε να μην φύγουμε από τη ζωή αυτή, είτε πριν είτε την ώρα της αρπαγής, χωρίς να έχουμε αφήσει το στίγμα μας, Κύριε, πάνω στον τόπο αυτό. Το στίγμα της ευλογίας της ουράνιας, το στίγμα της σωτηρίας ψυχών, Κύριε. Να μην φύγει η ζωή μας σαν αέρας, Κύριε, και περάσει, αλλά να υπηρετήσουμε το θέλημά σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Ευλογώ την Εκκλησία σου, ευλογώ τα παιδιά σου, τους Αγίους που τόσο αγαπάς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου το Άγιο Κύριε, ευλογούμε τη δόξα Σου Κύριε Ιησού, ευλογούμε τα μεγαλεία Σου, αλληλούια. Σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε Άγιε Πατέρα, γιατί Εσύ είσαι η χάρη μας και το έλεος μας Κύριε. Εσύ είσαι η δύναμη και το άσμα μας. Εσύ είσαι ο πύργος μας, ο βράχος μας, αλληλούια. Και σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε μεγαλύνουμε. Και θέλουμε Κύριε αυτό βράδυ να ανοίξει το πνεύμα και η καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια Σου Κύριε, λόγια τα οποία θέλουμε να χαραχτούν μέσα μας βαθιά και να τα ζήσουμε Κύριε Σου, να έχουμε μια σταθερή αναζωπήρωση, να έχουμε μια σταθερή σχέση αγάπης και κοινωνίας, επίγνωσης Κύριε, σχέση επίγνωσης Κύριε με Εσένα Πατέρα Ουράνια, αλληλούια. Και αυτό όλο και περισσότερο να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται και να οριμάζει μέσα στην καρδιά τη ζωή μας, το πνεύμα μας Κύριε, ώστε Εσύ ο Θεός να ευαρεστήσει και να μας χρησιμοποιείς για το Άγιο Σου θέλημα στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα, η παρουσία Σου Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό βράδυ και Εσύ ο Θεός να πάρεις όλη την δόξα, αλληλούια. Ας καθίσουμε αδέλφια, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Έχουμε σήμερα να λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Αμήν. Το κάνουμε όπου το Κύριος μας το βάζει στην καρδιά. Και είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, μια ιδιαίτερη συνάθρηση, γιατί μπορούμε, καθώς μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τους δίσκους, που ένας δίσκος έχει το ψωμάκι, τον άζυμο άρτο, και ο άλλος δίσκος έχει τα ποτηράκια με το κρασί, μπορούμε νοητικά και πνευματικά να μεταφορθούμε στο Γολγοθά, να μεταφερθούμε στην Σταύρωση του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ανοίξει μέσα στο πνεύμα μια δύναμη, ώστε περισσότερο να νιώσουμε το τι έγινε εκείνη την ημέρα πριν 2000 χρόνια, όταν ο Κύριος, αγαπώντας εμάς τους ανθρώπους, έδωσε τη ζωή Του για να πάρουμε απολύτρωση και σωτηρία. Αμήν. Και όλο αυτό να μας φέρει σε μια μεγαλύτερη κατάνοιξη, ώστε μετά, καθώς θα πάρουμε τα σύμβολα, η καρδιά μας και το πνεύμα μας να είναι ανοιχτά, έτοιμα, δοξάζοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό για το έξοχο και μέγιστο έργο το οποίο έκανε για όλους τους ανθρώπους. Η θυσία είναι για

όλους τους ανθρώπους. Απλά έχει αποτέλεσμα μονάχα σε αυτούς που την αποδέχονται, σε αυτούς που δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο και τον ονομάζουν Κύριο Θεό και σωτήρα της ζωής τους, της ψυχής τους. Σε αυτούς που μετανοούν και γνωρίζουν τον δρόμο, την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου του Θεού. Αμήν. Και σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η επίγνωση της θυσίας». Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Η γνώση που όχι μόνο είναι βαθιά, είναι ουσιαστική, αλλά είναι και μία γνώση που ο άνθρωπος την κάνει βίωμα στη ζωή του, τη ζει. Είναι μια πρακτική γνώση. Να γνωρίσουμε λοιπόν μέσα μας περισσότερο, πιο βαθιά, τον Κύριο, τη θυσία Του, και όλο αυτό να το ζήσουμε θυσιάζοντας και εμείς τα όσα πρέπει να σταυρώσουμε ως άνθρωποι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίγνωση. Να εισέλθουμε πιο πολύ στην σφαίρα του ουρανού, πιο πολύ στην σφαίρα του πνεύματος. Να έχουμε μια μεγαλύτερη και ωριμότερη σχέση με τον Κύριο. Η θυσία, καθώς μέσα μας θα έχει σκιαγραφηθεί και θα έχει έρθει σε βάθος μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, να μας δώσει την δύναμη κάθε μέρα να ανανεώνουμε τη σχέση μας μαζί Του. Να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να κάνουμε το καλύτερο για τις χάριτός Του που μπορούμε για Εκείνον. Να θυσιάσουμε πράγματα. Να Του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έχοντας και νιώθοντας ευγνωμοσύνη μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε επίγνωση της θυσίας, πώς θα έχουμε ευγνωμοσύνη για την θυσία και για το πρόσωπο που θυσιάστηκε για εμάς. Άρα δεν πρέπει την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού να την αναλύουμε καθημερινά εγκεφαλικά, φευγαλαία, επιπόλαια και ανεύθυνα, αλλά να την αναλύουμε σε βάθος, μέσα στο πνεύμα, για να καταλαβαίνουμε το έργο που έκανε, το τι έδωσε για εμάς, τη ζωή Του, και το αποτέλεσμα αυτής της έξοχης και μέγιστης πράξης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 55, θα διαβάσουμε 6, 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ισαΐας 55, 6, 7 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριο εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Δόξα τον Κύριο, εμείς τον επικαλεστήκαμε μες στη ζωή μας. Δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πεταχθεί στον κάλαθο των σκουπιδίων. Ακούσαμε την φωνή Του, ακούσαμε το κάλεσμά Του και επικαλεστήκαμε Αυτόν, και Εκείνος μας φανέρωσε την αγάπη Του, μας έδειξε τα σταυρωμένα χέρια Του. Αμήν. Και στο 7, ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδό αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος. Συγχωρεί. Ποιον? Αυτόν που επικαλεί το όνομά Του. Τον ασεβή που μετανοεί και ζητάει έλεος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η θυσία Του δεν έγινε για μερικούς ανθρώπους. Έγινε για όλη την ανθρωπότητα, από Αδάμ έως το τέλος. Ο Κύριος δεν ξεχωρίζει χρώματα, φυλές, έθνη, γλώσσες. Όλοι είναι ίσοι και όμοιοι. Δεν βλέπει αν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος ή φτωχός, αν είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει η καρδιά. Γιατί αν ένας άνθρωπος δώσει την καρδιά του, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όποια και αν είναι η ηλικία του, αυτό μετράει τον Κύριο. Να ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και να δέχεται το σωτήρα Εκείνον, αναγνωρίζοντας την αμαρτία
και ζητώντας, όπως διαβάσαμε, ως ασεβής, έλεος με μετάνοια μες στην καρδιά του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Και ο Κύριος έρχεται. Ακούει. Βλέπει. Και πόσο χαίρεται να βλέπει και να ακούει έναν άνθρωπο να τον φωνάζει κάθε φορά εδώ στην εκκλησία, όταν ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, μια γυναίκα δίνει την καρδιά του, γίνεται πανήγυρη, αδέλφια, στους ουρανούς. Χαίρεται ο Κύριος, χαίρεται οι άγγελοι του, και εμείς χαιρόμαστε, γιατί μια ψυχή σώζεται και το όνομά της γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Πόσο χαιρόμαστε όταν μετά από λίγες εβδομάδες, ημέρες, αυτή η ψυχή που είναι στην καρδιά της πηγαίνει στο νερό να βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφηση αμαρτιών, και μέσα σε τόσο λίγο χρόνο σηκώνεται με το βάπτισμα, το βύθισμα, καθώς σηκώνεται τόσο γρήγορα, μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα, ένα νέο κτίσμα, καθαρός από το παρελθόν, από τις όποιες αμαρτίες. Τι θαυμάσεις που είναι ο Κύριος, τι ευλογημένος. Και ευχαριστούμε, όπως είπα πριν λίγο, που ακούσαμε την φωνή του, γιατί ο καθένας είναι μια ομολογία από εμάς. Το κάλεσμα του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό είναι μια ομολογία, το πώς μας κάλεσε, από πού μας έβγαλε, πώς τον ακούσαμε, από τι μας έσωσε. Αμήν. Προς Ρωμαίους 1:14-17 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1:14-17 εδάφιο. Χρεώστης είμαι. Χρωστάω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθουμε ότι χρωστάμε στον Κύριο. Νιώθουμε ότι είμαστε χρεώστες στον Κύριο. Αμήν. Προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξει το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βαθιά να καταλάβουμε και το οποίο ακολουθεί το κάλεσμα του Κυρίου είναι να συντρίψουμε τον εγωισμό μας, τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τις ανθρώπινες μας αντιλήψεις, ώστε να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε την σχέση μας με Εκείνο. Η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό δεν χωράει προσωπικές πεποιθήσεις, ανθρώπινες αντιλήψεις ή οτιδήποτε ανήκει στην σάρκα και τον εγωισμό.

Χριστό δεν χωράει προσωπικές πεπιθήσεις, ανθρώπινες αντιλήψεις ή οτιδήποτε ανήκει στην σάρκα και τον εγωισμό. Για μας την καρδιά και μετά όλα τα εξορητικεύσουμε μέσα

έζησαν αμάρτητος, πόνο βασανισμούς για μας. Πέθανε για εμάς. Πήγε στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ, για μας. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε και τώρα είναι η σειρά μας. Και αυτό που μας ζητάει δεν είναι ούτε βαριά ούτε δύσκολα. Να τον αγαπήσουμε, να του δώσουμε τη ζωή μας, την καρδιά μας και να τον υπηρετήσουμε. Να κάνουμε το θέλημά του. Με επίγνωση, αδέλφια. Γι' αυτό, όπως είπα πριν λίγο, ο τίτλος είναι «Επίγνωση στη θυσία». Αν γνωρίσουμε πραγματικά το βάθος της αγάπης του Κυρίου, τη θυσία του, θα αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη. Και ο Κύριος θα είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι, στον θρόνο, και θα ρίξουμε κάτω κάθε είδωλο και οτιδήποτε είναι σαρκικό και μας εμποδίζει να πλησιάσουμε περισσότερο κύμα. Αμήν. Χρωστάμε. Και το ότι μας δίνει την αιώνια ζωή, όλα αυτά είναι δώρα. Δώρα, αδέλφια, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Είναι χαρίσματα, μας τα χάρισε. Και τώρα κι εμείς, με τη σειρά μας, καθώς δημιουργηθήκαμε επί εκείνον, πρέπει, αφού του παραδώσαμε τη ζωή μας και τις αμαρτίες μας, να τον ακολουθήσουμε κατανοώντας την κλίση μας και το κάλεσμά μας. Γιατί μας κάλεσε? Τι θέλει από μας? Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας? Ποια η θέση που έχει ο καθένας μέσα στο σώμα? Και ανάλογα να πράξουμε με ενότητα, με φιλαδέλφια, με σεβασμό. Αμήν. Με δύναμη να τον υπηρετήσουμε. Με αγάπη και σεβασμό. Προς Εφεσίους 1, 15, 19 εδάφιο, επαναλαμβάνω, Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 15 έως το 19 εδάφιο. Δια τούτο και εγώ ακούσα την εις τον Κύριο Ιησού πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δε πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Τι προσευχόταν ο Παύλος?

Ποια ήταν η προσευχή του Παύλου για την εκκλησία στην Έφεσο, αλλά και για όλους χριστιανούς. Ποια ήταν η προσευχή του Κυρίου και ποια πρέπει να είναι και η δικιά μας προσευχή για τον εαυτό μας, αλλά και για την εκκλησία, για τους ανθρώπους εκεί έξω. Ακούστε. Ακούστε τι προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος. Για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Χρειαζόμαστε δηλαδή πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να έχουμε επίγνωση του Κυρίου, της δόξας του, της θυσίας του, της αγάπης του. Προσευχόταν ο Παύλος. Και πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε για εμάς και για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους που εκεί έξω χάνονται, λέει ο λόγος, διάλειψη γνώσεως, επίγνωση, βαθιά εμπειρική γνώση, βαθιά γνώση που γίνεται πράξη στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε. Ποια είναι η δύναμη της επίγνωσης και ποιο το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίγνωσης, το διαβάζουμε αμέσως στο επόμενο εδάφιο, στο 18. Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοού σας και να γνωρίσετε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ακούστε η επίγνωση τι φέρνει. Η επίγνωση θα μας δώσει φως στα μάτια του νοός μας για να γνωρίσουμε την ελπίδα της προσκλήσεως μας και τον πλούτο της δόξας που θα κληρονομήσουμε. Γιατί η επίγνωση της θυσίας μας ανοίγει τον ουρανό και βλέπουμε γιατί καλεστήκαμε και τι θα μας δώσει ο Κύριος που μας κάλεσε εκεί επάνω. Δεν ζούμε ξερά, φοβισμένα και μάταια. Αμήν. Έχουμε μέσα μας την επίγνωση που μας δείχνει τον ουρανό, το αποτέλεσμα της σωτηρίας, το αποτέλεσμα της θυσίας, τη δόξα του Κυρίου, την αιωνιότητα. Αμήν. Και όλα αυτά, καθώς η επίγνωση θα φωτίσει με την αλήθεια το μυαλό και το πνεύμα μας. Και στο 19, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τι κάνει η επίγνωση? Η επίγνωση της θυσίας μας γνωρίζει περισσότερο την υπερβολική σε μέγεθος δύναμη του Κυρίου σε εμάς που πιστεύουμε. Στο κράτος, την ισχύ, την κυριαρχία του. Στο τι μπορεί να κάνει, στο ποιος είναι, το τι θέλει. Αμήν. Και όλα αυτά είναι επίγνωση μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η τέλεια γνώση, να γνωρίσουμε τέλεια τον Κύριο. Όπως και ο Παύλος, θέλω να γνωρίσω σένα Κύριε. Τα πάντα είναι σκύβρα τα πετά από τη ζωή μου γιατί θέλω να γνωρίσω σένα και να σωθώ και με τη δικιά μου δικαιοσύνη, αλλά με την πίστη στη δικαιοσύνη που εσύ δίνεις μέσω της θυσίας. Έκραση του πνεύματος του Κυρίου ώστε να μεταμορφωθεί.

Όταν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Έχουμε αναστηθεί. Δεν άκουσα τίποτα. Έχουμε αναστηθεί με τον Κύριο. Τι πρέπει να ζητάμε? Τα άνω, τα ουράνια. Τα ουράνια. Όπου είναι ο Χριστός κασίμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεσάνετε, διότι έχετε πεθάνει και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Και στο 4, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό στη ζωή ενός πιστού. Η ζωή του αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Ο Κύριος δεν κρύβει πράγματα από τα παιδιά του. Φανερώνει όσα πρέπει να φανερώσει και δείχνει όσα πρέπει να. Δεν ανθρώπινες εικόνες, ανθρώπινες ιδέες, προσωπικές εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική και μορφώνεται μέσα μας από εκείνον με έναν απόλυτα και τέλειο κατασταλαγμό. Αμήν. Εκείνος το κάνει. Είναι η ζωή του χρίσματος που αλλάζει όλη την πνευματική μας κοσμοθεωρία. Βλέπουμε τα πάντα εντελώς διαφορετικά, με αποτέλεσμα να παραδεινόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στον Κύριο. Και να μπορούμε μέσα από την καρδιά μας καθημερινά να λέμε εκείνο το έξοχο που είπε ο Υιός εκείνο το βράδυ: όχι Κύριε το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα, το πρωί, το μεσημέρι, και να ευχαριστούμε το βράδυ. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αυτό θέλει επίγνωση, να φωτιστεί το μυαλό μας, να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, το πλούτο της δόξας της κληρονομίας μας, να καταλάβουμε το βάθος της αγάπης που έχει ο Κύριος μες στην καρδιά του για εμάς. Να τον γνωρίσουμε περισσότερο, να έχουμε μια εμπειρική σχέση μαζί του και όχι μια θρησκευόμενη σχέση. Αν η επίγνωση φέρει το φως μέσα μας, η σάρκα θα φύγει και θα δημιουργήσουμε ένα νέο πνευματικό περιεχόμενο μέσα στο βάδισμα το οποίο ζούμε στα πεπραγμένα αυτής της ζωής. Τι μας είπε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, καθώς το διαβάσαμε πριν λίγο? Είμαι χρεώστης. Χρωστού. Και ο Παύλος αυτό δεν το έλεγε με βάρος, δηλαδή με το ζόρι να κάνω κάτι για τον Κύριο. Όχι. Καταλάβαινε την αγάπη του Κυρίου, το βάθος της θυσίας του, και όταν έλεγε χρωστό, το έλεγε με απόλυτη συνειδητοποίηση και ευγνωμοσύνη για το ότι είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή του. Με απόλυτη συνειδητοποίηση. Είχε συνειδητοποιήσει το ότι είχε κάνει ο Κύριος. Και λέει: Κύριε, εσύ έκανες τόσο για μένα. Τούσα. Άρα, ευλόγησε και δώσ' μου χάρη να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ για εσένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Κύριε, ευλόγησέ με, καθώς εσύ μου έκανες τόσα, με τις χάρη τόσου, να κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για σένα. Αυτό σημαίνει χρωστό. Να δώσουμε στον Κύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις χάρη τόσου. Και αυτό δεν γίνεται με βάρος, ούτε με το ζόρι, ούτε με συμπρεπισμό. Γίνεται με θέλω, με αγάπη, με ζήλιο, με άγια και βαθιά συναισθήματα. Χρωστούμε στον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με θέληση και καρδιά ευγνωμοσύνης. Να είναι η καρδιά μας έτοιμη να επιτελέσει με σεβασμό από το ελάχιστο έως το μεγαλύτερο τον Κύριο. Να φέρω έναν αδερφό υπέρ τον Κύριο τον φέρω. Να καθαρίσω την αίθουσα υπέρ τον Κύριο όταν την καθαρίζω. Να φέρω την μπουκάλες νερό για να πίνουν τα αδέρφια όταν διψούν. Υπέρ τον Κύριο.

0: όταν το κάνω. Να φέρω έναν άνθρωπο από το αεροδρόμιο, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Να προσεύχομαι την Εκκλησία, υπηρετώ τον Κύριο όταν το κάνω. Και ούτω καθεξής, από το ελάχιστο στο μεγαλύτερο, ό,τι κάνουμε, ο Κύριος το μετράει. Γιατί είναι έργο αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Ό,τι κάνουμε τους ανθρώπους, πρωτίστως γιατί το κάνουμε. Με τον Κύριο. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φιλοξενήσατε, ήρθατε στη φυλακή. Μα πότε! Όταν το κάνετε, όταν το κάνετε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνετε και για μένα. Το έχετε διαβάσει? Είναι στα Ευαγγέλια. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος μπορεί να μας δώσει, να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Σε ευχάριστα, σπουδαία καθήκοντα ή σε δύσκολα, ευτελή, ασήμοντα καθήκοντα. Εμείς θα τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ό,τι και αν κάνουμε, έναν σκοπό έχουμε. Να δοξαστεί ο Κύριος. Και μέσα από αυτά που μας είπε και μας έβαλε να κάνουμε, να γνωρίσουμε εκείνον καλύτερα με το πνεύμα της υπηρεσίας που βάση έχει τον Σταυρό του και τη θυσία του. Προς Εφεσίους 3:1. Προς Εφεσίους, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών. Ο Παύλος πραγματικά φυλακίστηκε, κυριολεκτικά πραγματικά σε φυλακή για τον Κύριο, αμήν. Αλλά ήταν και φυλακισμένος με μια αγάπη ως προς τον Κύριο. Μην παρεξηγείτε την έννοια φυλακισμένος. Όταν λέμε φυλακισμένος, ήταν δηλαδή κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Το ήθελε, το αγαπούσε και είχε υποτάξει τον εαυτό του έτσι θελικά κάτω από τον Κύριο, γιατί είχε γνωρίσει εκείνον και τη θυσία του. Είχε γνωρίσει την καρδιά του. Και ο Παύλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι δέσμιος ως προς τον Κύριο, κυριολεκτικά σε μια ανθρώπινη φυλακή, αλλά και πνευματικά να είναι κάτω από τον Κύριο και με αγάπη και σεβασμό να υπηρετεί εκείνον. Ήταν χαρά για τον Παύλο να υπηρετεί τον Κύριο. Ήταν χαρά για τον Παύλο να τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα σε τέτοιες και τόσες κακουχίες. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, καθώς ένιωθε ευγνώμων για την θυσία του Κυρίου. Το λιγότερο. Είχε μια τεράστια, μεγάλη πείνα και δίψα ο Παύλος τον Κύριο. Ποτέ δεν είπε έφτασα στο απόγειο μέχρι εδώ. Πάντοτε ήθελε να μεταμορφώνεται, να ανεβαίνει, να οριμάζει, να μαθαίνει, να έχει νέες αποκαλύψεις και να εργάζεται όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Να τρέχει δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, στο βορρά, στη δύση, να το λέει, στο νότο. Για το έργο και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί ήθελε να γνωρίσει εκείνον. Ήθελε να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του, την αγάπη, την καρδιά του. Και βλέπουμε ιδιαίτερα σε επιστολές με πόσο λεπτότητα, διακριτικότητα αλλά και έλεγχο μιλάει στους Αγίους του Κυρίου και σε εμάς. Τι λέει στους Κορινθίους? Η Εκκλησία δεν είναι το Απολό. Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι του Πέτρου. Είναι του Κυρίου. Αφήστε λοιπόν αυτά και ενωθείτε. Οι Κορίνθιοι ήταν τα χαρίσματα. Είχαν αγαπήσει περισσότερο τα χαρίσματα από τον Κύριο. Και έτσι όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο χαρισματικό, τον ακολουθούσαν. Εγώ με τον Απολό μου φαίνεται καλύτερος. Όχι, εγώ με του Πέτρου μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Αλλά τώρα, εγώ πάω με τον Παύλο μου φαίνεται πιο χαρισματικός. Και λέει ο Παύλος στους ανθρώπους αυτούς, μα τι κάνετε? Αφενός πρέπει να αγαπάει τον Κύριο πάνω από όλους και από όλα. Και τα χαρίσματα να τα ζητάτε για να υπηρετήσει σωστά τον Κύριο. Και όχι να βλέπετε ανθρώπους και να κάνετε φατρίες και ομάδες, διχοστασίες, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτός που αγαπάει τον Κύριο και έχει καταλάβει τη θυσία του, δεν αφήνει μέσα στην καρδιά του ίχνος, ίχνος κατάκρισης και κατηγορίας για κανέναν αδερφό, καμία αδερφή. Αμήν. Γιατί η αγάπη του Κυρίου υπερισχύει και αυτή η καρδιά πια αγαπά, συγχωρά, ευλογεί, γιατί έχει κατανοήσει σε βάθος την θυσία και το σταυρό του. Ποιος θα μπορούσε πάνω στο σταυρό, μπροστά στους μαδιστές, στους υβριστές, στους σταυρωτές, να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι ανοίξαν, δεν το έκαναν. Ποιος θα μπορούσε αυτόν τον Κύριο να το πει αυτό? Τι καρδιά. Γι' αυτό επίγνωση στην θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος είχε παραδώσει ανεφόρον τη ζωή του. Ανεφόρον. Δεν ζητούσε τίποτα. Κύριε, απλά σου παραδίνομαι. Απλά σου παραδίνω. Άνε φόρο. Και καθώς ο Κύριος βλέπει αυτήν την καρδιά, μέσα μας εισάγεται η αγάπη Του και πλέον είμαστε μέτοχοι αυτής της αγάπης. Μέτοχοι αυτής της αγάπης. Προς Γαλάτες 2.20, ένα γνωστό και θαυμάσιο εδάφιο, προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Ποιος μπορεί να σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό? Αυτός που έχει επίγνωση του σταυρού του, της θυσίας του, της αγάπης του, της καρδιάς του. Αλλιώς δεν μπορεί να σταυρωθεί κάποιος. Δεν γίνεται. Και τι λέει παρακάτω? Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζένει μη. Δεν ζει πια το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς αυτό είναι το θέλημά μου. Παύλος. Αλλά ο Χριστός ζένει μη, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Ας διαβάσουμε και το 21. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αυτός που έχει επίγνωση της θυσίας του Κυρίου δεν πάει να σωθεί με τον νόμο και τα έργα. Στέκεται στην θυσία του Ιησού Χριστού και τα έργα απλά δείχνουν την αναγέννησή του. Τον κρατάνε στον ίσιο δρόμο, γιατί τα έργα πίστης δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Τα έργα δεν σώζουν, αλλά δείχνουν την οριμότητα της αναγέννησης του πιστού. Και χρειαζόμαστε τα έργα πίστης, γιατί χωρίς αυτά η πίστη είναι, όπως διαβάζουμε στην Ιακώβ επιστολή, κενή, άδεια, άχρηστη. Συνειδητά λοιπόν, η θυσία του Ιησού Χριστού, καθώς είναι μπροστά στους οφθαλμούς του πνεύματός μας, καθώς η επίγνωση μας έχει φανερώσει σε βάθος αυτή την υπέρτατη πράξη του Κυρίου, μας δίνει τη δύναμη να έχουμε μια σταθερή πνευματική πορεία με ζήλο και έργο στον αγρό του Κυρίου. Καμία περίσταση, ο χρόνος ή κάποια συναισθήματα δεν μπορούν να μας εμποδίσουν, γιατί πάνω απ' όλα ζει ο Κύριος, η θυσία Του, η αγάπη Του μες στην καρδιά μας. Βάζοντας στον Κύριο τη ζωή μας και αποβλέποντας σε Εκείνον, τα πάντα στη ζωή μας θα μας φαίνονται εύκολα. Γιατί θα έχουμε τέτοια πίστη σε αυτό που ο Κύριος μπορεί να κάνει στη ζωή μας, καθώς μας έχει υποσχεθεί ότι είναι δίπλα μας και έτοιμος να μας αναπαύσει και να μας ανακουφίσει από τα βάρη και τα φορτία της ζωής. Αμήν. Γιατί η θυσία άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, σύντριψε τις κατάρες, πήρε τις αρρώστιες, έλυσε τα προβλήματα, έδωσε ειρήνη, πήρε τους φόβους, τα άλλαξε όλα. Άρα η επίγνωση στην θυσία του Κυρίου θα αλλάξει όλη την πνευματική μας και ανθρώπινη κοσμοθεωρία για οτιδήποτε απασχολεί την καρδιά και τη ζωή μας. Ποιος μπορεί να φοβάται όταν έχει τον Κύριο μαζί του? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί και να έχει ανασφάλιση όταν ο Κύριος το σκεπάζει? Επίγνωση και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της θυσίας, της δύναμης του Σταυρού, της αγάπης του Κυρίου. Να κρατήσουμε λοιπόν ψηλά το ιδανικό της αγάπης του Κυρίου, για να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν κατά πάντα, και θέλοντας πάντα μέσα από οτιδήποτε λέμε ή κάνουμε να λαμβάνει εκείνος την δόξα και την τιμή. Η ζωή μας να είναι έτσι ώστε ό,τι λέμε ή κάνουμε να δοξάζει το Κύριος, να παίρνει την δόξα και τη λατρεία ο Κύριος. Και μέσα από τα καλά μας έργα, όπως λέει στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας. Αν θυμάμαι καλά στο 5ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, επιτρέπτε μου. Αλληλούια. Και κλείνοντας, θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, τα οποία είναι εδάφια που φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, καθώς τα έχουμε γνωρίσει εμπειρικά, με επίγνωση δηλαδή, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς Εφεσίους 3, 17-19 εδάφια. Όπως είπα, μερικά εδάφια, κλείνοντας, και θα προσευχηθούμε την επίγνωση, μετά, πριν λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου. Εδάφια λοιπόν τα οποία μας φανερώνουν αποτελέσματα τα οποία λαμβάνουμε όταν η καρδιά μας ανοίγει με επίγνωση μπροστά στον Κύριο και νιώθει σε βάθος, αισθάνεται και μαθαίνει το μέγεθος της θυσίας και του Σταυρού του. Εφεσίους λοιπόν 3, 17, 10, 9. Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το κλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Επίγνωση. Και στο 19, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν είναι γνώση, είναι μια διαφορετική, τέλεια, ανώτερη πνευματική γνώση που κάποιος τη μαθαίνει όταν ανοίγει την καρδιά του, ώστε αυτό να γίνει επίγνωση, πράξη μες στη ζωή του. Μια γνώση που γίνεται πράξη, μια πνευματική γνώση που γίνεται πράξη, ένα βίωμα. Αλληλούια. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η γνωριμία μας, το άδειγμα της καρδιάς μας, η κοινωνία με τον Κύριο, θα μας δώσει φοβερά αποτελέσματα, και ένα από τα αποτελέσματα είναι να είμαστε πλήρεις με το πνεύμα του Κυρίου. Κατά Ιωάννη 16:22. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:22 εδάφιο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη. Έχετε λύπη τώρα, τους λέει ο Κύριος. Σε ποιος το έλεγε? Στους μαθητές του. Έτσι. Πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδιά σας και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας. Χαρά. Τι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο? Να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι, γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου. Η επίγνωση στην θυσία θα μας δίνει μια ανώτερη πνευματική χαρά, που είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το τελευταίο για σήμερα εδάφιο, προς Ρωμαίους 5:5. Προς Ρωμαίους επιστολή 5:5. Η δέλπης δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις εμάς. Αυτή η ελπίδα, που η βάση της είναι η θυσία του Κυρίου, δεν θα μας ντροπιάσει ποτέ. Ποτέ δεν θα ενσχυνθούμε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, καθότι η αγάπη του Κυρίου, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας. Και κάθε μέρα είναι η βάση για να συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε και να βγούμε νικητές. Και ο Κύριος να μας υποδεχθεί στη δόξα Του, λέγοντάς μας, έβγε δούλαγασέ, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Και λέει ο Λόγος Θεού, θέλω να γυρίσουμε στη Β' Θεσσαλονικής απόψε. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Μιλάει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι περνούσαν μέσα από πολλές δυσκολίες. Και ήταν σε τέτοιο βαθμό δυσκολίας που πολλοί νόμιζαν ότι είχε γίνει αρπαγή και είχαν μπει μέσα στη μεγάλη θλίψη. Υπήρχαν βέβαια και ανάλογες φωνές οι οποίες το ψιθύριζαν και ο Παύλος τους δίνει οδηγίες. Λέει, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα

εις το μη ταχαίως αλευθύνε ημάς από του νοός μη δε θροείστε. Δηλαδή στις τελευταίες ημέρες αυτές οι οποίες είμαστε τώρα θα αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα, και όταν λέει για το θρόισμα έχει να κάνει το θρόισμα με τον άνεμο ο οποίος φυσάει τα φύλλα, έτσι, και έτσι είναι η ψευδοδιδασκαλία, η οποία αν μη τι άλλο στις μέρες αυτές που ζούμε θα απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης όπως δεν έχει απλωθεί ποτέ πριν. Και ο σκοπός, αδερφοί, είναι να σαλευθούν οι Άγιοι από του νοός τους. Με τι έχει να κάνει ο νους εδώ πέρα, αυτό που ο Κύριος μας λέει το νου? Με το νου του Χριστού που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Με την υπακοή στο λόγο του, με την υπακοή στην αλήθεια του, με το να σταθούμε πιστοί σε ό,τι μας έχει δώσει. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να μην κουνήσει κανένας από την πίστη πάνω στο λόγο. Γιατί θα συμβούν πολλά τα οποία αυτοί οι οποίοι είναι αστήρικτοι θα απομακρυνθούν και θα χάσουν την πίστη τους. Λέει να μην θορυβήστε. Δηλαδή θέλει ο Κύριος να κρατηθείς σταθερός χωρίς να μπει ο νους σου μέσα σε σύγχυση και να χάσεις. Και λέει μήτε διαπνεύματος. Το πνεύμα αυτό που λέει μήτε διαπνεύματος έχει να κάνει με, είτε με ψευδοπροφήτες, είτε με λάθος ερμηνείες, είτε με δαιμονικά πνεύματα, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να συγχύσει τον άνθρωπο, ούτε διαλόγου, ούτε από επιστολή η οποία υποτίθεται γράφτηκε από μας. Ο Κύριος θέλει να στεκόμαστε αρφή πάνω στο γεγραμμένο. Και λέει στο 3, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Μιλάει ο Κύριος ότι πριν να έρθει αυτή η μέρα της επισυναγωγής, της αρπαγής, λέει, θα το πρώτο πράγμα που θα δούμε πρώτα είναι η αποστασία, με το οριστικό άρθρο. Η αποστασία. Η αποστασία. Θα είναι δηλαδή η περίοδος αυτή, θα είναι μία περίοδος μεγάλης ευλογίας, θα είναι μία περίοδος μεγάλης σωτηρίας, και είδατε που λέει ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη, το 3ο κεφάλαιο, λέει «Εγώ άνοιξα μπροστά σου θύρα και κανείς δεν θα μπορεί να την κλείσει». Και ξέρω, θυμάστε, είδαμε στην Αποκάλυψη την τελευταία φορά για την πόλη ότι οι θύρες της είναι ανοιχτές. Και το λέει και ο Ισαΐας στο 60ο κεφάλαιο. Ανοιχτές οι θύρες της εκκλησίας. Και είναι η ώρα τώρα που ο Κύριος έχει ανοίξει τη θύρα αυτή και τη θύρα της εκκλησίας, ώστε να εισέλθουν οι σεσωσμένοι. Θα εισέλθουν. Αλλά όμως παράλληλα με την μεγαλύτερη σωτηρία, το Πνεύμα του Θεού προείδε ότι θα γίνει και η μεγαλύτερη αποστασία, την οποία ο Παύλος ονομάζει η αποστασία. Και έχουμε ξαναπεί, αδερφοί, ότι όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού για αποστασία, δεν μιλάει για τους ανθρώπους έξω. Όταν ο Κύριος είπε στο Ματθαίο στο 24 ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με την

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο θήτα. Δεν θέλει είστε όμως τιού τον θάμβωμα εις την γην την τεθλιμένην. Εν της προτέρης καιρής εξουθένισε την γην Ζαβουλών και την γην Νεφθαλήμ. Εν δε της υστέρης έκαμεν ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, την Γαλιλαίαν των Εθνών. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα. Εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ' αυτούς. Επολυπλασίασας το έθνος, ύφξισας αυτό την χαράν, χαίρουσιν εμπροσθέν σου κατά την χαράν του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάφυρα. Διότι εσύ συνέτριψας των ζυγών του φορτίου αυτού και την ράβδον του ώμου αυτού και την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτών, καθώς εν τη ημέρα του Μαδιάμ. Διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου με τα θορύβου και πάσα στολή και κυλισμένη εις αίματα, θέλει είστε διακάφσιν και ύλην πυρός. Διότι πεδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς. Και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Ο Κύριος απέστειλε λόγον κατά του Ιακώβ και έπεσεν επί τον Ισραήλ. Και πάσο λαός θέλει γνωρίσει τούτο, ο Εφραήμ και ο κάτοικος της Σαμαρίας, ή την εσλέγουσιν υπερηφάνος και με έπαρσιν καρδίας, η πλήνθη έπεσον, πλην ημείς θέλομεν κτίσει με πελεκητάς πέτρας. Εσύ κομωρέ εκόπησαν, πλην εμείς θέλομεν αλλάξει αυτάς εις κέδρους. Δια τούτο ο Κύριος θέλει εξεγείρει τους εχθρούς του Ρεσίν εναντίον αυτού και συνενώσει τους πολεμίους αυτού. Τους Συρίους έμπροσθεν και τους Φιλιστέους όπισθεν και θέλουσι καταφάγει τον Ισραήλ με ανοιχτόν στόμα. Εν πάση τούτης, ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλά η χείρα αυτού είναι έτη εξυπλωμένη. Πλην ο λαός δεν επιστρέφει προς τον πατάξαντα αυτόν, ουδέ εξητούσει τον Κύριον των δυνάμεων. Δια τούτο ο Κύριος θέλει εκόψει από του Ισραήλ κεφαλήν και ουράν, κλάδων και σπάρτων εν μια ημέρα. Ο πρεσβήτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή, και ο προφήτης, ως της διδάσκει ψεύδι, αυτός είναι η ουρά. Διότι οι μακαρίζοντες των λαών τούτων, πλανός είναι αυτόν, και οι μακαριζόμενοι υπ' αυτόν αφανίζονται. Δια τούτο ο Κύριος δεν θέλει εφρανθεί εις τους νεανίσκους αυτών, ουδέ θέλει ελεήσει τους ορφανούς και τα σχήρας αυτών, επειδή πάντες είναι υποκριτέ και εκακοποιοί και παν στόμα λαλία σεβός. Εν πάση τούτης, ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλά η χείρα αυτού είναι έτη εξυπλωμένη, διότι η ανομία αφανίζει ως το πυρ, το κατατρώγον τους τριβόλους και τα σακάνθας, και το φλέγον εν της πυκνοτάτης του δάσους, και αυτά θέλουσιν αναβεί η στήλην περί τυλισσωμένου καπνού. Από του θυμού του Κυρίου των δυνάμεων, η γη εσκοτίστη και ο λαός θέλει είστε ως ύλη πυρός. Άνθρωπος δεν θέλει ελεήσει των αδελφών αυτού, και θέλει αρπάσει εις τα δεξιά, πλην θέλει πεινάσει, και θέλει φάγει εις τα αριστερά, πλην δεν θέλει χορταστεί. Θέλουσι φάγει πας άνθρωπος την σάρκα του βραχίωνος αυτού, ο Μανασής τον Εφραήμ και ο Εφραήμ τον Μανασίν, και αυτοί ομού θέλουσιν είστε εναντίον του Ιούδα. Εν πάση τούτης ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλά η χείρα αυτού είναι έτη εξυπλωμένη.
2: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα. Ουέ εις τους ψηφίζοντας ψηφίσματα άδικα και εις τους γραμματείς τους γράφοντας καταδυνάστευσιν. Δια να στερήσωση τον ενδεή από της κρίσεως και δια να αρπάσωση το δίκαιον των πτωχών του λαού μου, δια να γίνωση λάφυρον αυτών εχείρε και να γυμνώσωση τους ορφανούς. Και τι θέλετε κάμει εν τη ημέρα της επισκέψεως και εν το ολέθρο ως της θέλει ελθεί μακρόθεν, προς τι να θέλετε προστρέξει δια βοήθειαν και πού θέλετε αφήσει την δόξαν σας, ημί ότι θέλουσιν υποκύψει στα δεσμά και θέλουσι πέσει υπό κάτω των πεφωνευμένων, εν πάση τούτης ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλη χείρα αυτού είναι έτη εξυπλωμένη. Ουέις των Ασσύριων, την ράβδον του θυμού μου, αν και η εν τυχηρή αυτού μάστιξ είναι η οργή μου. Θέλω αποστείλει αυτόν επί έθνος υποκριτικών και θέλω δώσει εις αυτόν προσταγήν κατά του λαού του θυμού μου, δια να λαφυραγωγήσει λάφυρα και να λαιλατήσει λαιλασίαν και να καταπατήσει αυτούς ως των πυλών των οδών. Πλην αυτός δεν εννοεί ούτως και η καρδία αυτού δεν διαλογίζεται ούτως. Αλλά τούτο φρονεί εν την καρδία αυτού να καταστρέψει και να εξολοθρεύσει έθνη ούκο λίγα. Διότι λέγει, οι άρχοντές μου δεν είναι πάντες βασιλείς, δεν είναι η Χαλάνη ως η Χαρχιμής, δεν είναι η Εμάθ ως η Αρφάδ, δεν είναι η Σαμάρια ως η Δαμασκός. Καθώς η χείρ μου κατεκράτησε τα βασίλεια των ειδώλων, των οποίων τα γλυπτά ίσχυον μάλλον παρά τα της Ιερουσαλήμ και της Σαμαρίας, δεν θέλω κάμι ως έκαμον εις την Σαμάριαν και εις τα είδωλα αυτής, ούτω και στην Ιερουσαλήμ και εις τα είδωλα αυτής. Δια τούτου αφού ο Κύριος εκτελέσει άπαν το έργον αυτού επί το όρος Ιών και επί την Ιερουσαλήμ, θέλω παιδεύσει, λέγει, τον καρπόν της επιρμένης καρδίας του βασιλέως της Ασσυρίας και την αλαζονίαν των υψηλών οφθαλμών αυτού. Διότι λέγει, εν τη δυνάμει της χειρός μου έκαμον τούτο και δια της σοφίας μου επειδή είμαι συνετός. Και μετέστησα τα όρια των λαών και διήρπασα τους θησαυρούς αυτών και καθήρεσα ως ισχυρός τους ενύψη καθημένους. Και η χείρ μου έβρικεν ως φολεάν τα πλούτη των λαών. Και καθώς συνάγει της ΟΑ αφημένα, ούτω συνήγαγον πάσαν την γήν εγώ, και ουδείς εκείνη σε πτέρυγα, ή ίνιξε στόμα, ή εψιθύρισεν. Ήθελε καυχηθεί η αξίνη κατά του κόπτοντος δι' αυτής, ήθελε μεγαλαυχήσει το πριόνιον κατά του κινούντος αυτό, ως εάν ήθελε κινηθεί η ράβδος κατά των υψούντων αυτήν, ως εάν ήθελε νυψώσει αυτήν η βακτηρία ως μύους αξίλων. Δια τούτο ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει αποστείλει εις τους παχείς αυτού ισχνότητα και υπό την δόξαν αυτού θέλει εξαφθεί καύσης ως καύσης πυρός. Και το φως του Ισραήλ θέλει γίνει πυρ και ο Άγιος αυτού φλόξ. Και θέλει καύσει και καταφάγει τα σακάνθας αυτού και τους τριβόλους αυτού εν μια ημέρα. Και θέλει αφανίσει την δόξαν του δάσους αυτού και του καρποφόρου αγρού αυτού από ψυχής έως σαρκός. Και θέλου συνείστε ως όταν σημεοφόρος λιποψυχή. Το δε υπόλοιπον των δέντρων του δάσους αυτού θέλει είστε ευάριθμον, ώστε πεδίον να καταγράψει αυτά. Και εν εκείνη τη ημέρα, το υπόλοιπον του Ισραήλ και οι διασεσωσμένοι του οίκου Ιακώβ, δεν θέλουσι πλέον επιστηρίζεστε επί των πατάξαντα αυτούς, αλλά θέλουσι επιστηρίζεστε επί Κύριον, τον Άγιον του Ισραήλ, κατά αλήθειαν. Το υπόλοιπον θέλει επιστρέψει, το υπόλοιπον του Ιακώβ προς τον ισχυρόν Θεόν, διότι αν και ο λαός σου Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, υπόλοιπον εξ αυτών θέλει επιστρέψει. Η αποφασιστής ακατανάλωσης θέλει συντελεστεί εν δικαιοσύνη. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει κάμη κατανάλωσιν, βεβαίως προσδιορισμένην εν μέσω πάσης της γης. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Λαέ μου, ως της κατοικής εν Σιών, μη φοβηθείς από του Ασσυρίου. Θέλει σε πατάξει εν ράβδο και θέλει σηκώσει την βακτηρίαν αυτού εναντίον σου κατά των τρόπων της Αιγύπτου. Διότι έτι ο λίγων και η οργή μου θέλει πάυση και ο θυμός μου θέλει είστε εις όλεθρον εκείνων. Και ο Κύριος των δυνάμεων θέλει σηκώσει επ' αυτών μάστιγα κατά την πληγήν της Μαδιάμ εν το βράχο ορίβ. Και καθώς η ράβδος αυτού υψώθη επί την θάλασσαν, ούτω θέλει υψώσει αυτήν κατά των τρόπων της Αιγύπτου. Και εν εκείνη τη ημέρα, το φορτίον αυτού θέλει αφαιρεθεί από του ώμου σου και ο ζυγός αυτού από του τραχύλου σου και ο ζυγός θέλει συντριφθεί εξαιτίας του χρίσματος. Αυτός ήλθεν εις Αϊάθ, επέρασεν εις Μιγρόν. Εν Μιχμάς θέλει αποθέσει τα σκεύη αυτού. Διέβησαν το πέρασμα, κατέλησαν εν Γεβά, η Ραμά ετρόμαξεν, η Γαβαά του Σαούλ έφυγεν. Ύψωσον την φωνήν σου, θυγάτηρ της Γαλήμ, κάμε αυτήν πτωχή αναθόδ να ακουστεί εν λεσά. Η μαδμινά μετετοπίστη. Οι κάτοικοι της Γεβήμ έφυγον ομού. Και εν τη μέρα εκείνη θελημίνη εν νόβ, θελησίσει την χείρα αυτού κατά του όρους της θυγατρός της Ιών, κατά του λόφου της Ιερουσαλήμ. Ιδού ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει κόψει τους κλάδους με τα κρότου τρομερού και οι υψωμένοι θέλουσι συντριφθεί και οι επιρμένοι θέλουσι ταπεινωθεί. Και τα πυκνά του δάσους θέλει κόψει εν σιδήρο και ο Λίβανος θέλει πέσει διισχυρού.
3: Οσιέ, κεφάλαιο έψιλον. Ακούσατε τούτο ιερείς και προσέξατε οίκος Ισραήλ και δότε ακρόασιν οίκος βασιλέως, διότι προς εσάς είναι η κρίσις, επειδή εστάθητε παγής επί Μισπά και δίκτυον υπλωμένων επί το Θαβόρ, και οι αγρεύοντες έκαμον βαθίαν σφαγήν. Αλλά εγώ θέλω παιδεύσει πάντα σε αυτούς. Και εγνώρισα τον Εφραήμ, και ο Ισραήλ δεν είναι και κρυμμένος απ' εμού. Διότι τώρα πορνεύεις, Εφραήμ, και εμιάνθη ο Ισραήλ. Δεν αφήνουσιν αυτούς επράξεις αυτών να επιστρέψωσιν εις τον Θεόν αυτών. Διότι το πνεύμα της πορνείας είναι εν μέσω αυτών και δεν εγνώρισαν τον Κύριον. Και η υπερηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπον αυτού. Δια τούτο ο Ισραήλ και ο Εφραήμ θέλουσι πέσει εν τη ανομία αυτών. Ο Ιούδας έτι θέλει πέσει μετ' αυτών. Μετά των ποιμνίων αυτών και μετά των αγελών αυτών θέλουσιν υπάγει δια να ζητήσωσι τον Κύριον. Αλλά δεν θέλουσιν ευρύ, απεμακρύνθη απ' αυτών. Εφέρθησαν απίστως προς τον Κύριον, διότι εγέννησαν τέκνα αλότρια. Τώρα δε, εις μην, θέλει καταφάγει αυτούς και τα σκληρονομίας αυτών. Σαλπίσατε κερατίνιν εν Γαβαά, σάλπιγγα εν Ραμά. Ηχήσατε δυνατά εν Βεθ Αβέν. Κατόπιν σου, Βενιαμίν. Ο Εφραήμ θέλει είστε ηρημωμένος εν τη ημέρα του ελέγχου. Μεταξύ των φυλών του Ισραήλ εγνωστοποίησα το βεβαίως γεννησόμενον. Οι άρχοντες του Ιούδα έγιναν ως οι μετατοπίζοντες όρια. Επ' αυτούς θέλω εκχύσει ως ύδατα την οργήν μου. Κατεδυναστεύθη ο Εφραήμ, συνετρίβει εν τη κρίση, διότι εκουσίως υπήγε κατόπιν προστάγματος. Δια τούτο εγώ θέλω είστε ως σαράκιον εις τον Εφραήμ και ως σκόληξ εις τον οίκον Ιούδα. Και είδεν ο Εφραήμ την νόσον αυτού και ο Ιούδας το έλκος αυτού και υπήγεν ο Εφραήμ προς τον Ασσύριον και απέστειλε προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Αλλούτος δεν ειδηνήθη να σας ιατρεύσει, ουδέ να σας απαλλάξει από του έλκου σας. Διότι εγώ θέλω είστε ως λέον εις τον Εφραήμ και ως σκύμνος λέοντος εις τον οίκον Ιούδα. Εγώ θέλω διασπαράξει και αναχωρήσει. Θέλω λάβει και δεν θέλει υπάρχει ο ελευθερών. Θέλω υπάγει, θέλω επιστρέψει εις τον τόπον μου, εωσού γνωρίσωση το έγκλημα αυτών και ζητήσωση το πρόσωπον μου. Εν τη θλίψη αυτών θέλουσι ορθήσει προς εμέ. Οσιέ, κεφάλαιο σίγμα. Έλθετε και ας επιστρέψομεν προς τον Κύριον, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγήν ημών. Θέλει αναζωοποιήσει ημάς μετά δύο ημέρας. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμεν ζει ενώπιον αυτού. Τότε θέλουμεν γνωρίσει και θέλουμεν εξακολουθεί να γνωρίζομεν τον Κύριον. Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή και θέλει ελθεί προς ημάς ως ιετός, ως βροχή όψιμος και πρόημος επί την γην. Τι να κάμω εισέ Εφραήμ, τι να κάμω εισέ Ιούδα, διότι η καλοσύνη σας είναι ως νεφέλη πρωινή και ως δρόσος εωθινή ή της παρέρχεται. Δια τούτο κατέκοψα αυτούς δια των προφητών, εφώνευσα αυτούς δια των λόγων του στόματός μου και εκρίση σου θέλου συνεξέλθει ως φως, διότι έλεος θέλω και ουχή θυσίαν και επίγνωσιν Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Αυτοί όμως, ως ο Αδάμ, παρέβησαν την Διαθήκην. Εν τούτου εφέρθησαν απίστως προς εμέ. Η Γαλαάδ είναι πόλης εργαζομένων ανομίαν, ενεδρεύουσα αίμα. Και ως στήφη ληστών παραμονεύοντα άνθρωπον, ούτως ο σύλλογος των ιερέων φωνεύουσιν εν τη οδό μέχρι Σιχέμ, διότι έπραξαν εσχρά. Εν το οίκο Ισραήλ είδον φρίκιν. Εκεί είναι η πορνεία του Εφραήμ. Ο Ισραήλ εμιάνθη και διασέ Ιούδα διεωρίσθη θερισμός όταν εγώ επιστρέφω την εχμαλωσίαν του λαού μου.
4: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Ήτο και κλήρος δια την φυλή του Μανασί, διότι αυτός ήτο ο πρωτότοκος του Ιωσήφ, δια τον Μαχίρ τον πρωτότοκον του Μανασί, τον πατέρα του Γαλάδ. Επειδή αυτός ήτο ανήρ πολεμιστής, δια τούτο έλαβε την Γαλάδ και την Βασάν. Ήτο κλήρος και δια τους λοιπούς ιούς Μανασί, κατά τα συγγενείας αυτών, δια τους ιούς του Αβιεζέρ και δια τους ιούς του Χελέκ και δια τους ιούς του Αζριήλ και δια τους ιούς του Σιχέμ και δια τους ιούς του Εφέρ και δια τους ιούς του Σεμιδά. Ταύτα ήσαν τα αρσενικά τέκνα του Μανασί ιού του Ιωσήφ κατά τα συγγενείας αυτών. Ο Σαλπάδ όμως, ο γιος του Εφέρ, ιού του Γαλάδ, ιού του Μαχίρ, ιού του Μανασί, δεν είχεν ιούς αλλά θυγατέρας. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού. Μάλα, Κενουά, Αγλά, Μελχά και Θερσά. Και προσελθούσε ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον Ιησού ιού του Ναβί και ενώπιον των αρχόντων είπων. Ο Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσήν να δώσει εις ημάς κληρονομία μεταξύ των αδελφών ημών. Και εδόθη εις αυτάς κατά την προσταγήν του Κυρίου κληρονομία μεταξύ των αδελφών του πατρός αυτών. Και έπεσον εις τον Μανασί 10 μερίδια εκτός της γης Γαλάδ και Βασάν των πέραν του Ιορδάνου. Διότι οι θυγατέρες του Μανασί έλαβαν κληρονομίαν μεταξύ των ιών αυτού και οι επίλοιποι ιοί του Μανασί έλαβαν την γην Γαλάδ. Και τα όρια του Μανασί ήσαν από Ασύρ έως της Μιχμεθά κειμένης απέναντι της Σιχέμ και εξετείνονται τα όρια κατά τα δεξιά έως των κατοίκων της Εν Θαπφουά. Ο δε Μανασής είχε την γην Θαπφουά. Η δε Θαπφουά επί των ορίων του Μανασί ανήκεν εις τους ιούς Εφραήμ. Και κατέβαινε το όριον έως του Χυμάρου Κανά προς μεσημβρίαν του Χυμάρου. Αυτε επόλεις του Εφραήμ ήσαν μεταξύ των πόλεων του Μανασί. Και το όριον του Μανασί ήτο προς βοράν του Χυμάρου και η διέξοδος αυτού προς τη θάλασσα. Προς μεσημβρίαν ήτο του Εφραήμ και προς βοράν του Μανασί. Και η θάλασσα ήτο το όριον αυτού. Και ηνώνοντο προς βοράν με το του Ασύρ και προς ανατολάς με το του Ισάχαρ. Και είχεν ο Μανασής εν τη γη Ισάχαρ και Ασύρ την Βεθ Σαν και τα σκομοπόλης αυτής και την Ιβλεάμ και τα σκομοπόλης αυτής και τους κατοίκους της Δόρ και τα σκομοπόλης αυτής και τους κατοίκους της Εν Δόρ και τα σκομοπόλης αυτής και τους κατοίκους της Θαανάχ και τα σκομοπόλης αυτής και τους κατοίκους της Μεγιδό και τα σκομοπόλης αυτής τρεις επαρχίας. Ιδέ οι ή Μανασί δεν ειδηνήθησαν να εκδιώξωσι τους κατοίκους των πόλεων τούτων αλλά οι Χανανέοι επέμενον να κατοικώσουν εν τη γη εκείνη. Αφού όμως υπερίσχυσαν οι Ισραήλ, καθυπέβαλον τους Χανανέους εις φόρον, πλην δεν εξεδίωξαν αυτούς ολοκλήρως. Και είπων προς τον Ιησούν οι Ιωσήφ λέγοντες, «Διατί έδωκας εις ημάς ένα μόνο κλήρον και μίαν μερίδα να κληρονομήσομεν, ενώ είμεθα λαός πολλής, καθώς ο Κύριος ευλόγησεν ημάς έως του νυν?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε λαός πολλής, ανάβητε εις των δρυμών και κόψατε μέρος αυτού διε αυτούς, εν τη γη των Φερεζαίων και των Ραφαΐμ, εάν το όρος Εφραήμ είναι πάρα πολύ στενόχωρον διε σας». Και είπον η Ιωσήφ, «Δεν αρκεί εις ημάς το όρος, και πάντες οι Χανανέοι οι κατοικούντες στην γη της Κοιλάδος έχουσιν αμάξα σιδηράς, και η της Βέθσαν και των κομοπόλεων αυτής και η της Κοιλάδος η Ισραήλ. Και είπεν ο Ιησούς προς τον οίκον Ιωσήφ και προς τον Εφραήμ και προς τον Μανασί λέγον: «Συ είσαι λαός πολλής και έχεις δύναμη μεγάλη. Συ δεν θέλεις έχει ένα μόνον κλήρον, αλλά το όρος θελείστε ειδικό σου, επειδή είναι δρυμός και θέλεις κατακόψει αυτόν, και έως τον άκρον αυτού θελείστε ειδικό σου, επειδή θέλεις εκδιώξει τους Χαναναίους, αν και έχω συν αμάξα σιδηράς και είναι δυνατή». Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Συνηθρίστη δε πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εν Σιλό και έστησαν εκεί την σκηνή του μαρτυρίου και υπετάχθη η γη εις αυτούς. Και έμενον μεταξύ των Ιών Ισραήλ επτά φυλέ έτινες δεν είχον λάβει την κληρονομίαν αυτών. Και είπεν ο Ιησούς προς τους Ιούς Ισραήλ: «Έως πότε θέλετε μένει νοθροί εις το να υπάγετε να κυριεύσετε την γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός των Πατέρων σας έδωκεν εις εσάς? Εκλέξατε εις αυτούς τρεις άνδρας κατά φυλήν, και θέλω αποστείλει αυτούς, και σηκωθέντες θέλους υπεριέλθει την γη και διαγράψει αυτήν κατά τας κληρονομίας αυτών, και θέλους συνεπιστρέψει προς εμέ, και θέλους ιδιαιρέσει αυτήν εις επτά μερίδια. Ο Ιούδας θέλει κατοικεί εν της ορίης αυτού προς Μεσημβρίαν, και ο οίκος Ιωσήφ θέλουσι κατοικεί εν της ορίης αυτών προς Βοράν. Θέλετε λοιπόν διαγράψει την γη εις επτά μέρη, και θέλετε φέρει εδώ προς εμέ την διαγραφή, και εγώ θέλω εκβάλει κλήρους δια σας εντάφθα ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών. Διότι οι Λεβίτε δεν έχουν σημερίδιο μεταξύ σας, διότι η ιερατεία του Κυρίου είναι η κληρονομία αυτών. Και ο Γάδ και ο Ρουβίν και το ίμιση της φυλής Μανασί έλαβαν την κληρονομία αυτών πέραν του Ιορδάνου προς Ανατολάς, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έδωκεν εις αυτούς. Και σηκωθέντες οι άνδρες απήλθαν, και προσέταξεν ο Ιησούς τους απελθόντες, δια να διαγράψωσι την γη λέγον: «Υπάγετε και περιέλθετε την γη και διαγράψατε αυτήν και επιστρέψατε προς εμέ, και εγώ θέλω εκβάλει κλήρους δια σας εντάφθα ενώπιον του Κυρίου εν Σιλό». Και υπήγαν οι άνδρες και περιήλθαν την γη και διέγραψαν αυτήν εν βιβλίο κατά πόλης εις μερίδια επτά, και ήλθαν προς τον Ιησούν εις το στρατόπεδον εις Σιλό. Και έριψεν ο Ιησούς κλήρους δι' αυτούς εν Σιλό ενώπιον του Κυρίου. Και διεμήρασεν ο Ιησούς εκεί την γη εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τους μερισμούς αυτών. Και εξήλθεν ο κλήρος της φυλής των Ιών Βενιαμίν κατά τα συγγενείας αυτών, και έπεσε το όριον της κληρονομίας αυτών μεταξύ των Ιών Ιούδα και των Ιών Ιωσήφ. Και ήτο το όριον αυτών προς βοράν από του Ιορδάνου, και ανέβαινε το όριον προς το πλάγιον της Ιεριχώ κατά βοράν, και ανέβαινε δια των ωραίων προς δυσμάς, και τελείωνεν εις την έρημον Βεθ Αβέν. Και εκείθεν διέβαινε το όριον προς την Λούζ κατά το μεσημβρινόν πλάγιον της Λούζ, ή της είναι η Βεθήλ. Και κατέβαινε το όριον εις την Αταρόθ Αδά, εις το όρος το προς μεσημβρίαν της κάτω Βεθ Ορών. Και το όριον εξετείνε το εκείθεν και περιήρχεται το δυτικόν μέρος προς μεσημβρίαν από του όρους του απέναντι της Βεθορών κατά μεσημβρίαν. Και τελείωνεν εις την Κυριάθ Βαάλ, ή της είναι η Κυριάθ Ιαρήμ, πόλης των Ιών Ιούδα. Τούτο ήτο το δυτικόν μέρος. Και το μεσημβρινόν μέρος ήτο από του άκρου της Κυριάθ Ιαρήμ, και διέβαινε το όριον προς δυσμάς. Και εξήρχετο εις το φρέαρ των υδάτων του Νεφθοά. Και κατέβαινε το όριον εις το τέλος του όρους του κατέναντι της φάραγγος του Ιού του Ενόμ, ή της είναι εν τη κοιλάδη των Ραφαΐμ προς βοράν, και κατέβαινε δια της φάραγγος του Ενόμ εις το μεσημβρινόν πλάγιον της Ιεβούς, και κατέβαινε εις εν Ρογίλ. Και εκτινόμενον από βοράν διέβαινε εις εν Σεμές, και εξήρχετο εις Γαλιλόθ, ή της είναι κατέναντι της αναβάσεως του Αδουμίμ, και κατέβαινεν εις τον λίθον του Βοάν, Ιού του Ρουβίν, και διέβαινε προς το βόρειον πλάγιον το κατέναντι της Αραβά, και κατέβαινε η Σαραβά και διέβαινε το όριον προς το βόρειον πλάγιον της Βεθ Ογλά και ετελείωνε το όριον εις τον βόρειον κόλπον της θαλάσσης της Αλμυράς εις την εκβολή του Ιορδάνου κατά μεσημβρία. Τούτο ήτο το μεσημβρινόν όριον. Ο δε Ιορδάνης ήτο το προσανατολάς όριον αυτού. Αυτή ήτο κατά το όριον αυτής κύκλο η κληρονομία των ιών Βενιαμίν κατά τα συγγενείας αυτών. Εδε πόλης της φυλής των ιών Βενιαμίν κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν Ιεριχώ και Βεθ Ογλά και Εμέκ και Σις και Βεθ Αραβά και Σεμαραΐμ και Βεθίλ και Αβίμ και Φαρά και Οφρά και Χεφάρ Αμονά και Οφνή και Γαβαά, πόλεις 12 και εκόμε αυτών. Γαβαών και Ραμά και Βιρόθ και Μισπά και Χεφυρά και Μωσά και Ρεκέμ, Ιορφαΐλ και Θαραλά και Σιλά, Ελεφ και Ιεβούς, ήτης είναι Ιερουσαλήμ, Γαβαάθ και Κυριάθ, πόλεις 14 και εκόμε αυτών. Αυτή είναι η κληρονομία των ιών Βενιαμίν κατά τα συγγενείας αυτών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα παιδί σου, Κύριε, να ενισχύσεις, Κύριε, με το κράτος της δυνάμεώς σου, Κύριε. Ναι, σώτερ μας. Κύριε, σου ζητάμε ακόμα να χρήσεις και να ευλογήσεις το λόγο σου, Κύριε Ιησού μας, μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή το βράδυ αυτό, οπουδήποτε αλλού θα ήσουν, είτε στο σπίτι σου, στον καναμπέ σου. Τι θα αποκόμιζες? Εδώ είναι αναμένο το θυσιαστήριο του Κυρίου. Αμήν. Και ο Κύριος είναι βεβαιωμένο ότι τιμάει τους τιμώντας Τον. Αμήν. Και αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου είναι, αδελφοί, έτσι απλά να καθίσουμε στα πόδια Του. Να χαλαρώσουμε. Αμήν. Και κάθε ένα λόγο που Εκείνος μας δίδαξε. Θέλω, καθώς ο Κύριος, ποιος είναι? Ο Ιησούς μας. Είναι ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και όπως ακριβώς τα λόγια ενός ανθρώπου αποκαλύπτουν την καρδιά και το μυαλό του. Αμήν. Ακούς κάποιον άνθρωπο και τι σηματίζεις? Καταλαβαίνεις ποιος είναι. Το περιεχόμενό του. Αμήν. Το ίδιο και ο Ιησούς σαν ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει την καρδιά, το μυαλό, το χαρακτήρα του Παντοκράτορα Θεού. Αυτό τι σου λέει, τι μου λέει? Τα λόγια του Κυρίου δεν είναι όποια λόγια. Ό,τι να είναι, ό,τι ακούμε καθημερινά. Άρα πρέπει να τους δώσω την ιδιαίτερη σημασία και προσοχή. Αμήν. Και επειδή, βλέπετε, παίρνουμε πληροφορίες διαρκώς, είμαστε σε ένα κόσμο που μας βαραίνουν πράγματα. Τι είναι το καλύτερο? Πώς μπορώ να λάβω καλύτερα τους λόγους του Κυρίου μου? Καθώς αυτό που κάναμε, και γι' αυτό είναι απαραίτητο κάθε φορά, αδελφοί, κάθε φορά να γονατίσεις, να ησυχάσεις από τη βουή του κόσμου. Αμήν. Να παραδώσεις, να αναποθέσεις. Καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και ψάλεις τον Κύριο, τι γίνεται? Θα Του δώσεις το θυμίαμα. Έχεις πάρει κάρβουνα από το θυσιαστήριο. Τι έχει γίνει σε αυτό το θυσιαστήριο? Μια θυσία. Αυτά τα κάρβουνα εκεί συμβολίζουν την κρίση του Θεού. Και αν το πάμε και πιο πίσω, ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, δεν ανέχεται την αμαρτία και την ανομία και την κρίνει. Αμήν. Καθώς ερχόμαστε σε επαφή με το Λόγο του Κυρίου, είπαμε ότι τι γνωρίζουμε, τι μας αποκαλύπτεται? Καρδιά του Θεού. Ο Ιησούς είναι, λέει, το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Η εικόνα του Θεού, το αοράτο. Και είχαμε πει την περασμένη φορά, ο μονογενής Υιός του Θεού. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου? Γιατί ο Ιησούς ήρθε σαν άνθρωπος. Άνθρωπος ο Αδάμ είναι που αμάρτησε και ήρθε η κατάρα της αμαρτίας και η πιπτωκή αφήσει σε όλο το ανθρώπινο γένος, και ο Ιησούς σαν έσχατος Αδάμ θα έπρεπε άνθρωπος να σταθεί με τη ζωή του, να αποκτήσει δικαιοσύνη, να μην αμαρτήσει. Γι' αυτό και είναι ο αμνός του Θεού, ο μόνος αναμάρτητος. Και μετά από ελεύθερο θέλω να πει δέχομαι. Είχε πλήρη συνέστηση ο Ιησούς σαν άνθρωπος. Η μόνη διαφορά ποια ήταν? Ότι πατέρας του ήταν ο Θεός. Μητέρα του ήταν όμως η Μαριάμ, άνθρωπος. Ήταν 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της, γεννήθηκε. Αμήν. Ήταν μεν παρθένος μέχρι τη στιγμή που γέννησε τον Ιησού. Μετά όμως μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έκανε παιδιά και άλλα. Αμήν. Ο Κύριος μας λοιπόν έγινε ο αμνός, ο τέλειος, ο αναμάρτητος, και με το ελεύθερο θέλω του είπε εγώ αντί για εσένα, αντί για τον καθέναν μας, αντί για κάθε έναν το οποίος όμως δέχεται αυτή τη θυσία, δέχεται την αγάπη του Θεού. Αμήν. Γιατί λέμε ναι μεν ο Ιησούς σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο. Και βέβαια ισχύει για όλο τον κόσμο. Είναι ανοιχτή η προσφορά και η θυσία του για όλο τον κόσμο, για όποιον θέλει, όποιος πιστεύσει, όποιος δεχτεί. Τη θυσία του Κυρίου. Προσωπικά για τον εαυτό του. Αμήν. Γιατί από εκεί ξεκινάει η καινούρια γέννηση. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Μόλις θα καταλάβεις για ποιο λόγο θυσιάστηκε ο Κύριος. Η καρδιά σου σπάει, δεν είσαι πια ο ίδιος. Έρχεται στη θύμησή σου όλη σου η ζωή και τι βλέπεις? Εκεί που στεναχώρησες τον Κύριο.

ποιος είμαι εγώ, συγχώρησέ με. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να σου πω. Συγχώρησέ με. Νιώθω βρώμικος. Και σου ζητάω αυτό το Άγιο αίμα. Το καθαρό, το Άγιο αίμα σου να με πλύνει, να με καθαρίσει. Δέχομαι την αγάπη σου, δέχομαι τη θυσία σου, Κύριε. Και βοήθησέ με. Γιατί εσύ μεν σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μου, αλλά αναστήθηκες. Και ήρθες ξανά σαν Πνεύμα Άγιο. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Αμήν. Και όχι μόνο. Μέσα μας, εντός μας. Και εξαρτάται από σένα κατά πόσο θα τον αφήσεις να είναι οδηγός της ζωής σου. Αμήν. Είναι τόσο λεπτός και ευγενής που μόνο όταν θα του το επιτρέψεις και του το δώσεις εσύ, τότε εκείνος λέει το θέλω μας και το ενεργεί μας. Τι θα πει αυτό? Όταν του παραδώσεις το θέλος, του παραδίδεις κάθε μέρα το θέλος, του ζητάς εκείνος να βασιλεύσει ολοκληρωτικά μες στη ζωή σου και το ποθείς με όλη σου την καρδιά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Εργάζεται. Εργάζεται. Έχει τόσα να διορθώσει μέσα σου. Τόσα τα οποία έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα σου και το χαρακτήρα μου. Όμως, όσο το επιτρέπεις, εκείνος εργάζεται. Ακατάπαυστα. Αμήν. Στόχος του είναι να σε κάνει να του μοιάζεις κατά πάντα. Θέλω να πάμε στο κατά Ιωάννη, γάμα 16. Ξέρουμε την ιστορία, καθώς ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν ένας από τους Φαρισαίους, αλλά ήταν καλός. Πήγε στον Κύριο και τι του είπε, γάμα 2. Ήρθε, λέει, διανυχτός, πήγε κρυφά από τους υπόλοιπους Φαρισαίους για να μην τον χαρακτηρίσουν, έτσι, και του λέει αυτό που πίστευε βαθιά μέσα στην καρδιά του. Του λέει, Ραβί, δάσκαλε, ξεύρωμε ότι από Θεού ήλθες, διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία ταύτα τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός με ταυτού. Ο άνθρωπος ήταν λογικότατος. Αμήν. Και έντιμος. Πραγματικά, αυτό που έβλεπε στον Ιησού, δεν στάθηκε ποτέ κανείς να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και ο Κύριος τι του είπε? Α, Νικόδημε, μπράβο που καλά τα λες εσύ, γιατί οι υπόλοιποι δικοί σου, οι ιδεάτες σου, έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι τους είπε, του είπε. Αρφή, τα λόγια του Κυρίου ήταν μετρημένα. Λόγοι οι οποίοι είναι αιώνια μέσα στην καρδιά του Πατέρα. Ενώ μιλάει ο Ιησούς, στην ουσία, ποιος μιλάει? Κοιτάξτε, στο βάπτισμα, αυτό που είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς, σε μορφή περιστεριού, και τι έκανε? Ενώ έβγαινε από το νερό ο Κύριος, λέει, έμεινε επ' αυτόν. Λέει, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα.

0: όλο το πλήρωμα της θεότητος. Και όταν λέμε πλήρωμα, δεν έχει να κάνει με ποσότητα, έχει να κάνει με τις ιδιότητες του Θεού. Αυτό που είναι ο Θεός. Της αρέτη μεγαλειότητά Του. Λέει, του έδωσε, του δίνει το πνεύμα χωρίς μέτρο. Όλο του τον εαυτό τον εμπιστεύτηκε ο Πατέρας στον Υιό. Αμήν. Και από εκείνη τη στιγμή, τι συνέβη. Το πνεύμα του ανθρώπου Χριστού και το πνεύμα του Άγιου. Εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα. Όπως την εμπειρία που έχουμε κι εμείς αποκτήσει με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιου και καθώς μας επισκέπτεται ο Κύριος. Δεν είναι ότι ο Ιησούς ενεργούσε, ξέρετε, σαν ρομποτάκι το οποίο τον κατεύθυνε ο Πατέρας. Απλά οι επιλογές του, η αγάπη του για τον Πατέρα. Αυτό που ήθελε ο Πατέρας, αυτό ήθελε και ο Υιός. Αυτό που μισούσε ο Πατέρας, αυτό είχε επιλέξει να μισεί και ο Υιός. Και η ταύτιση, εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα, έχει να κάνει επειδή ο Ιησούς σαν άνθρωπος επέλεξε να κάνει τέτοιες επιλογές, οι οποίες είναι πάντα, ήταν πάντα αρεστές στον Πατέρα. Και αυτό είναι το δίδαγμα που δίνει και σε μας. Εάν θέλουμε την ενότητα, την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος, για να είναι πάντες εν, το θέλει αυτό ο Κύριος από μας, να είμαστε ένα μαζί Του, από τι εξαρτάται, τι πρέπει να κάνουμε. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Έχει να κάνει με τις επιλογές μας. Έχει να κάνει με να ερευνήσουμε, να δούμε τι είναι εκείνο που ευαρεστείται ο Κύριος. Και αυτό να επιλέγουμε, αυτό να θέλουμε. Λέει λοιπόν παρακάτω στον Νικόδημο ο Κύριος και του λέει, αληθώς, αληθώς συλλέγω. Πάει ο Κύριος κατευθείαν στο θέμα, εκείνο που είχε ανάγκη ο Νικόδημος. Και έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον Χριστό. Εάν τις δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Ένα το κρατούμενο. Τι σημαίνει αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν. Θέλω να δούμε γιατί πάντοτε υπάρχουν οι καλοθελητές οι οποίοι ερμηνεύουν λάθος. Δηλαδή, κάποιοι θέλουν να παραποιήσουν το γεννηθέν, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, και θέλουν να υποστηρίξουν ότι έχει να κάνει με την πράξη της γένας. Και θα το δούμε παρακάτω που λέει, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Αν πάμε λίγο παρακάτω, ο Νικόδημος εκφράζει την απορία ότι πώς είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος ενώ είναι μεγάλος σε ηλικία μπορεί να ξαναγεννηθεί. Γιατί το άνωθεν όταν έχει να κάνει σημαίνει και να γεννηθεί ξανά. Και λέει στον Κύριο, μπορεί κάποιος να μπει στην κοιλιά της μητέρας του για δεύτερη φορά, λίγο παρακάτω. Εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Πρώτη φορά μας είπε, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν ξαναγεννηθεί και από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα τι του λέει επιπλέον, ότι αν δεν γεννηθεί κάποιος εξ ύδατος και πνεύματος. Και θέλουμε τώρα να δούμε τι εννοούσε ο Κύριος. Τι εννοούσε όταν είπε εξ ύδατος και πνεύματος. Κάποιοι λένε ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται μέσα στον σάκο, το αμιακό σάκο που έχει το νερό αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το είδωρ μέσα από το οποίο γεννιέται ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με αυτή τη γέννηση εξίδατος. Όμως και δεν εννοεί αυτό ο Κύριος, γιατί όλοι οι άνθρωποι γεννιόνται με τον ίδιο τρόπο. Άρα εάν της δεν γεννηθεί, εννοεί ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό που έχει να κάνει με το δικό τους το θέλω, την επιλογή τους. Άλλωστε παρακάτω λέει, το γεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρκα και το γεννημένον εκ του πνεύματος, αυτό είναι το γεννηθέν εκ του πνεύματος, η γένα, η θεία γένα. Καταρχήν όταν είπε ο Κύριος στον Νικόδημο για εξίδατος, πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξής, ότι εκείνη την περίοδο ποιος ήταν ο οποίος είχε προηγηθεί του Ιησού και είχε να κάνει με το νερό. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Τι έκανε? Κήρυτε το βάπτισμα της μετανοίας. Δηλαδή, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, τι κήρυτε ο Ιωάννης ο πρόδρομος? Μετανοήστε, μετάνοια, γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μετάνοια. Και αυτή η μετάνοια έπρεπε να είναι ειλικρινής. Γιατί αν κάποιος ερχόταν να βαπτιστεί, τι σημαίνει το βάπτισμα? Ξέπλυμα. Πέφτει μέσα στο νερό αμαρτωλός και σηκώνεται δίκαιος. Αυτό είναι το βάπτισμα του Ιωάννη. Αμήν. Αργότερα έχουμε το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, που έχει να κάνει πέφτεις με τις αμαρτίες σου, λέει ταυτίζεσαι με τον Χριστό, συνετάφημαι μετά του Χριστού και σηκώνεσαι νέο κτίσμα, συνανέστημαι μετά του Χριστού. Στου Ιωάννη το βάπτισμα έχει να κάνει με τη μετάνοια. Καλούσε τους Ιουδαίους σε μετάνοια. Πολλοί, πάρα πολλοί ανταποκρινόντουσαν. Κάποιοι μπορεί να το έπαιρναν όμως και ελαφρά. Πάμε. Αλλά αυτό που ζήτησε ο Ιωάννης τι είναι? Κάποια στιγμή τι είπε? Γεννήματα εχιδνών. Νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από την μέλουσα κρίση εάν δεν κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιάς σας? Δεν χάριζε, βλέπετε? Άρα λοιπόν ο Ιησούς που αναφέρεται το είδωρ, εάν κάποιος δεν μετανοήσει ειλικρινά, αμήν, και κάνει καρπούς άξιους της μετάνοιάς του. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν ακούς το Ευαγγέλιο, πρώτα απ' όλα, για να γίνει αυτό, για να έρθει η ειλικρινή μετάνοια στον άνθρωπο, τι χρειάζεται? Πώς γίνεται αυτό? Ο λόγος, το οποίος κήρυτε ο Ιωάννης, είναι που κατάκαιε τις καρδιές των ανθρώπων στο να έρθει μετάνοια. Ο λόγος, ο οποίος κηρύττουμε, είναι ο σπόρος που θα φέρει στον άνθρωπο έλεγχο, θα του φανερώσει την αμαρτία του, αλλά θα του δώσει όμως και τη διέξοδο. Αμήν. Θα πεις την αλήθεια ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί με την αμαρτία. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός που εκείνος όρισε, εάν θέλεις να δικαιωθείς. Εξίδατος. Άλλωστε, αυτή η άποψη είναι που έχει επικρατήσει όλο αυτό οι θεολόγοι που λένε ότι έχει να κάνει με το είδωρ, που έχει να, το πρώτο που είπαμε με τη γένα, είναι εντελώς αστεία, δεν στέκει. Αμήν. Εξίδατος και πνεύματος. Καθώς ο άνθρωπος ακούει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στην περίπτωση του Ιωάννη, το κήρυγμα της μετάνοιας. Έρχεται σε συναίσθηση. Καταλαβαίνει. Βλέπει να στέκεται και να είναι γεμάτος από τη φωτιά του Κυρίου, το χρίσμα του Κυρίου, αγγίζει μέσα όλο του τον εσωτερικό άνθρωπο, το είναι του, και παίρνει την απόφαση της μετάνοιας. Αμήν. Η απόφαση και η επιθυμία, αυτό το βάρος της αμαρτίας να καθαριστεί. Είναι το πρώτο που μιλάει ο Κύριος για να έρθει η αναγέννηση. Είναι το είδωρ και μετά το πνεύμα. Το είδωρ έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Καθώς τον ακούς, τι κάνει. Διανοήματα. Ό,τι βρωμιά έρχεται και την ξεπλένει. Παρομοιάζεται ο Λόγος του Θεού όπως το καθαρό νερό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η αναγέννηση είναι μια εμπειρία. Κάποιος ή είναι αναγεννημένος ή δεν είναι. Αμήν. Και πιστεύω όλοι από εμάς, οι περισσότεροι που έχουμε, είχαμε αυτή την εμπειρία. Είναι ότι πραγματικά γίνεται μια γέννηση. Λέει, είναι γεννημένος από το Θεό. Δηλαδή, βλέπετε, ο Κύριος το έκανε με τέτοιο τρόπο. Τα παιδιά του Θεού πώς γεννιόνται. Με ποιο τρόπο αυξάνει η οικογένεια του Θεού, τα παιδιά του. Όσοι δέχτηκαν αυτόν, καθώς δέχεσαι τον Ιησού, καθώς αναγεννιέσαι, έχει μπει μέσα στην καρδιά σου ο λόγος του, που είναι ο σπόρος, το σπέρμα, το θείο σπέρμα, τότε εκ Θεού, λέει ουχή εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθη. Είναι η γένα του Θεού. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει, ο Ιησούς περίμενε από τον Νικόδημο να καταλάβει τι εννοούσε με το γέννηση εκ πνεύματος. Στηριζόμενος στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με την έκχυση του πνεύματος. Λέει στον Ιωήλ, λέει ότι θέλω καίει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Ο Ιησούς περίμενε ο Νικόδημος να ξέρει αυτή την προφητεία του Ιωήλ, την οποία ο Πέτρος εφάρμοσε στη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, βλέπετε, υποσχέθηκε κατηγορηματικά τη βάπτιση με το Άγιο Πνεύμα. Και καθώς ο Νικόδημος είχε εξοικειωθεί, είχε γνωρίσει τη διακονία του Ιωάννη, θα έπρεπε να περιμένει να εκπληρωθεί. Στο βιβλίο των Πράξεων μας διδάσκει ότι λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα εξίδατος. Είπαμε για το είδωρ, εμπεριέχει μέσα την ειδικρινή μεταστροφή και μετάνοια του ανθρώπου, καθώς ακούει το κήρυγμα. Εάν δεν υπάρχει ο κηρύττων, μπορεί να διενεργηθούν όλα αυτά. Εάν δηλαδή δεν ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος κήρυτε βάπτισμα μετανοίας, πόσοι άνθρωποι θα ερχόντουσαν στο να βαπτιστούν το βάπτισμα του Ιωάννου της μετανοίας. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί αυτό δείχνει ένα παραπάνω την ευθύνη που έχουμε. Όταν ενώ ξέρουμε, ενώ είμαστε γεμάτοι με το θείο σπέρμα, τι κάνουμε? Κλείνουμε το στόμα μας. Δεν μιλάμε. Ενώ θα μιλήσουμε, δίνεται η ευκαιρία στον άνθρωπο να γεννηθεί από το Θεό. Αμήν. Θα μιλήσεις και ο σπόρος θα πέσει και έκανες το μέρος σου. Έκανες το μέρος σου. Ο Κύριος είναι που εργάζεται. Αμήν. Γιατί η πίστη πώς έρχεται? Για τις ακοής. Θέλουμε να γεμίσει ο τόπος μας από παιδιά του Θεού. Αμήν. Κύριος σου λέει, σου έχω δώσει το σπέρμα μου, οι λόγοι μου, καθώς κηρύττεις, καθώς μιλάς για το θέλημα του ζωντανού Θεού, καθώς στέκεσαι, μπορείς να ελέγξεις, θα πάρεις θέση, θα πάρεις στάση, τέτοια που μυρίζουν Θεό, μυρίζουν Χριστό. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν θέλει να εκτεθεί, δεν θέλει να μιλήσει, μήπως παρεξηγήσει ο άλλος, μήπως... Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει μέρος του Λόγου. Εάν θέλουμε να είμαστε γνήσια τέκνα δικά Του, θα πρέπει με χάρη να είμαστε εκτελεστές του Λόγου Του. Κάθε μια ψυχή είναι πολύτιμη που έρχεται σε επαφή μαζί σου. Να ακούσει τα λόγια της σωτηρίας. Γιατί μας λέει ότι θα μας ζητήσει λόγο. Όσο αναφορά για το πνεύμα που λέει εξίδατος και πνεύματος, ευχαριστούμε τον Κύριο που έχει αποκαταστήσει την έκχυση του Αγίου Πνεύματος όπως τις πρώτες ημέρες, αδελφοί. Γιατί βλέπετε έχουν μπει τόσες ψευδοδιδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία με ποιο στόχο? Να εμποδίσουν τον άνθρωπο από το να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αν δεν το πιστέψεις, αν δεν το δέχεσαι ότι υπάρχει και ότι ο Θεός το δίνει, πώς θα το λάβεις? Και έχουμε δυστυχώς δόγματα. Μπορεί να είναι καλοί αδελφοί, τους αγαπάμε, αλλά αλλιώς είναι όταν θα έχεις αυτή την εμπειρία. Γιατί θα λάβεις δύναμη εξύψους μέσα σου για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες, στις παγίδες του σατανά. Γι' αυτό το λόγο το δίνει ο Κύριος. Αλλιώς, πώς, με τι δύναμη? Την ανθρώπινη? Ο διάβολος ξέρει τον άνθρωπο απ' έξω και ένα εκατοτά, πόσα του τη φέρει. Όταν όμως είσαι ενωμένος με τη δεξαμενή του πνεύματος, του απείρου, του ζωντανού Θεού, τότε τα πράγματα είναι αλλιώς. Είναι το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το Άγιο. Σου δίνει διάκριση, μπορεί να ξεχωρίσεις. Όσο καλά κρυμμένος κι αν είναι ο εχθρός, κάτι χτυπάει εκεί και το εντοπίζεις. Αμήν, γιατί είναι εκείνος, δεν είσαι εσύ. Απλά εσύ έχεις επιλέξει να ταυτιστείς μαζί του, να παραδοθείς εκείνον.

0: Έχουμε πολλά εδάφια που μιλάνε για, επιβεβαιώνουν όλα αυτά με την αναγέννηση. Λέει στη Β' Κορινθίου στο έψιλον 17, όποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Λέει στο Εφεσίους Β' 10, είμαστε αυτού ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Κολοσσαίς Γάμα 10, και ενδύθητε των νέων των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του χτίσαντος αυτών. Κατά Ιωάννη Α 13 λέει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ουχή ήτινες, ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Ο αναγεννημένος λοιπόν έχει γεννηθεί από πού? Από το Θεό. Είναι θεία γέννηση, είσαι νέο κτίσμα, τα παλαιά παρήλθον. Α Κορινθίους Δέλτα 15. Διότι εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Έχει να κάνει, καθώς μιλάς το Ευαγγέλιο, με μια έννοια τον γεννάς. Αμήν. Χωρίς να σημαίνει ότι εσύ το κάνεις. Σε χρησιμοποιεί ο Κύριος για να γεννήσεις. Να φέρεις, λέει, όπως λέει ο Παύλος εδώ, ότι εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Και θέλω, αδελφοί, αυτό να μας δώσει χάρη ο Κύριος να μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Παύλος εδώ. Ένα τελευταίο εδάφιο για σήμερα, Α Ιωάννου Γ 9. Πας ώστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό, και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Βλέπετε, η αναγέννηση, είπαμε, έχει να κάνει με το ίδωρ και το πνεύμα. Η ειλικρινή μετάνοια δια του λόγου, έχει κατανοήσει το τι κόστισε η σωτηρία σου, γεμίζεις, πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο και αυτό πώς επιδράει μέσα στη ζωή σου. Να μην θέλεις την αμαρτία. Να μέσα σου γεμίζεις με την αγιοσύνη, με την καρδιά, με τα σπλάχνα του Θεού. Σου μεταδίδει από αυτό που εκείνος είναι, τη φύση του. Σε κάνει κοινωνό της θείας φύσης του. Με αποτέλεσμα να σε αποθεί. Έχει γράψει πλέον τους νόμους του μέσα στην καρδιά σου. Στις άρκινες πλάκες της καρδιάς σου. Και όχι στις πέτρες εκείνες, τη σκληρότητα που ήταν πριν Χριστό. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Ναι, Κύριε μας, θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και όλοι εμείς, Κύριε, τα παιδιά Σου, είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής Σου, Κύριε. Είμαστε οι δικοί Σου, οι φίλοι Σου, τα παιδιά Σου. Και Σου ζητάμε, Κύριε μας, να πλημμυρίσεις το λαό Σου με τη δόξα Σου, με το μεγαλείο Σου, Κύριε. Να μας ελκύσεις ακόμα περισσότερο. Να ποθήσουμε. Το να τρεφόμαστε με τους λόγους της ζωής. Θέλουμε να σταθούμε ακριβώς εκεί που Εσύ ευαρεστήσε, Κύριε. Να γίνουμε αυτό που Εσύ θέλεις να γίνουμε, Κύριε. Καθώς αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε περισσότερο πόσο εξέχουσα θέση μας έχεις δώσει. Ναι, Κύριέ μας, έλα εσύ, έλα και ευλόγησε καθένα παιδί σου. Έλα και πλημμύρισε με την αγάπη σου τα σπλάχνα σου, Κύριε, την καρδιά τη δική σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Δοξασμένο το όνομά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.